0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κλειστωμένο σπίτι στο νησί ή μια μαύρη πόλη δίχως τέλος. Ξέρεις μια ζωμένα μπλε καπέλο, κάτι σαν κορδόνι

λαμπίδα ένα κερί. Ένα πανδοχείο, μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραχισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

το ψάρι σαν μικρό σκυλί, σαν μωρό στον ύπνο βυθισμένο. Είμαι μια σταγόνα συμμετρή,

Περνά κι εγώ σε νοσταλγώ στη ζωή που περνά και πάει στο καιρό και πονάς και πονώ σε δρόμο σκοτεινό. Μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια.

σαν κι αυτό και το λαγούτο μου θα κάνω εγώ κομμάτια. Μα ξέρεις θα έχω στην καρδιά εκείνη τη ζεστή αγκαλιά και αυτά τα πύρινα τα φλόγερα σου μάτια.

και μου κάρφωσε στον νόμο σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό δυο επιβάλλει.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Για επίτευξη συμφωνίας είπα Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, έκανε λόγο χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπροέδρου Βάνς. «Οι κασίες στα περί συμφωνίας δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα», δηλώνει Τεχεράνη. Το Ισραήλ χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτεί από το Ιράν να διαλύσει την υποδομή εμπλουτισμού του ουρανίου και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο υλικό. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τα ξημερώματα 2 ιρανικά drones που φαινόταν να προσπαθούν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ισχυρίζεται ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Νωρίτερα οι ιρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι εμπόδισαν δεξαμενό πλοίο να περάσει τη θαλάσσια οδό χωρίς άδεια. Στο μεταξύ το Ιράν κατηγορεί τη ΣΥΠΑ για πειρατεία μετά τις επιθέσεις σε ινδικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3 Ινδοί πολίτες. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν χθες το πρωί από το Ιράν προκάλεσαν τραυματισμούς και μεγάλες ζημίες στο ραντάρ του αεροδρομίου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρέλαιου μετά την ακύρωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν σήμερα στο βόρειο Ισραήλ λόγω εχθρικής εναέριας παραβίασης σύμφωνα με το στρατό. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, επανέλαβε χθες την εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες στις εκλογές επιλέγουν πρωθυπουργό και ότι η κάλπη θα πρέπει να είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Παράλληλα χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους 2 πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον Αντώνη Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης, ενώ απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον αλλά ελεγχόμενος, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής drones στη Μαλακάσα θα παρευρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου θα μιλήσει το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίασή του. Κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας επέβαλε η Ουάσιγκτον. Στην Ουκρανία μία γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι. Στη Ρωσία επίθεση με ουκρανικά ντρόνς δέχθηκε η πόλη Τολιάτι, όπου εδρεύει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας, Αυτοβάζ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γιάλ, καταδικάστηκε χθες σε 30 χρόνια φυλάκιση για την αποστολή ντρόν στη Βόρεια Κορέα, που σύμφωνα με τους εισαγγελείς είχε στόχο να δημιουργήσει πρόσχημα για την καταστροφική κήρυξη στρατιωτικού νόμου το 2024. Στη ΣΥΠΑ τουλάχιστον 3 ανεμοστρόβιλοι έπληξαν κοινότητες έξω από το Σικάγο, ισοπεδώνοντας σπίτια, καθώς οι σφοδρές καταιγίδες καθήλωσαν τις πτήσεις και έκοψαν το ρεύμα για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στις μεσοδυτικές και βορειοανατολικές πολιτείες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Με μία εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αζντέκα του Μεξικού. Αυτή την ώρα ο αγώνας Νότιας Κορέας-Τσεχίας για τον πρώτο όμιλο από τη Γουαδαλαχάρα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Ανέμοι βόρεια, τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Τα 21 πιο σημαντικά μοναστήρια της Ελλάδας. Καταφύγια πίστης και ιστορίας. Από τα Μετέωρα έως την Αμοργό, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Στερεά. Η ιστορία και οι παραδόσεις τους. Οι θησαυροί, τα κοιμήλια, τα ιερά προσκυνήματα. Πώς θα φτάσετε, πώς θα τα επισκεφτείτε, πότε πανηγυρίζουν. Μαζί βότανα και θεραπείες. Η σοφία της φύσης, ασπίδα για την υγεία. Η σύμμαχη του ανοσοποιητικού. Όπλα για την καρδιά και το αναπνευστικό. Γιατροσόφια για δέρμα. Μπότοξ, αντιγύρανση. Αντίδοτα για μυοσκελετικούς πόνους. Πού τα βρίσκουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα. Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, 6 και 12 το πρωί. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και εσείς στη συντροφιά μας με δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σήμερα κατά την Έμι θα έχουμε μεταβολή του καιρού, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια δηλαδή, το βάζει σε πανένδυση, θα το ξέρουμε, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Και αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για την βροχή ή για το χαλάζι, τι να κάνετε, για τους κεραυνούς στο νου σας, ναι. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Να ξέρετε ότι στην υπόλοιπη χώρα θα έχει σχεδόν αιθρίο καιρό. Η άνεμη θα είναι στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29, άιντε το πάνω-πάνω στα ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι σήμερα η οροφή. Χθες ήταν οι 34. Τώρα που λέω καιρό, έβλεπα τα παλαβά που γίνονται ή θα γίνουν στο Μουντιάλ. Δεν ήξερα ότι με το νέο κανονισμό, το Μουντιάλ που ξεκίνησε χθες, θα σας πούμε διάφορα στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά στους νέους κανονισμούς που εφαρμόζονται για πρώτη φορά και θα εφαρμόζονται στο μέλλον και στα πρωταθλήματα από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχει διακοπή άμα έχει κακοκαιρία και θα πρέπει μετά να στεγνώσει το γήπεδο και να ξαναμπούν οι παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που σημαίνει ότι θα έχουμε καθυστερήσεις. Ούτως ή άλλως οι αγώνες έχουν ένα καινούριο σύστημα. Είχαν χθες, ας πούμε, έβλεπα το Μεξικό Νότια Αφρική, είχε διακοπή, λέει, για cool off, έτσι το κάτι τέτοιο, για να δροσιστούν οι παίκτες. Ένα δίλεπτο, μια δίλεπτη, τρίλεπτη. Το μυαλό μου εμένα πάει ότι αυτές οι διακοπές γίνονται για να δείχνουν τα κανάλια διαφημίσεις όπου προβάλλουν τους αγώνες, φαντάζομαι εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοντά στο Βασιλικό ποτίζεται και η κλάστρα, δροσίζονται οι παίκτες. Είδα βέβαια μετά το τέλος του αγώνα που βγήκαν οι Μεξικανοί να πανηγυρίσουν στην πλατεία της εκεί, την κεντρική, τη Ζόκαλο, έτσι τη λένε. Λοιπόν, υπέροχη πλατεία, τεράστια, γέρνει λίγο, αλλά αυτό τώρα θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Έπιασε μια καταρακτώδης βροχή. Καταρακτώδης όμως. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, με 18 βαθμούς στην Ξάνθη, στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 22, παρακαλώ, όμορφο Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία. Χθες βράδυ από την Κο, πάνω η Αφροδίτη, κάτω ο Δίας, μας στέλνει φαντάζομαι ένα βίντεο που δείχνει τους αστερισμούς, τους πλανήτες βασικά. Λοιπόν, σήμερα 12η Ιουνίου του 2026, όπως κάθε 12η Ιουνίου, ασχέτως αν είναι 2026, γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία. Παρατήρησα δε ότι δεν είναι ένας Ονούφριος, αν νομίζετε ότι είναι μόνο ένας ο Ονούφριος. Είναι ο Όσιος Ονούφριος ο εν Ιερουσαλήμ. Είναι ο Όσιος Ονούφριος της Κατρώμα. Ο Όσιος Ονούφριος ο θαυματουργός του εν Ψκόφ της Ρωσίας ασκήσαντος, είναι ο Νούφριος του διαχριστών Σαλού του εν Ρωμανόφ της Ρωσίας, τρέχα γύρευε την όλα αυτά τα πράγματα, και είναι και Όσιος ο Νούφριος εκπρεβέζης, να ξέρετε. Έχουν και οι καθολικοί ο Νούφριο. Ωρε, μπράβο, πέρασε ο Νούφριος. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, επίσης από την Ξάνθη, με 19 βαθμούς, καλό που σου κουμάς έρχεται. Αντευχόμαστε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Φιλιππίνων γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία. Είναι μέρα της Ρωσίας, γιορτάζεται η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια δεν θα γίνει μια τελετή που κάνουμε με κάτι τραγούδια κτλ. Στο κέντρο της Μόσχας, θα γίνει κάπου σε άλλον χώρο, στο χώρο σας που λένε. Δεν θα γίνει στην πλατεία, γιατί φοβούνται ότι μπορεί να περάσει κανένα ντρόουν. Κατά τα λοιπά, είναι μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία. Τη γιορτάζουν τώρα οι Βραζιλιάνοι, γιατί την περίοδο που ο υπόλοιπος κόσμος γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο, αυτοί έχουν το καρναβάλι. Οπότε σου λέει θα πέσουν οι δύο γιορτές. Όχι, το καρναβάλι είναι ούτως ή άλλως ούμπερ άλλες πάνω απ' όλα. Άρα γιορτάζουν τότε το καρναβάλι και τώρα γιορτάζουν την ημέρα των ερωτευμένων. Είναι και μέρα της αγάπης στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της νομιμοποίησης των διαφυλετικών γάμων που έγινε το 1967, παρακαλώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να σας πω για εσάς τους λάτρεις του Μουντιάλ που παρακολουθείτε και ενδεχομένως να έχετε παίξει και στοίχημα, άνοιξε το σκόρ η Τσεχία, η οποία παίζει αυτή τη στιγμή κόντρα στην Νότια Κορέα. Έτσι, 0-1 το σκόρ, έγραψε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Σαν σήμερα, το 1897, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρασιτεχνίας, γιατί νομίζετε εσείς? Για τον πολυσουγιά, αυτόν που ονομάστηκε Ελβετικός αργότερα. Αυτόν που έχει πάνω τυρπουσόν, κατσαβίδι, μαχαιράκι, ψαλιδάκι, λίμνα. Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο έχει. Το 1955, σαν σήμερα, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων. Μην το γκουγκλάρετε, ήταν τα τραμ από την Αθήνα. Αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. Τώρα αποσύρθηκαν και τα τρόλεϊ. Και επανήλθε το τραμ. Αυτό το ράβε ξύλωνε σε αυτή τη χώρα. Το 1987, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Το 1994, σαν σήμερα, το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6, το ΚΚΕ με 6,2 και ο Συνασπισμός με 6,2. Το 1996, σαν σήμερα, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευμένη ονομασία προέλευσης, POP δηλαδή. Το 1996 έγινε αυτό, επειδή βλέπετε στις συσκευασίες POP, φέτα POP, γραβιέρα, ξέρω εγώ, POP, το 1996 αναγνώρισε αυτή την ονομασία η Ευρωπαϊκή Ένωση. To the gemstone, alone. Και σαν σήμερα το 2004 η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν ο Καραγκούνης στο 7ο λεπτό, ο Μπασινάς στο 51ο και ο Ρονάλντο το 93. Oh, that's how it seems. Στο 93ο λεπτό εννοώ, έτσι μην μπερδευτούμε, καμιά χρονολογία. Ο Ρονάλντο ακόμα παίζει, ακόμα είναι εκεί. Έβλεπα και κάτι δηλώσεις του Ροναλντίνιο που το ρώτησαν ποιος θέλεις να κερδίσει εκτός της Βραζιλίας. Λέει πάνω απ' όλα η Βραζιλία, γιατί είμαι Βραζιλιάνος, παιδιά. Και εντάξει τώρα, Βραζιλία είναι ποδοσφαιρομάνα. Αν δεν κερδίσει η Βραζιλία όμως, θέλω να το κερδίσει η Πορτογαλία. Γιατί η Πορτογαλία? Γιατί έχει μια πολύ ωραία νέα γενιά, νέα φουρνιά, ας πούμε, ποδοσφαιριστών. Άσε που παίζει και ο Ρονάλντο. Κατάλαβες. Ο Ρονάλντο είναι μια σταθερά παικτούρα, δεν το συζητάμε. Όχι, πείτε, περιμένετε να μιλάω τόσο πολύ για ποδόσφαιρο? Όχι, θα μιλάω από εδώ και πέρα μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ. Το 1915 γεννιόταν σαν σήμερα ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Μεγάλη μορφή, σπουδαία μορφή. Βεβαίως. Το 1929 γεννιόταν η Άννα Φρανκ. Η νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολύ διαβασμένα βιβλία στον κόσμο.
1: Πώς διαβάσει.
0: Βεβαίως. Το 1941 γεννιόταν σαν σήμερα ο Τσικ Κορία. Εσύ όχι.
1: Είναι δυνατόν να διαβάζει ξανά ημερολόγια?
0: Μα γι' αυτό το έγραψε, για να το διαβάσουμε το έγραψε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, το 1941 είπαμε γεννήθηκε ο Τσικ Κορία, τζαζίστας, έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 2021 σε ηλικία 80 χρονών. Τώρα, ποιοι έφευγαν σαν σήμερα από αυτόν τον κόσμο?
1: Ποιοι?
0: Ο Ρήγας ο Φεραίος. Πρόδρομος, λέει, και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Είχαμε διαφωτισμό και δεν το πήρα είδηση. Τέλος πάντων, το 1920 ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος Στουγουδί. Το 1909. Καμία σχέση με τον Greek the Zorba, ας πούμε, και το όλα αυτά τα πράγματα. Και το 2003 έφευγε ο Gregory Peck, Αμερικανός ηθοποιός.
1: Σπουδαίος.
0: Σπουδαίος. Και θεωρούνταν από τα του πιο καλοντημένου άντρα που έχει περάσει ποτέ, ναι, από την 7η τέχνη.
1: Ναι.
0: Ο Gregory Peck και κάποιοι άλλοι.
1: Όμορφος.
0: Ο Cary Grant και κάποιοι άλλοι.
1: Πολύ όμορφος.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Όλοι, όλοι πολύ όμορφοι.
0: Να τα λέμε. Λες
1: εσύ. Ναι. Πολύ όμορφοι.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε, τι βλέπεις μπαλά? Ξεκίνησε να βλέπεις μπαλά?
0: Καταρχήν ξεκίνησα να βλέπω τη Σακύρα.
1: Ας τη Σακύρα, ας τη Σακύρα.
0: Αφού τη Σακύρα, δεν
1: μπάλα,
0: θα δω μπάλα.
1: Για μπάλα λέω, για μπάλα, ας τη Σακύρα.
0: Ξέρεις τι βλέπω, βλέπω λίγο γιατί μ' αρέσει γενικώς, γιατί είναι, εντάξει, θεωρητικά είναι το ανώτερο επίπεδο, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να είμαι και ενημερωμένος για να λέω στους ακροατές. Άμα δεν έχω δει κάποια πράγματα ή δεν έχω διαβάσει κάποια πράγματα, πώς θα τους πω ότι χθες είχε τρεις κόκκινες, ας πούμε. Για παράδειγμα.
1: Θα τα πει ο καημάς, μη στενοχωριέσαι.
0: Εντάξει, θέλω να τα ξέρω κι εγώ, να μην καταλαβαίνω όταν λέει ο καημάς.
1: Άμα ότι πήρε τρεις κόκκινες.
0: Συγγνώμη, εσένα δεν σου κάνει εντύπωση, ας πούμε, είδες καθόλου τον αγώνα?
1: Πολύ λίγο, πολύ λίγο.
0: Αυτοί οι καινούργιοι κανονισμοί, ας πούμε, εμένα μου κάνουν τρομερή εντύπωση.
1: Το cooling break υπάρχει εδώ και χρόνια. Απλά δεν είχαν πει ότι θα εφαρμόζεται, δεν εφαρμόστηκε σε άλλο Μουντιάλ έτσι τόσο πολύ. Απλά επειδή είχε αλλάξει το κλίμα.
0: Πού εφαρμόζεται το cooling break?
1: Σε άλλους αγώνες.
0: Εγώ γιατί τώρα το έμαθα?
1: Παιδί μου, τώρα που είχε καύσωνα,
0: ναι,
1: στην Ευρώπη,
0: ναι,
1: και γινόντουσαν αγώνες και του Champions League κτλ. Είχαν cooling breaks.
0: Μη χειρότερα, Παναγία.
1: Ναι. Δεν είναι
0: καινούργιο. Και γιατί δεν μου το έχεις πει μέχρι τώρα?
1: Δεν είναι
0: καθόλου
1: καινούργιο. Απλά το να πούνε ότι θα έχουμε στο Μουντιάλ cooling breaks είναι πρώτη φορά τέτοιο πράγμα. Δεν το,
0: ναι,
1: έχω ξανακούσει.
0: Cooling breaks.
1: Ναι.
0: Εγώ το είπα τώρα για τις διαφημίσεις του.
1: Εγώ
0: τέλος,
1: θέλω
0: τέλος
1: να σε ρωτήσω,
0: ναι,
1: τα τσάνκια αθλητικά τι είναι?
0: Τι είναι τα τσάνκια αθλητικά?
1: Αυτά φορούσε η Σακύρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι μάρκα.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Νομίζω. Τα δίπατα. Δίπατα.
0: Ούτως ή άλλως είναι πολύ τη μόδα αυτά που σου δίνουν 2, 3, 4, 5, 7,
1: 18,
0: 7 πόντους, ας πούμε.
1: Πόντους, ναι.
0: Ναι, γιατί έχουν από κάτω πάτο. Πώς ήταν παλιά οι κοθόρνοι που φορούσαν και είχαν κάτι με φελούς? Τώρα, ναι, αυτό είναι σε διάφορα υλικά.
1: Ναι, ναι.
0: Σε πλαστικό, σε τζάμι, σε, ξέρω εγώ, fiber glass, σε διάφορα.
1: Ναι. Ναι. Είχε πάντως Σακύρα στην τελετή.
0: Ωραία, Σακύρα.
1: Δεν
0: βάζει κακό ήχο, θα μου πεις.
1: Παιδιά,
0: αγώνας ήταν, δεν ήταν τώρα συναυλία. Ναι, δεν είχατε τώρα.
1: Αγώνας, τελετή ήταν.
0: Εγκαταστάσεις. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είχαν τώρα ηχητικές εγκαταστάσεις τώρα για.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Σε άλλες τελετές και μια χαρά ήχο. Δεν το λες αυτό, γιατί άμα το λες αυτό, το ίδιο θα πρέπει να είναι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
0: Δεν ήταν καλό ο ήχος πάντως. Ο ήχος δεν ήταν καλός, να τα λέμε αυτά.
1: Και μεγάλα επίπεδα αυτά, μεγάλα στάδια. Τη Σάλμα Χάγεκ την είδε?
0: Πώς δεν την είδαμε, τα κατακόκκινα που δεν ήταν ακριβώς κόκκινα, ήταν κόκκινο πορτοκαλί κάτι.
1: Σάλμα Χάγεκ.
0: Κόκκινο αυτό.
1: Σάλμα Χάγεκ.
0: Ωραία, και εκεί έχει Σάλμα Χάγεκ.
1: Το Τζέι Μπλάβιν δεν το ξέρω.
0: Όχι, τους άλλους καλλιτέχνες.
1: Το Μποτσέλι το ξέρω. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Ναι. Ο Κρο. Ο Κπο.
0: Ξανά.
1: JAA δεν το ξέρω. Είναι K-pop.
0: Είναι rapper.
1: Είναι K-pop.
0: Α, είναι K-pop.
1: K-pop, δεν είναι rapper.
0: Σε ποια τελετή θα εμφανιστούν?
1: EJ είναι. Α, την ξέρω αυτή, ναι. Την ξέρω το τραγούδι αυτό, το ξέρω.
0: Σε ποια τελετή θα εμφανιστούν αυτοί το πιο διάσημο τώρα συγκρότημα K-pop της Κορέας?
1: Παιδί μου, έχει τρεις τελετές.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Η μία είναι ότι έγινε τώρα στο Μεξικό. Η άλλη θα γίνει στον Καναδά και άλλη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Νομίζω
1: το Καναδά. Το Καναδά,
0: σε μία από όλες την έχει επιμεληθεί, λέει, ο δικός μου, ο Μάρτιν. Αυτή είναι. Ο Μάρτιν είναι ο τραγουδιστής των Coldplay.
1: Α, το Coldplay.
0: Ο Chris
1: Martin.
0: Ο Chris Martin, ο φίλος μας.
1: Και ποια είχε επιμεληθεί τον Oasis, ο Gallagher, χθεσινή?
0: Όχι, δεν επιμελήθηκε καμία. Τον ρωτήσαν αν θα πάει.
1: Ο άλλος, αδερφός του, μάνα μου. Ο αδερφός του, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ο αδερφός του, μην είναι.
0: Όχι, παιδί μου, ρωτήσανε τον αυτόν που είναι στραβόξυλο, που είναι συνέχεια μουντρωμένος. Ναι. Το ρωτήσανε αν θα παρακολουθήσει την τελετή που έχει επιμεληθεί ο Chris Martin. Και είπε, όχι, δεν θα επιμεληθώ. Θα ψήσω γουρουνοπούλα.
1: Για τον Chris Martin το ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Α. Όχι, αρνή είπε, θα κληρώσει ένα αρνή. Το πορευδιονίζει.
0: Εντάξει, τώρα τι αρνή, τι γουρουνοπούλα. Πετσούλα
1: όχι,
0: έχουν
1: όχι,
0: και τα δύο.
1: Όχι, έχει διαφορά.
0: Το ξέρω, αλλά και τα δύο έχουν πετσούλα.
1: Ναι, έχει διαφορά.
0: Μάλιστα. Ναι. Πότε αποθησύρθηκαν τα τρόλεϊ, μας ρωτάει η κυρία Μαρία.
1: Αποσύρονται
0: τώρα, είναι στη διαδικασία απόσυρσης. Η αδερφή μου διάβαζε το ημερολόγιο. Α, ναι, ορίστε. Με ρώτησες γιατί διάβαζα το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ. Η Φωτεινή λέει, η αδερφή μου διάβαζε το ημερολόγιο μου. Και έλεγε, μα αφού δεν μου τα λες, πώς θα τα μάθω. Καταλαβες. Αυτό.
1: No privacy.
0: Ναι. Και τον James Blunt, σίγουρα τον ξέρεις, Κατερίνα.
1: Φυσικά τον ξέρω. Σου λέει Φωτεινή.
0: Ναι,
1: και αυτό. Φυσικά τον ξέρω. Ναι. Πρέπει να βγούμε.
0: Πού να πάμε?
1: Έξω.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Από τώρα. Εντάξει, πάμε. Τέλος ειδήσεων και ερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εικασίαστα περί συμφωνίας, δηλώνει η Τεχεράνη. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς. Κατάρριψη δύο Ιρανικών ντρόουνς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ακύρωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, επανέλαβε χθες τη συνέντευξή του στον Αντένα ο Πρωθυπουργός. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην Ουκρανία μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στο Σούμι. Με μια εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αστέκα του Μεξικού. Ίσχυρες βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ακούγοντας φυσικά το τραγούδι του Μουντιάλ, φυσικά από τη Σακύρα, που με το που την ακούς, τη φαντάζεσαι ήδη να χορεύει και όλο αυτό δεν σε ξεσηκώνει και εσένα, σε ξεσηκώνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν λυκνίζεστε, πείτε μου τώρα, όχι, πείτε μου. Λυκνίζεστε. Παραδεχτείτε το.
1: Λόκα, λόκα, λόκα.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και ήταν και μία στο μπαλέτο της πολύ ωραία, επίσης. Πάρα πολύ ωραία.
2: Μόνο μία.
0: Λέγανε, άρχισαν οι κακίες το αυτό. Δεν είχε δώσει μια συναυλία κάπου και εμφανίστηκε ένα εκατομμύριο. Στο είναι Βραζιλία. Ένα εκατομμύριο κόσμος από κάτω. Εκεί είχε πάνω στη σκηνή μία κοπέλα από τον μπαλέτο που κάποιοι λέγανε, εγώ αν ήμουν η Σακύρα δεν θα ήθελα αυτή δίπλα μου.
2: Γιατί?
0: Ρε, άμα είσαι Σακύρα.
2: Ρε, είσαι Σακύρα, ρε. Ρε. Λόκα, λόκα, λόκα. Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Μου ενημέρωσε η Μαρία Γεωργίου ότι είναι τα παπούτσια της Κοντής τα Τσάνκι.
0: Τα Τσάνκι, ναι. Τα παπούτσια
2: εγώ γιατί δεν τα ξέρω αυτά.
0: Τα sneakers της Κοντής.
2: Επειδή είμαι δύο μέτρα.
0: Κατάλαβε. Εσύ είσαι boy.
2: Εγώ boy.
0: Έβγαλε τώρα και ταυτότητα και τους βάλανε.
2: Άσε μη, σταμάτα.
0: Λοιπόν.
2: Σταμάτα, τι άλλο ήθελα να πω.
0: Έχει ενδιαφέρον γιατί, να παρακολουθείς το Μουντιάλ, γιατί μαθαίνεις και άλλα πράγματα. Όπως. Εγώ άκουσα χθες από τους συναδέλφους, ας πούμε, που παρουσίαζαν τον αγώνα Νότιας Αφρικής με Μεξικό, ότι ο εθνικός ύμνος της Νότιας Αφρικής έχει λέξεις από 5 γλώσσες.
2: Κοίταξε να δεις.
0: 5 γλώσσες.
2: Οι συνάδελφοί μας οι αθλητικοί, για μένα, είναι από τους πλέον καταρτισμένους δημοσιογράφους, διότι όταν το κάνεις σωστά, έτσι.
0: Και καταρχήν θυμούνται τα ονόματα.
2: Καταρχήν ξέρουν ιστορία, πολιτική, αθλητικά. Δηλαδή, όταν πας, ας πούμε, σε μια χώρα, δεν πρέπει να ξέρεις τι γίνεται σε αυτή τη χώρα.
0: Δεν πρέπει.
2: Ποια είναι η πρωτεύουσά της.
0: Δεν πρέπει.
2: Είναι πολύ ταξιδεμένη.
0: Ναι.
2: Και τώρα που τα λέω όλα αυτά.
0: Καλά, τους ζηλεύω εγώ.
2: Χτες συγκινήθηκα πάρα πολύ.
0: Μέχικο. Ναι.
2: Πάρα πολύ. Και στέλνουμε και την αγάπη μας στο Μανώλη Μαυρομάτι. Βγήκε χτες στην εκπομπή στο Earth News στους, που κάνει ο Γάτας με τον Ιωάννου το 7 με 8 το βράδυ. Βγήκε ο άνθρωπος και μίλησε για τα Μουντιάλ που έχει
0: παρουσιάσει. Που
2: ναι, αναρώνει, είναι καλύτερα. Ήταν και ο Γιάννης ο Μαμπουζέλος εκεί και συζητούσαν. Τώρα φωνές που τις έχω, έχουμε μεγαλώσει.
0: Ναι, με αυτές μεγαλώσαμε.
2: Έτσι.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι ακόμα τη φωνή.
2: Μαμπουζέλος εκεί και συζητούσαν. Τώρα φωνές που τις έχω, έχουμε μεγαλώσει.
0: Ναι, με αυτές μεγαλώσαμε.
2: Έτσι, έτσι.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι ακόμα τη φωνή.

0: Είναι τέτοια τύπησα.
1: Η Κλαούντια, ναι.
0: Ναι, τέτοια τύπησα. Είναι, ναι. Είναι έξω καρδιά κι αυτή.
1: Είναι Παναθηναϊκός στο Μεξικό, έτσι.
0: Τι είναι?
1: Παναθηναϊκός.
0: Γιατί? Επειδή έχουν πράσινες στολές. Ναι.
1: Μπορεί να είμαι και με το Μεξικό, δεν ξέρω, ξέρω από τη Βραζιλία. Καλά, θα είμαι και με τη Γαλλία. Μ' αρέσει η Γαλλία.
0: Σ' αρέσει η Γαλλία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία. Στη φίλη μας την Αναστασία από την Αλεξανδρούπολη. Μας ακούει καθημερινά στη διαδρομή από Αλεξανδρούπολη Δημότυχο. Τις τελευταίες μέρες έχει αρκετά παράσιτα. Θα το πούμε στους φίλους μας τους τεχνικούς να κάνουν τα δικά τους. 18 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στη διαδρομή. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στα γνωστά φανάρια του Αγίου Στεφάνου. 20 βαθμούς, απειροελάχιστη κίνηση. Ναι. Είναι, κάθονται και βλέπουν μουντιάλ, καταλάβατε. 1-1 είναι τώρα. Όχι 2-1. Τι έγινε ρε παιδιά, μόλις μπήκε το δεύτερο της Κορέας.
1: Πόπο της Κορέας γίνεται εδώ.
0: 2-1 μέχρι τώρα η Κορέα την Τσεχία. Λοιπόν,
1: έλα ρε Κορέα.
0: Είτε αρνείται η Χουρνοπούλα δεν παίζει ρόλο και τα δύο γίνονται πάρα πολύ ωραία ψητά στη σούβλα. Έχει αυτό δεν είπα εγώ. Και τα δύο έχουν πετσούλα. Και τα δύο έχουν πετσούλα.
1: Τους Κογκολέζους τους είδες?
0: Όχι.
1: Παιδί μου, ήταν να μην τους αφήσουν να μπουν στις ΗΠΑ τους Κογκολέζους γιατί έχουν έμπολα.
0: Τους αφήσαν τελικά.
1: Τους αφήσαν.
0: Γιατί. Μόνο την εκτήλε φανταστού δεν έχουν αφήσει δηλαδή.
1: Τα πολιτικά, τη στολή, τα πολιτικά που φοράνε, τα έχεις δει?
0: Όχι.
1: Στα δείχνω.
0: Ναι. Από φοράνε ένα.
1: Ένα ζυπουνάκι λεοπάρ. Λεοπάρ.
0: Λεοπάρ.
1: Για ζυπουνάκι λεοπάρ.
0: Πάνω από το κοστούμι.
1: Πάνω, ναι.
0: Από κάτω έχουν κοστούμι. Ναι. Και πάνω από το κοστούμι φορούν αυτό.
1: Το ζυπουνάκι.
0: Το ζυπουνάκι.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσουν αυτά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Πάμε να δούμε κανένα άλλο τη επικαιρότητα.
1: Πάμε, γιατί είχε θέματα αυτή τη ώρα.
0: Γιατί ρε παιδιά, 18 βαθμούς έχει η Φρόιρινα, παιδιά ήδη.
1: Έχει αποτρελάνει.
0: Ο Τάσος, 18,
1: έχει αποτρελάνει ο Τραμπ. Όχι τις αγορές. Όχι τους δημοσιογράφους όλο τον κόσμο. Όχι τις χώρες όλου του κόσμου. Δηλαδή αυτό το πράγμα που ήταν. Οι δύο αλλαγές μέσα σε πόσες ώρες, δύο?
0: Σε δυόμιση ώρες, ναι, ώρες. Σε δυόμιση ώρες.
1: Δηλαδή όταν βγήκε εκεί θα παρακαταλάβουμε το νησί Χάρκ.
0: Όχι, θα βομβαρδίσουμε, όχι μόνο ναι. Θα βομβαρδίσουμε. Συν το χρόνο θα καταλάβουμε αυτό το νησί
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Θα πάρουμε όλα τα πετρέλαια δικά μας. Γιατί της Βενεζουέλας μια χαρά δεν τα πήραμε. Έτσι θα πάρουμε και το Ιράν.
1: Σύμπαντε, συναγερμός κατευθείαν, τρελαθήκαν όλοι. Ξένα δίκτυα ελληνικά.
0: Παλαβώσανε.
1: Ναι. Έκτακτα το ένα το άλλο.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να προετοιμαστούμε για το βράδυ. Πρέπει να οργανωθούμε, μήπως βομβαρδίσει το βράδυ. Δεν λέγαμε, μην χτυπήσει το βράδυ, μην γίνει χαμός πάλι το βράδυ, μην καταλάβει τον νησί Χάρκ. Και μετά από δύο ώρες λέει: είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Έχουμε συμφωνήσει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όλα οκ. Okay. Το πετρέλαιο χτες ήταν, όχι ασανσέρ.
0: Ναι, αυτό, ασανσέρ δεν είναι. Ναι, ήταν σαν καρδιογράφημα. Δηλαδή,
1: ναι, παιδί
0: τέτοιο
1: μου.
0: Πράγμα. Τώρα για να ξέρετε.
1: Σαν την υπογραφή του Τραμπ.
0: Τώρα που ανοίξαν οι αγορές. Το πετρέλαιο, το Brent της Βόρειας Θάλασσας είναι στα 88-96.
1: Α, έπεσε
0: είναι
1: πολύ.
0: Είναι κάτω και από τα 90.
1: Το WTI.
0: Έπεσε κατά 1,57. WTI δεν έχω. Και
1: εντάξει.
0: Δεν μας ενδιαφέρει, αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δε χρηματιστήρια, λέει το Nikkei που στην,
1: Nikkei, ναι.
0: Στην
1: Ιαπωνία.
0: Που είναι, Ιαπανία. Στην Ιαπανία που είναι ανοιχτό, πήρε 7,8% πάνω.
1: Να μην έχουμε πέσει.
0: Δηλαδή.
1: Δεν είχαμε κατοχυρώσει θέσεις, Διονύση.
0: Ναι.
1: Διονύση.
0: Γίνονται, εν πάση περιπτώσει, πραγματάκια. Νομίζω σας έχουμε πει στο παρελθόν ότι κατά διαστήματα γι' αυτό γίνονται ενδεχομένως όλα αυτά. Ναι. Γιατί βγήκαν οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Και είπαν δεν έχουμε καμία συμφωνία ακόμα.
1: Τι σημασία έχει αυτό.
0: Και το Ισραήλ. Γιατί δεν έκανε και την ιστορία που είπε ότι η συμφωνία την οποία είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα κάπου.
1: Κάπου, ναι.
0: Κάπου. Δεν το προσδιορίσαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό. Τελεί υπό την έγκριση και άρχισε και ανέφερε χώρες. Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Τουρκία, Ισραήλ. Έχω σε μέσα χώρες διάφορες. Και βγήκε και το Ισραήλ. Και το Ισραήλ εκτός από το Ιράν και είπε: δεν ξέρουμε κάτι. Χαιρέτησε ο Νετανιάχου, γιατί ο Νετανιάχου τον ξέρει τον Τραμπ και τον κουλαντρίζει. Λοιπόν, το χαιρέτησε ότι πάμε σε μία συμφωνία. Αλλά τι συμφωνία. Εν τω μεταξύ, το βράδυ η Φρουρή της Επανάστασης. Πετάξαν κανένα 5-6 drones, 2-3, 4 πόσα. Αυτοί ξέρουν πόσα. Εναντίον πλοίων που πηγαίναν να περάσουν από το Ορμούς. Τα καταρρύψαν οι Αμερικανοί. Θέλω να πω και το βράδυ δηλαδή που υποτίθεται ότι είπαν ότι θα έχουμε συμφωνία.
1: Αλλά,
0: και να, καταλήξαμε στη συμφωνία. Είχε πάλι τζατζαρίσματα.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι.
0: Παιδιά, το πετρέλαιο να πέφτει και όλα τα άλλα.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Όχι, λέω. Πολλοί κόσμοι πρέπει να το σκεφτεί έτσι, ρε παιδί μου.
1: Ότι εκεί στα παράλια 20.000 άνθρωποι δεν έχουν νερό, ας πούμε.
0: Αποκαταστάθηκε η βλάβη.
1: Το φτιάξαμε.

0: Το φτιάξαμε αυτό. Αυτό ήταν γιατί πριν από δύο μέρες δεν το λέγαμε
1: είχε
0: εδώ
1: την εκπομπή.
0: Είχε βομβαρδίσει τα βιτία, τις αποθήκες νερού.
1: Δεξαμενές.
0: Ναι, τα βομβάρδισε. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο.
1: Γεια σας.
0: Τι χαρά από τη Λάρισα.
1: Γεια σας.
0: Άκου να δεις. Μια χώρα γεμάτη σκάνδαλα. Α. Με βουλευτές που πλουτίζουν με ταχύτητα του φωτός και δημοσιογράφους αυλικούς. Η χειρότερη έδρα στην ιστορία της. Καλημέρα. Πολύ ωραία. Δεν έχει σημασία. Έτσι ήθελε.
1: Βουλευτές, τι βουλευτές εννοείται, ας πούμε.
0: Καλημέρα στη Νέα Κύο. Ζούμε μεγάλες στιγμές με τον αψυχολόγητο πρόεδρο της Αμερικής. Για να δούμε που θα καταλήξει. Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Πέτρος.
1: Δεν θα καταλήξει.
0: Πού θα καταλήξει. Πώς θα το πληρώσουμε είναι το θέμα. Πού θα καταλήξει.
1: Το πληρώνουμε. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Το πληρώνουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Εγώ δεν παίρνω όρκο για τίποτα. Παίρνεις εσύ?
0: Εγώ, γιατί να πάρω?
1: Όχι. Ναι. Θέλω να πω, άλλες φορές, όταν υπάρχει ένας πόλεμος και βγαίνει μία πλευρά και λέει έχουμε συμφωνία. Συνήθως και η άλλη βγαίνει και λέει ναι, να τα δούμε λίγο κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, αλλά ναι, είμαστε συμφωνία. Εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρώτον. Και δεύτερον, και τελειώνει ο πόλεμος. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το βλέπουμε ακόμα. Δηλαδή
0: γιατί?
1: Ακόμα
0: γιατί?
1: Δεν μπορούν.
0: Γιατί είσαι έτσι?
1: Γιατί δεν μπορούν. Εδώ ρωτάς ηγέτες, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Ρώτησε πάλι χθες το Μητσοτάκη ο Χατζηνικολάου. Του λέει πώς το βλέπεις το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και λέει δεν μπορούν να πω τίποτα με βεβαιότητα. Δηλαδή θέλω να πω.
0: Ήθελες να πεις τώρα ναι. Για...
1: Τέλος πάντων. Όχι, δεν θέλω να πω ακόμα γι' αυτό. Θέλω
0: καλημέρα.
1: Να πω...
0: Ναι. Καλημέρα στη Μαριτίνα που σου λέει ευτυχώς που δεν βλέπει η μάνα μου Τραμπ. Γιατί αλλιώς το στόκ στα νουνού θα είχε φτάσει στο 2070. Ευτυχώς που του κρατάει μούτρα και δεν παρακολουθεί τον Τραμπ.
1: Κάνει μούτρα,
0: ναι, καλά κάνει.
1: Καλά κάνει.
0: Ο φίλος μας ο Ντόναλντ λειτουργεί ως σκληρός επιχειρηματίας. Δεν λογαριαζεί ούτε πολιτική ούτε διεθνείς σχέσεις. Βλέπει μόνο επικερδή συμφωνία. Τίποτα άλλο. Εννοείται το κέρδος πάνω από όλα. Μας λέει Φωτεινή. Και έτσι είναι τα πράγματα.
1: Καλά, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Μακάρι
1: τώρα
0: να καταλήξει ο ίδιος. Ποιος να καταλήξει?
1: Ποιος?
0: Κυρία Μαρία, δεν μιλάμε έτσι για κανέναν άνθρωπο.
1: Oh.
0: Αν εννοείται αυτό που καταλαβαίνω, yeah, μπορεί να εννοείται άλλο και να σας παρεξηγώ. Οπότε σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα. Το σωστό δίδυμο είναι αρνί στη σούβλα και γουρνοπούλα στο φούρνο. Με εμάς το ραψίστη, λέει ο κύριος Παύλος μας.
1: Ναι.
0: Αυτό. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Ωραία.
0: Αυτοί οι συνδυασμοί.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσουν.
1: Παίζουν ανοιχτή μπάλα πάντως βλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Στο έτσι, που το κλεφτές ματιές που ρίχνω. Αλλά είναι και οι Κορεάτες.
0: Ναι.
1: Είναι ούτε ο Κορεάτες.
0: Ζούνια, παιδιά μου.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Α.
1: Οι φύλαθλοι. Είναι οι φύλαθλοι εκεί που τους δείχνει καμιά φορά στις κερκίδες. Αυτό πρέπει να, αυτό είναι ωραίο να παρακολουθείς.
0: Τις κερκίδες.
1: Γιατί βλέπεις τις αντιδράσεις λαών που δεν τους ζεις, είναι μακριά σου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πώς αντιδρούνε, ας πούμε, σε έντονη συγκίνηση. Γιατί εδώ
0: ναι, γιατί νομίζεις, ας πούμε, ότι οι Νοτιοκορεάτες δεν χαίρονται.
1: Καλά,
0: δεν
1: εντάξει,
0: γελάνε.
1: Είδα έναν που χαιρόταν τώρα.
0: Ναι.
1: Ήταν σαν εμένα κουρασμένη μετά από 15 ώρες δουλειά, ας πούμε. Αλλά ήταν χαρούμενος. Έτσι.
0: Εντάξει,
1: να πω...
0: έχουν άλλη φυσιολογία.
1: Ναι. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι δεν χειροκροτάνε.
0: Γιατί δεν χειροκροτάνε?
1: Δεν ξέρω αν το έχουν.
0: Στη Βόρεια Κορέα, γιατί χειροκροτάνε και στην Νότια δεν χειροκροτάνε?
1: Μπορεί γι' αυτό.
0: Α, για επειδή χειροκροτάνε πολύ στη Βόρεια Κορέα.
1: Μπορεί.
0: Θέλουν να κατεβάσουν το μέσο όρο. Καλημέρα στην κυρία Ντίνα από τη βροχερή Καβάλα. Βρέχει την Καβάλα, παιδιά.
1: Στην Ταϊλάνδη έχουν πένθος.
0: Α.
1: Γιατί πέθανε μία πριγκίπισσα. Θα προσπαθήσω να πω πώς τη λέγανε.
0: Ναι.
1: Μπατζρακί τη γιάμπα. Μπατζρακί. Κίτη γιάμπα.
0: Μάλιστα.
1: 47 ετών ήταν.
0: Κρίμα.
1: Είναι η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά.
0: Έλα, ρε, 47
1: που θα προσπαθεί,
0: ναι,
1: που θα προσπαθήσω να πω το όνομα και του βασιλιά. Το μικρό του είναι Μάχα.
0: Ναι.
1: Εύκολο. Το επίθετο είναι Βατζιραλογκόρν.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, θα κάνουν λαϊκό προσκύνημα. Εντάξει, τώρα ήταν. 4 χρόνια ήταν σε κόμμα. Η κοπέλα αυτή που δεν θα πω ξανά το όνομά της.
0: Κρίμα, όχι. Άστο καλύτερα,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: και όλες φορές
1: ναι,
0: που το είπες, ναι, διαφορετικό όνομα ναι, έλεγες την κάθε φορά. Να πούμε σήμερα στα παιδιά του Λυκείου. Ρε καλά μπάνια, καλές
1: ναι,
0: βουτιές.
1: Ναι,
0: τελειώνουν τις προαγωγικές εξετάσεις,
1: ναι,
0: τα λύκεια,
1: ναι, ναι,
0: της επικρατείας.
1: Ναι, βρε παιδιά.
0: Στα γυμνάσια τελειώνουν ναι, στις 15. Προαγωγικές και πολιτήριες. Στις 15 Ιουνίου
1: άντε,
0: στα γυμνάσια.
1: Παιδιά.
0: Αλλά σήμερα τελειώνουν τα λύκεια. Καλά μπάνια.
1: Σήμερα ρε παιδί μου λες, πας γράφεις.
0: Είναι αυτό που πάνε μετά και με καίνε τα βιβλία, τα
1: όχι,
0: πετάνε και
1: τα λοιπά.
0: Όχι, δεν καίνε βιβλία.
1: Δεν τα καίνε πια τα βιβλία.
0: Α, δεν τα καίνε
1: όχι,
0: πλέον.
1: Όχι, ναι.
0: Καλά κάνουν.
1: Ναι, όχι.
0: Μπράβο.
1: Πας όμως στο. Γυρίζεις σπίτι, αν γυρίσεις λέμε τώρα.
0: Γιατί να γυρίσεις?
1: Γιατί μπορεί να πας κατευθείαν.
0: Όχι, ρε κατευθείαν.
1: Πας και τα κλείνεις ένα ντουλάπι.
0: Ναι.
1: Και λες. Πάμε τώρα.
0: Και πας κατευθείαν. Εγώ θυμάμαι κάθε μέρα που τελείωναν οι εξετάσεις όταν ήμουν εγώ στο γυμνασιολύκειο, στέναζε από τον Άλυμο μέχρι τη Βουλιαγμένη. Οι διάφορες ήταν κατάμεστα τα λεωφορεία κατεβάζοντας μαθητούδια για μπάνιο, όλα για μπάνιο, άλλα με μαγιό, άλλα χωρίς μαγιό. Με σορτσάκια κτλ. Και βουρ από την πρώτη παραλία που σταματούσε το λεωφορείο μέχρι την τελευταία.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Ο καιρός όμως λίγο μπορεί να τους τα χαλάσει σήμερα.
0: Ναι, δεν ξέρω και στην Αττική θα είναι έτσι. Ρε, παιδί μου.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω, αλλά δεν είναι μόνο στην Αττική που τα παιδιά το σχολείο. Ναι, γι' αυτό προσέχετε σήμερα, παιδιά.
0: Γιατί θα έχει, είπαμε, κεραυνούς και χαλάζια. Να έχετε το νου σας λίγο. Να είστε λίγο προσεκτικοί.
1: Ναι, θέλει προσοχή. Ναι. Δεν κάνει ακολυμπάμ όταν ρίχνει κεραυνούς. Παγορεύεται. Είναι επικίνδυνο, πώς το λένε.
0: Ναι, δεν μπαίνουμε στη θάλασσα κανονικά.
1: Όχι, όχι.
0: Κανονικά
1: όχι,
0: δεν μπαίνουμε στη θάλασσα άμα έχει κεραυνούς.
1: Όχι. Να σου πω κάτι. Ναι. Παρότι τα παιδιά είναι πολύ φορτωμένα, ρε παιδί μου, πλέον. Ναι. Δηλαδή έχουν πολλές εξετάσεις, πολλές δραστηριότητες.
0: Πολλά γκιντέρια, ναι.
1: Τους βάζουν και δραστηριότητες. Κάνει δραστηριότητες. Τα έχετε τρελάνει τα παιδιά, τέλος πάντων.
0: Ανθρωπαιδιές.
1: Ναι. Ναι. Είναι τα χρόνια τα ανέμελα, ρε παιδί μου.
0: Τι είναι?
1: Είναι τα χρόνια τα ανέμελα, λέω αυτά.
0: Είναι τα ανέμελα. Είναι αυτά τα οποία θα τα αναζητάτε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Χρόνια μετά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Μαυρί, στον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος λέει.
1: Ανέβαλα μάνα μου λίγο πιο πάνω, σου λένε.
0: Δεν μπορώ πιο πάνω να ανέβω.
1: Δεν πάει άλλο η καρέκλα.
0: Όχι.
1: Πες το. Πες, δεν πάει άλλο η καρέκλα.
0: Μα μετά, άμα το πω, θα μου πεις μιλάς και στον αέρα και
1: δεν γίνεται.
0: Έμα, βλέπεις να τα.
1: Φτιαχνόμαστε για την τηλεόραση.
0: Αποφάσισε επιτέλους.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, λέω ότι σήμερα είναι η μέρα του Μπουγέλου.
1: Και Μπουγέλο έχω
0: μπουγέλα,
1: παίξει.
0: Πολλά μπουγέλα.
1: Πολύ Μπουγέλο,
0: πολύ
1: παιδιά.
0: Μπουγέλο,
1: εσύ μια φορά τώρα, τι μου θύμισες τώρα, αχ Διονύση. Λοιπόν,
0: ο κύριος Παναγιώτης και εγώ. Ναι,
1: ναι, ναι, ο κύριος Παναγιώτης. Θυμήθηκα. Είμαστε λοιπόν Δευτέρα Λυκείου,
0: ναι.
1: Και τελειώνουμε, ας πούμε, και λέμε να παίξουμε Μπουγέλο. Ναι. Και κάποια στιγμή είμαι εγώ με μία σακούλα των σκουπιδιών, όμως, αυτές τις μαύρες. Μαύρες ήταν τότε μόνο. Ναι. Λοιπόν, μια μαύρη γεμάτη νερό, πώς την έσαρνα δεν ξέρω. Και κυνήγαγα την κολλητή μου, καλή της ώρα, την κυνήγαγα για να την πουγελώσω. Και την ώρα που έχω σηκώσει τη σακούλα και πάω να τη αδειάσω πάνω της, ήρθε η μαμά της.
0: Εγώ τσαντιζόμουνα, γιατί κάποιοι τα πιο στραβόξυλα, αφού σε μπουγελώνανε.
1: Θυμώνανε με τους ρίχνες.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν ήταν αυτό.
1: Τι?
0: Σε μπουγελώνανε,
1: ναι.
0: Και μετά σου ρίχνανε και ένα σακούλι με αλεύρι.
1: Όχι, ρε,
0: το οποίο το αλεύρι ερχόταν πάνω στο νερό και γινόταν ζυμάρι πάνω στα μαλλιά σου. Να, έτσι τα χάσαγω.
1: Έτσι μου ζητηγάνεις.
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι, ρε, δεν είχε τέτοια.
0: Εμείς είχαμε και τέτοιους.
1: Αυτά, ναι.
0: Είχαμε, τώρα... είχαμε και άλλους που ερχόταν και ένα. Σου βάζαν και ένα αυγό μάτι από, από πάνω.
1: Μην δίνεις ιδέα.
0: Κατάλαβες. Ναι. Όχι, δεν δίνω ιδέες εγώ τώρα. Αυτά, ναι, είναι, παιδιά, ξεπερασμένα. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
0: Το έχετε καταλάβει.
1: Ναι.
0: Γιατί η ταξιθέατρια εδώ πέρα με βάζει πιο ψηλά, πιο χαμηλά, πιο. Θυμάσαι, υπήρχε ένα τραγούδι. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά.
1: Άντζη Σαμίου.
0: Αυτό, ναι. Δεν θυμόμουν
1: σας
0: την,
1: τα έλεγα, την, όταν λέει,
0: την Αηδό, δεν τη θυμόμουν.
1: Σαμίου, και δεν
0: πώς πήγαμε τώρα ξαφνικά, ναι.
1: Το πιο χαμηλά, από τα αλεύρια και τα μπουγελώματα. Κανείς δεν ξέρει, τρικυμία εγκρανίου λέγεται. Αυτό, εντάξει, έτσι είμαστε εμείς, ναι, τώρα. Ναι, έτσι είμαστε εμείς. Πώς να το κάνεις τώρα αυτό.
0: Τι να κάνεις τώρα, θα,
1: βλέπω τώρα,
0: θα μας αλλάξεις.
1: Βλέπω που έχουν στην τηλεόραση τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών,
0: ναι,
1: και λένε για τους Ράμπο της ΑΔΕ. Έχω βαρεθεί όμως, έχω κουραστεί.
0: Τι κάνουν οι Ράμπο?
1: Κάνουν ελέγχους.
0: Κάνουν ελέγχους.
1: Το καλοκαίρι. Οκ. Ναι. Okay. Δεν τους το προαναγγέλουμε. Θα έρθουν να σας ελέγξουν, ναι. Θυμάμαι που ήμουν σε ένα νησί μια φορά.
0: Και έπεσε σύρμα.
1: Άκου τώρα. Και όπως καθόμασταν εκεί, λέει κόψε, κόψε. Ήμουν σε μια καφετέρια. Και λέει ο σερβιτόρος, κόψε, κόψε. Έλεγε στον άλλο, λέω, τι έλεγε κόψε, κόψε. Τι να κόψει.
0: Αποδείξεις.
1: Ναι, ναι, αποδείξεις. Γιατί μόλις τους είχαν σφυρίξει ότι μόλις έδεσε στο λιμάνι του νησιού το σκάφος της ΑΔΕ.
0: Παιδί μου, έχουν. Όπως είχαν παλιά, παλιά αυτούς με τις ταμπελίτσες rooms to let και ξέρω εγώ τι, έχουν κάποιους εκεί στα λιμάνια που περιμένουν να δούνε αν θα κατέβει κανένας περίεργος. Αλλά πλέον η Ράμπο, γι' αυτό τους λένε Ράμπο, είναι in disguise, μεταφιεσμένοι. Δεν τους καταλαβαίνεις.
1: Δεν τους λένε Ράμπο, γιατί το Ράμπο το ξεχώριζες από χιλιόμετρα μακριά.
0: Εντάξει, αυτούς δεν τους καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Μπλέκονται μέχρι το, με το πλήθος, είναι με σανδάλια και με αυτά τα που με εκνευρίζουν, τις μπανάνες στη μέση. Αυτά τα τσεντάκια. Τα...
1: Όπω δεν μπορώ.
0: Καθόλου. Αλλά δεν σου τι να κάνει τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γούστα είναι αυτά. Είναι και κάποιοι λένε ότι είναι πρακτικά. Τι να του κάνει τώρα, να του αλλάξει μυαλό. Τέλο πάντων, εδώ η άλλη φοράει τα τσάνκι του.
1: Τα τσάνκια είναι λοιπόν, πολύ ωραία.
0: Και είναι έτσι μεταφιεσμένοι και δεν τους πολύ καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάνε και σε κανέναν και να το πούνε rooms to let, rooms to let στον τύπο με την πινακίδα και να πει πόσο κάνει. Για να το πούνε και στα αγγλικά ενδεχομένως. Και να το πει ο άλλος 90. 90, απόδειξη κόβεται, έλα εδώ. Καταλαβαίνεις.
1: Πάρε
0: να έχεις.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, αλλά τέλος
0: για
1: πάντων,
0: να πει αυτά ο κύριος Τσαπαλιάς, γι' αυτό δεν βγαίνουμε στην τηλεόραση.
1: Τσάπαλος,
0: δεν βγαίνουμε ακόμα στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Πάντως, μην το προαναγγέλουμε, αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κανένας λόγος δεν υπάρχει.
0: Αυτό με λοιπόν, το πιο πάνω.
1: Δεν πάει, παιδιά, πιο πάνω η καρέκλα του Διονύση. Δεν τα λέμε τώρα αυτά. Δεν το καταλάβουμε. Θα το πούμε τώρα και στον αέρα. Παιδιά, από εδώ που βλέπετε το Διονύση, μέχρι και τελειώνει. Να τελειώνει.
0: Ορίστε και φωτεινή συμφωνή μαζί μου.
1: Τι.
0: Αντιαισθητικό πράγμα η μπανάνα στη μέση.
1: Πω, παιδιά.
0: Εντάξει, παιδιά, γούστα είναι αυτά τώρα. Τέλος πάντων.
1: Τι γούστο τώρα. Εντάξει, υπάρχουν άλλου είδους. Τσαντίνια. Αυτά είναι τσαντίνια. Ούτε καν τσαντάκια. Τα τσαντάκια είναι τσαντάκι, ρε παιδί μου, έχεις ένα τσαντάκι. Αλλά αυτά είναι τσαντίνια τα οποία τα γεμίζουν κάποιοι. Τα έχεις δει που τα γεμίζουν.
0: Πώς δεν τα έχω δει.
1: Εν
0: τω μεταξύ, πόσες θήκες έχω.
1: Πολλές
0: θήκες. Ναι. Τέλος πάντων, δεν θα συζητήσουμε τώρα για τα τσαντίνια
1: γιατί
0: ή για τις μπανάνες. Καλά, άμα θέλετε, συζητάμε γι' αυτό.
1: Γιατί, δηλαδή, τι έχουν τα.
0: Τι άλλο γίνεται στον κόσμο.
1: Τι άλλο, ησυχία, δε.
0: Γιατί ο. Σας λέγαμε χθες για τον Ερντογάν που τα έχωσε στο Ισραήλ και στον Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Χθες το επανέλαβε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό θα κάνει τώρα.
0: Κάθε μέρα αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, αυτό το τροπάριο.
1: Εν τω μεταξύ
0: είναι σαν να είναι καρμπόνο. Ο Χίτλερ και αυτό και γενοκτονίες και αυτό και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάθε φορά που κάνει καινούργια επίθεση στον Νετανιάχου και στο Ισραήλ, βάζει και λίγο παραπάνω.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
1: Τι έγινε, Κατερινάκη.
2: Τώρα σας ακούω κι εγώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Τι κάνεις, Κατερινάκη μας.
0: Πού είναι αυτό.
2: Εδώ, μόνη μου, εδώ.
1: Πού είναι αυτός.
2: Έχει μια υποχρέωση, θα έρθει αργότερα.
0: Αν νόμιζα μήπως είναι όπως χθες που βγήκε στα γκολπόστ εδώ πέρα στο προάβλιο και ήθελε να κάνει τίποτα, κανένα εφέ.
1: Κατερινά, εσένα σου πήγαινε πιο πολύ έξω στην αυλή από τον Κώστα.
2: Να σου πω κάτι. Αν έριχνα εγώ ένα σουτ, θα το έριχνα από λίγο πιο μακριά, έτσι, για τα μάτια του κόσμου.
1: Εντάξει.
2: Ο Κώστας κόντεψε να μπει μέσα στο τέρμα για να κλωτσίσει την παλίτσα να μπει.
1: Σου τέριαζε πάντως.
2: Να
1: τα λέμε ότι σου τέριαζε.
2: Να τα λέμε, ναι, να τα λέμε αυτά.
0: Είστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, ναι, ωραία.
1: Εντάξει, και όλοι είμαστε. Όλοι είμαστε. Βλέπεις εσύ μπάλα.
2: Κοίτα, τώρα ακόμα όχι φανατικά, αλλά όταν πάμε πια στα προημιτελικά, κάπου εκεί συνήθως, βλέπω πολύ μπάλα.
1: Αρχίζει να ξεκαθαρίζει βλέπω το πράγμα, ναι.
2: Ναι, όταν αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Δηλαδή στα προηγούμενα μουντιάλ, προημιτελικούς, ημιτελικούς, τελικούς, έβλεπα.
1: Ναι.
2: Τελικό, νομίζω όλοι δεν βλέπουμε τελικό.
1: Καλά, εντάξει, τελικό.
0: Τελικό φαντάζομαι, ναι. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα του προηγούμενου Μουντιάλ, ήταν ο τελικός γύρω στο 90 τόσο, ας πούμε, τηλεθέαση. Φαντάζομαι ότι όλοι βλέπουν.
1: Εγώ έχω κολλητούς φίλους που δεν βλέπουν δει ποτέ στη ζωή τους μπάλα και λέει, παιδιά, το βράδυ σπίτι μου για τον τελικό.
2: Ναι.
1: Αλλά το κάνουν για τη μάζωση.
0: Εγώ που γενικώς δεν βλέπω κατά τη διάρκεια του χρόνου, ρε παιδί μου. Τώρα, επειδή έχει και ενδιαφέροντα στοιχεία και επειδή είναι και πολύ multi-culti, πολλοί λαοί που βλέπεις τις εκδηλώσεις τους κτλ. Μ' αρέσει να βλέπω Μουντιάλ γιατί δεν βλέπω μόνο το ποδόσφαιρο αυτό για αυτό. Ναι. Βλέπω τους καινούριους κανονισμούς, βλέπω το κοινό στις κερκίδες το οποίο αντιδρά τελείως διαφορετικά. Έλεγε πριν η Κατέρινα, ας πούμε. Ήταν ένας Νοτιοκορεάτης. Κέρδισε παρεμπιπτόντως η Νότια Κορέα.
2: Κέρδισε 2-1 την Τσεχία.
0: Ναι. Λοιπόν, ήταν ένας που χαιρότανε που έβαζε το δεύτερο γκολ η Νότια Κορέα και ήταν όπως είμαστε εμείς.
1: Μετά από 15 ώρες
0: δουλειάς. Δηλαδή η φάτσα του ήταν, ξέρεις. Αλλά αυτό για αυτούς ήταν χαρά. Καταλάβες.
1: Φαινότανε.
0: Εμένα μου αρέσουν και αυτά τα στοιχεία.
1: Φαινότανε.
0: Είχε ένα μηδίαμα. Λίγο έτσι είχε στραβώσει.
1: Είναι κάποιοι άλλοι που είναι πιο εκδηλωτικοί. Είναι ανάλογα το λαό, εγώ νομίζω.
2: Η μεσογειακή λέει.
0: Παιδιά, θυμάστε. Εγώ θυμάμαι εκείνο το Μουντιάλ με τις βουβουζέλες. Θυμάστε που είχε αυτό το λεκοφαντικό ήχο. Δεν άκουγε τους παρουσιαστές, δεν άκουγε τίποτα. Άκουγε μόνο τις βουβουζέλες. Σου πέραν τα αυτοί.
2: Να δούμε τι θα μας μείνει και από αυτό. Προς το παρόν μας έχει μείνει η Σακύρα.
1: Στο Σακύρα έχει μείνει η έναρξη.
2: Ναι, και κάπου διάβαζα ότι ήταν το τέταρτο τραγούδι που λέει για Μουντιάλ.
0: Σωστό.
2: Ενώ ο πρώην σύζυγός της έχει συμμετάσχει σε 3 Μουντιάλ. Δηλαδή τον έχει κερδίσει ακόμα και μέσα στο γήπεδο του, μέσα στο Μουντιάλ.
1: Είναι βετεράνος η Σακύρα.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
2: ναι.
0: Το έχουν κάνει πολύ σοου, έτσι, τελείως διαφορετικό από άλλες φορές. Δεν είχαμε τέτοια σε προηγούμενα Μουντιάλ, τόσο πολύ.
2: Κοίτα, ναι, γιατί επειδή είναι και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί στους αγώνες μπάσκετ, για παράδειγμα, που είναι το αγαπημένο τους άθλημα, υπάρχει ένα δευτερόλεπτο και διαφήμιση σχεδόν. Δηλαδή, ναι, είτε το βλέπεις στο κόρτ, είτε κάτι ακούγεται, είτε για λίγα δευτερόλεπτα, είτε ένας σπόνσορας κτλ. Και έψαχναν, νομίζω, να βρούνε τρόπους ώστε να είναι τέτοιου είδους το θέμα και στο Μουντιάλ.
1: Ναι, καλά, προσπαθούν. Για τα λεφτά. Λογικό. Είναι πολλά τα λεφτά κιόλας.
0: Και θα γίνουν και, πάρα πολλοί αγώνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άκουγα, για παράδειγμα, ότι ξέρω εγώ, στο Μεξικό ή στον Καναδά θα γίνουν 15-20 αγώνες και στην Αμερική θα γίνουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει Αμερική. Ναι. Αμερική είναι όλη η Ήπειρος.
1: Έτσι το λέμε.
0: Ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνουν, ξέρω εγώ, κοντά στους 70 αγώνες. Πολύ.
2: Ναι, αυτό το λάθος που λες, και εγώ μέχρι χρόνια το έκανα.
0: Όλοι το κάνουμε. Ναι, όλοι το κάνουμε. Εντάξει. Ωραία, εντάξει, απλά.
2: Είναι μεγάλο το άλλο, δεν βολεύει. Λοιπόν,
1: πρέπει να σε αφήσουμε.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Καλά να περάσετε. Καλά.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, με την Κατερίνα Δούκα, και τα είπαμε για λίγο. Και βγαίνουμε και εμείς από το στούντιο τώρα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
0: Πολύ ωραία.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, διακήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί απότομα. Θέμα ημερών, υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν σήμερα στο βόρειο Ισραήλ λόγω εχθρικής εναέριας παραβίασης σύμφωνα με το στρατό. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η αντιπολίτευση είπε ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην περιφέρεια Σούμι. Επίθεση με ουκρανικά drones δέχτηκε η ρωσική πόλη Τολιάτι, όπου εδρεύει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θηριώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά εξυπόφορα από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: ήξερα ότι έβρεχε στην Καβάλα, οπότε καταλαβαίνετε η μέρα θα είναι δύσκολη σήμερα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σε δικτύωση 4 σταθμοί και αυτό το πρωινό στις 12 του μηνός, είναι 12 του μηνός σήμερα, 12 Ιουνίου δηλαδή. Με κάποια σύννεφα που ακόμη και εδώ στο Βόρειο Εύρο αρχίζουν σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται να κάνουν την εμφάνισή τους. Και σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα θα έχουμε βροχούλες, καταιγίδες, κάποια τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα, οπότε θέλει λίγη προσοχή. Συμφωνείς, Ελένη?
1: Δεν θέλω να συμφωνήσω, η αλήθεια είναι. Δεν θέλω έντονα
0: εδώ φαινόμενα. Δεν υπάρχει θέλω. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Σήμερα... Και αν διαφωνείς, γιατί διαφωνείς?
1: Γιατί σήμερα είναι προγραμματισμένες πολλές γιορτές δημοτικών σχολείων,
0: ναι.
1: Και θα στεναχωρεθούν τα παιδιά.
0: Σε σκάλουν Δευτέρα, πειράζει?
1: Τώρα αλλιώς είναι να προετοιμάζεσαι.
0: Εκεί τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, αφού να, σήμερα... καιρός είναι.
1: Μάλλον, άμα συνεχίσει έτσι.
0: Κοίταξε, σχεδόν σε όλη τη χώρα πλην της νησιωτικής σήμερα κατά τόπος θα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τα μεσημέρια πολύ περισσότερο και απόγευμα θα, ο καιρός θα είναι άστατος. Τώρα εδώ στο
1: Βορρά... Από τι ώρα, ας πούμε, ξεκινάνε τα φαινόμενα?
0: Μα ήδη ξεκίνησαν.
1: Ήδη ξεκίνησαν.
0: Και σιγά σιγά
1: σιγά
0: θα φτάσουν και σε εμάς. Μπορεί να μην είναι πολύ έντονα προς τα δω, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι, δεν θέλουμε να είναι και πολύ έντονα.
0: Δεν θέλουμε. Ναι. Βλέπω ότι τα μεσάνυχτα θα είναι αρκετά έντονα και στην περιοχή μας. Και από αύριο και μετά το πράγμα αλλάζει, όσο από το μεσημέρι και μετά. Τι έπαιθες?
1: Τίποτα.
0: Στην Τζένιξ. Ναι. Το θερμόμετρο είναι κοντά στους 16-17 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα,
1: ναι,
0: στα
1: εκεί,
0: πιο βόρεια τμήματα, ναι. Στους 20 στα πιο νότια και παραθαλάσσια τμήματα και, ναι, και πολύ, στα πολύ ορεινά έχει, εντάξει, πιθανά να είναι και μονοψήφιο το νούμερο. Για
1: μέγιστη έχουμε περίπου μια εικόνα?
0: Όχι, σήμερα
1: εκεί
0: δεν έχουμε πολύ μεγάλη.
1: Εκεί στο Σοφικό Κορινθίας, Αμμώνη μάλλον. Αμμώνη, Σοφικό.
0: Κοίταξε, Πελοπόννησο και λέω ότι οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Ακόμη δηλαδή και αυτή
1: 25
0: την ώρα.
1: Πόσο έχει εκεί?
0: Μονεβασιά έχει 25-26 βαθμούς Κελσίου πρωί.
1: 26.
0: Ναι. Και στα ορεινά πάνω στην Τρίπολη έχει 8.
1: Εντάξει, στα ορεινά. Να το μονοψήφιο που έλεγες.
0: Ναι. Ναι. Τώρα θα δούμε. Θερμοκρασιακά φαίνεται ότι τις επόμενες μέρες θα είμαστε καλά. Από αύριο και μετά δηλαδή μπορούμε να πάμε και για τα μπάνια. Άντε από την Κυριακή.
1: 24.
0: Ναι, αύριο θα έχει δροσούλα. Αλλά εντάξει, και το 24 μια χαρά είναι για θάλασσα. Τι θες?
1: Το 24 μια χαρά είναι για θάλασσα.
0: Αφού η θάλασσα είναι ζεστή πια.
1: Εντάξει, αλλά και έξω.
0: Αφού μπήκες,
1: έχει...
0: δεν είναι.
1: Μπήκα. Ναι. Καλή ήταν, ναι.
0: Τότε τι.
1: Ναι. Αλλά το 24 είχε.
0: Βρε, μην το κοιτάς.
1: Ένα 30 είχε έξω. Πώς να μην το κοιτάω? Δεν μπορώ. Είναι ψυχολογικό το θέμα.
0: Βάλε μια πετσέτα δυο. Τη λήξω όταν θα βγεις.
1: Αυτό και είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι. Ναι. Τη δε Κυριακή που θα έχει ωραιότατη ηλιοφάνεια, μπορείς να πας κανονικά και στην θάλασσα. Θα μας φας. Και ναι, από εβδομάδα βλέπω ότι θα αγγίξουμε και τους 33 ίσως και παραπάνω θερμοκρασία.
1: Και χθες ένα 32
0: το είχε και πλάς μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ονούφριο που γιορτάζει σήμερα.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Ναι.
1: Ονούφριος.
0: Ονούφριος.
1: Ονούφρια έχουμε.
0: Γιατί να μην έχουμε?
1: Ρωτάω.
0: Παρεξηγηθεί.
1: Δεν ξέρω, να παρεξηγηθεί.
0: Ο περιώνυμος ασκητής του 5ου αιώνα που έζησε και έδρασε στην Αίγυπτο. Περί αυτού ο λόγος, ο Νούφριος και ο Νουφρία γιορτάζουν. Ορίστε.
1: Ασκητής.
0: Ναι.
1: Αυτό λέμε ίσως σαν τον Νούφριο.
0: Ακριβώς, ναι. Από, κοπτικό όνομα το Ονούφερ, που προέρχεται λέει από το αρχαιοαιγυπτιακό Ελένη ουν ουφρ που σημαίνει αυτός που είναι διαρκώς ευτυχισμένος.
1: Τι καλό.
0: Ναι.
1: Διαρκώς ευτυχισμένος.
0: Ναι.
1: Να είσαι διαρκώς ευτυχισμένος.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι γίνεται? Άμα είσαι, αν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου.
1: Όσο καλά να τα έχεις με τον εαυτό σου, πρέπει να έχεις κλείσει και τους απ' έξω μακριά από εδώ. Να μην σε επηρεάζει
0: Άγιος,
1: τίποτα.
0: Ο Νούφριος ήταν ευτυχισμένος καθώς αυτό που ζητούσε το βρήκε.
1: Ναι, έχουμε και ευτυχές γεγονός μάλλον.
0: Ποιο?
1: Δεν άκουσες τι είπε ο πρόεδρος της Αμερικής?
0: Για τον πόλεμο.
1: Είπε,
0: ναι.
1: Τερματίστηκε.
0: Αυτό
1: το καλό
0: είπε...
1: ήταν το ότι Οι άλλοι δεν έχουν, λέει, ιδέα.
0: Δεν έχουν ιδέα γιατί είναι μακριά αυτοί. Τώρα πού να ξέρουν. Αυτός μίλησε με κάποιον εκεί πέρα, τελείωσε και το Σαββατοκύριακο, λέει, θα υπογραφεί και συμφωνία.
1: Δηλαδή...
0: Το πετρέλαιο έπεσε.
1: Ναι, έπεσε. Η βενζίνη. Ναι.
0: Σε μία
1: οπτικά,
0: τέτοια μεγάλη, ναι.
1: Οπτικά από χθες είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Μπορεί να είναι 2 ευρώ. Ένα και 999
0: και τώρα. Θα δεις αποκλιμάκωση. Ναι. Εδώ γελάμε. Φαίνεται ότι θα δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω. Μακάρι να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά τώρα και να βγαίνει ολόκληρος πρόεδρος και να λέει αυτό, δεν νομίζω πια. Τι.
1: Τίποτα, δεν θα πω κάτι.
0: Να, λέω.
1: Όχι, δεν θα πω. Πρότιμο. Καλύτερα να μασάς.
0: Ακριβώς. Έτοιμη. Εδώ το βλέπω, το έχεις. Παγκόσμια μέρα κατά της παιδικής εργασίας, η σημερινή.
1: Καθιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασία με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Έτσι λοιπόν, η 12η Ιουνίου είναι επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Ηπείρου, που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξωες συνθήκες.
0: Εντάξει, τώρα λέει ότι υπάρχει μια υπογραφή συμφωνίας που υποχρέωνε κτλ.
1: 73 εκατομμύρια είναι τα εργαζόμενα παιδιά ηλικίας κάτω από.
0: Τώρα υπολογίζεται,
1: ετών,
0: αλλά, ναι.
1: Και υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 22.000 από αυτά σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα.
0: Λογικό δεν είναι, παιδιά, δεν.
1: Ενώ. Περίπου 171 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον πλανήτη εργάζονται σε ορυχεία, λατομεία και άλλους επικίνδυνους χώρους δουλειάς ή με επικίνδυνα υλικά όπως χημικά, εντομοκτώνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό, αναφέρει σε έκθεσή της η UNICEF.
0: Και υπάρχουν άλλα 246 εκατομμύρια που κάτω των 18 ετών τα οποία κανονικά θα πρέπει να πηγαίνουν σχολείο, έτσι.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά εργάζονται.
1: Τρομακτικά
0: είναι τα νούμερα, ναι.
1: Για τα παιδιά. Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Φιλιππίνων γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία, κάτι που συνέβη σαν σήμερα το 1898.
0: Είναι η μέρα της Ρωσίας, καθώς γιορτάζεται η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Μέρα των ερωτευμένων στη μακρινή Βραζιλία. Ναι. Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω καρναβαλιού.
0: Α, σου λέει δεν γίνεται καρναβάλι μαζί. Και...
1: 12 έχει. 14 δεν είναι του Βαλεντίνου.
0: Εντάξει τώρα συμπλήν. Τώρα κι εσύ.
1: Αυτό να πεις, συμπλήν,
0: που κόλλησε τώρα, δες.
1: Εδώ λόγω.
0: Ναι. Οπότε σου λέει τώρα μέσα στο καρναβάλι δεν μπορούμε να γιορτάζουμε και ερωτευμένοι που έτσι και αλλιώς γιορτάζουν και την περίοδο.
1: Δεν προλαβαίνουν.
0: Ντυμένοι και καρναβάλι.
1: Εντάξει, τι να γιορτάζει, να πρωτογιορτάσει.
0: Και μέρα της αγάπης, λέει, στις ΗΠΑ για την νομιμοποίηση των διαφυλετικών γάμων το 1967. Μάλιστα. Αυτά έτσι για κάποια τη σήμερα ημέρα που γεγονότα και. Να, τι είναι αυτό.
1: Και παγκοσμίες ημέρες που είδαμε. Τώρα να σας πούμε ότι μαζί μας αυτό το πρωινό είναι η Δώρα Δασκάλου που φροντίζει τον ήχο, Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα και οι κυρίες που θα έχουμε κοντά μας σε λιγάκι είναι η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, τα Σούλα Κρητικού από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ορεστιάδα αλλά και η Δέσποινα Γιανακίδου από Σέρες.
0: Μάλιστα. Να έχουμε ακυρώσεις βλέπω. Ήδη κάποια για απόψε το βράδυ, ας πούμε, να τον πει τα βέρνανε τώρα, αλλά λόγω της, του καιρού
1: ακυρώνεται. Και μαζεύει αρκετό κόσμο.
0: Ναι, μαζεύει πολύ κόσμο. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα είναι. Βασικά με στεναχωρείται το γεγονός ότι απόψε ξεκινάει και το Λεβάντα Φεστιβάλ.
1: Αχού, που είναι αυτό τόσο είναι, ωραίο. Αυτό όντως είναι σοβαρό το
0: και
1: θέμα.
0: Και φυσικά με στη λάσπη την να...
1: Δεν, ναι.
0: Ναι. Okay, θα το δούμε.
1: Γι' αυτό λέμε αυτές οι κατατόπους σε κάποιους τόπους να μην πιάσουν.
0: Ναι. Εμείς όμως επιμένουμε καλοκαιρινά και θα δώσουμε ραντεβού
1: καλοκαιρινό. Σε λιγάκι καλοκαιρινό ραντεβού με τη Βασιλική.

0: Έτσι, τα ακούσαμε όλο προκειμένου να υποδεχτούμε και την.
1: Καλοκαιρινά, καλοκαιρινά.
0: Ναι, την καλοκαιρινή μας τώρα, Βασιλική Μαχαίρα. Βασιλική, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Ναι, βγαίνω και σε καλοκαιρινή.
0: Ναι, κανονικά, εννοείται. Τι. Τι γίνεται, παιδί.
2: Τώρα με βάλατε σε σκέψεις. Δεν ξέρω τι διακοπού να πάω, σε ποιο νησί θέλω να πάω και πού θα πάω, δεν ξέρω μετά. Άλλο το που θέλω και άλλο το που θα πάω.
1: Ναι.
0: Πού θέλεις και πού
1: πέρα. Θα
0: μετά. Βρούμε μία μέση λύση.
2: Πού θέλω.
0: Ναι.
2: Θέλω να πάω Κύθυρα.
1: Αχ.
2: Ή Κύθυρα
0: είναι
2: ή...
0: μία ζωή. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου λέμε.
2: Αστιφάλαια.
0: Και εκεί. Κυρίως Κύθυρα εμείς, αλλά ποτέ δεν έτυχε τελικά. Δεν βόλεψε. Δεν. Ελπίζουμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, και εγώ ελπίζω σε κάποια στιγμή. Γιατί τα λέω. Ή Αστιφάλαια.
0: Να πάρουμε
2: και πολύ μακριά.
0: Θέλει να έρθει μαζί μας και η Δώρα, πειράζει ή όχι.
2: Να έρθει.
0: Μέσα.
2: Το θέμα είναι ότι ούτε καν από τη Θεσσαλονίκη έχει αεροπλάνο για τα Κύθυρα,
0: ναι.
2: Ούτε πλοίο. Πρέπει να πας Πειραιά.
0: Πάντως ένα συγγενής μου που ζει στην Κρήτη από Χανιά πήγε προχθές και τα λέει τέλεια.
2: Κύθυρα.
0: Ναι.
2: Καράβι
0: από Χανιά.
2: Είναι κοντά εκεί τώρα.
0: Ναι.
2: Ναι. Τώρα πού θα πάω, άσε.
0: Καμιά βόλτα μέχρι το φανάρι και μια χαρά είναι. Όχι, φανάρι, πώς τη λες, την ακτή.
2: Καγγέλες.
0: Να εκεί.
2: Πλατανίτη.
0: Να εκεί.
2: Και στο φανάρι, εντάξει, και στο φανάρι. Πάω στην Ιουλία. Θα παρηγορηθώ με αυτά. Λοιπόν, έχουμε νέα αιστεία ευλογιά εγώ προβάτων.
0: Συνοδόπη,
2: δυστυχώς, παιδιά μου. Σε μια ακτινοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Αποτέλεσμα, ξέρετε, ακόμη 400 πρόβατα, μάλιστα βελτιωμένης φυλής. Δηλαδή, κατέβαλε προσπάθεια ο άνθρωπος για το όσο δυνατόν καλύτερης ποιότητας παραγωγής γάλακτος. Δυστυχώς, οδηγήθηκε και αυτό το κοπάδι στην σφαγή. Πρόκειται για τη δεύτερη αιστεία που παρεμφάνισε στις νόσου σχεδόν μέσα σε 3 μήνες. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιάννη Θελή, τον βουλευτή του ΚΚΕ της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι το αυτή και το μάτι του ΚΚΕ στην περιοχή της Θράκης, είναι υπεύθυνος για την Θράκη και για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Ζητάει να σταματήσει το πινκ-πονγκ ευθυνών κυβέρνησης περιφέρειας για το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Ξάνθης. Να πούμε ότι, όπως τονίζει ο βουλευτής στην ερώτησή του, στον ίδιο χώρο στεγάζονται το πρώτο ειδικό σχολείο, το 11ο δημοτικό σχολείο και το Κεδασί, το οποίο εδώ και πόσα χρόνια έχει αποφασιστεί να μεταστεγαστεί, κάτι που δεν έχει γίνει. Στην Ξάνθη από σήμερα, διεξάγεται σήμερα το 12ο συνέδριο της ΓΕΑ Επιχειρήν με θέμα το μέλλον της γεωργίας, ανανέωση γενεών και καινοτομίας στην καπναποθήκη ΠΗ. Πάρα πολύ ωραίοι τίτλοι, αλλά εντάξει, τι να λέμε. Σε 3 οδούς της Κομωτινής θα διακοπεί σήμερα το ρεύμα, ας μας ακούσουν, στην οδό Αδριανού, Φιλίππου Πόλεως και Δωδεκανήσου. Από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2.30.
0: Τα δύο πρώτα είναι κοντά μας, και η Φιλιππούπολη και η Αδριανόπολη.
2: Το τέταρτο της στροφής στις ρίζες, όπως το λέμε στο χωριό μας, Return to Your Roots, από 13 ως 22.
0: Και εμείς έτσι το λέμε.
2: Ναι, γι' αυτό τα λέω έτσι. Από 13 ως 22 Ιουνίου, τις κατασκηνώσεις παιδών χώρα της Ιεράς Μητρόπολης, Μαρονίας και Κομωτινής, πρόκειται για φοιτητές. Είναι Έλληνο-Αμερικάνοι ομογενείς ηλικίας 18 με 23 ετών από τις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, εκπαιδευτικές εκδρομές σε Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Καβάλα και εκπαιδευτικές δράσεις και βιωματικά εργαστήρια. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία δράση, την οποία κατάφερε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Εργαστήριο Γλωσσολογίας με την ιδρύτρια, την καθηγήτρια, την κυρία Ζωή Γαβριλίδου, η οποία άνοιξε βεβαίως το δρόμο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί βρέθηκε κάποια χρόνια εκεί στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Λοιπόν, και κατάφερε, γιατί τώρα για φανταστείτε, η Θράκη στους Έλληνες ομογενείς είναι σχεδόν αόρατη. Ποτέ δεν θα επέλεγαν να κάνουν ένα θερινό σχολείο στη Θράκη. Θα επέλεγαν σε άλλες περιοχές, Πελοπόννησο, κοντά στην Αθήνα, οτιδήποτε. Το κέρδισε και το κατάφερε αυτό το Δημοκρίτιο. Και είπαμε είναι το τέταρτο θερινό σχολείο. Και τα παιδιά αυτά βεβαίως όταν επιστρέφουν, εννοείται ότι χαίρονται και λένε ότι ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα υπήρχε ένα τόσο όμορφο μέρος στη χώρα μας, στην Ελλάδα, στη Θράκη συγκεκριμένα. Και μάλιστα όταν φεύγουν από εδώ κάνουν έναν κύκλο όπου αποτυπώνουν τις εμπειρίες τους και σαν να χρεώνεται ο καθένας από ένα κομμάτι της Θράκης. Τώρα, για αργότερα θα, αν θα επιστρέψει για την τρέχουσα έτσι, πορεία ανάπτυξης ή οτιδήποτε άλλο, χρεώνεται με ένα κομμάτι, χρεώνεται εντός εισαγωγικών, με ένα κομμάτι της Θράκης, και θα ήταν καλό αυτό να γίνει και σε τοπικό επίπεδο από τους δικούς μας φορείς, να δημιουργήσουμε έναν κύκλο νέων πρεσβευτών της Θράκης. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, τα λέγαμε χθες με την κυρία Γαβριλίδου. Ξάνθη Taste 2, διήμερη γιορτή γαστρονομίας με κρασί, τοπικά προϊόντα και μαγειρική, 12 και 13 Ιουνίου στην Ξάνθη, την Περιφέρεια, το Δήμο και το Επιμελητήριο της Ξάνθης και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών που διοργανώνουν αυτή την γιορτή της γαστρονομίας στο παλιό Δημαρχείο στις 7. Βασίλης Καλίδης, ο γνωστός και αγαπημένος σεφ. Ο Σύλλογος Αιμοδοτών Η Αγάπη, αιμοδοσία με αφορμή την ημέρα θελοντή αιμοδότη 14 Ιουνίου στο Δημαρχείο Ξάνθης. Άλλη μια αιμοδοσία η οποία θα ξεκινήσει από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Ο τελευταίος μεγάλος Τσέλιγκας, καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι Σαρακατσάνος, παρουσιάζει στην Κομωτινή το τελευταίο βιβλίο της Νάγιας Δαλακούρα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης και παρουσιάζει ο Μορφωτικός Σύλλογος των Ενθράκη Διαβιούντων Σαρακατσανέων. Σήμερα θα γίνει αυτό στις 7 η ώρα στο Αθλητικό Δημοτικό Κέντρο Κομωτινής. Νομίζω αυτά, παιδιά. Αυτά. Έχουμε θερινό σινεμά στο Δήμο Κομωτινής που ξεκινάει φυσικά από την επόμενη Δευτέρα 15 με πρώτη ταινία φυσικά τον Καποδίστρια.
0: Αφού μίλησες για θερινά, ένα καινούριο τραγούδι για θερινά σινεμά μιλάει. Θα ακούσουμε κιόλας με την ευκαιρία. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Τα θερινά τα σινεμά. Μας ταξίδεψε η Αλεξάνδρα Μπασπανέλο. Είναι ολοκένουργιο τραγούδι, δικό της στίχη, μουσική κτλ. Και πάμε τώρα στην Καβάλη. Δεν ξέρω, εκεί έχει θερινό σινεμά. Στην Καβάλη, τα Σούλα.
1: Καλημέρα.
2: Έχει θερινό.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
2: Το γράφω το γέφυρο. Βέβαια πρέπει να σταματήσουν αυτές οι βροχές.
0: Μα αυτό είναι. Ξεκίνησε ήδη εκεί,
2: Η βροχούλα, ναι. Το έχει πέσει και η θερμοκρασία. Το καταλαβαίνεις ότι θα πέσει κι άλλο βέβαια. Είμαστε στο πορτοκαλί συναγερμό για τα καιρικά φαινόμενα. Χαλαζάκι περιμένουν. Περιμένουμε έτσι διάφορα για να δούμε. Πάντως έχουν αγριέψει πολύ τα πράγματα. Δηλαδή έβλεπα βιντεάκια από χαλάζι, εντάξει, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Εντάξει, αυξάνεται το μέγεθος ιδιαίτερα. Έχουμε να δούμε πολλά δηλαδή με αυτήν την κλιματική αλλαγή και τα νέα τα δεδομένα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι Παρασκευή. Κάτι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο να ξεκουραστούμε. Δεν θα είναι και όλο το Σαββατοκύριακο δά έτσι με κακοκαιρία. Θα φτιάξω λίγο τα πράγματα. Γενικά να σας πω για το Φεστιβάλ Φιλίππων που είχαν και τη σχετική παρουσίαση, τη συνέντευξη τύπου, είναι 61η χρονιά. 8 με Ιουλίου με 6 Σεπτεμβρίου θα έχει το κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις σημαντικότερες παραστάσεις και συναυλίες του καλοκαιριού. Θα υπάρχουν και νέες παραγωγές που θα έχουν την υπογραφή του Διπεθέ Καβάλας. Θα υπάρχουν συγκεκριμένα 5 πρωτότυπες παραγωγές οι οποίες για πρώτη φορά κινούνται έξω από τα στενά όρια του θεάτρου και περιλαμβάνουν μουσική, όπερα, θα έχει θέατρο σκιών, θα έχει οικαστικές εγκαταστάσεις και δεν θα λείπουν και ξεχωριστές συνεργασίες με σπουδαίους θεσμούς. Και για 10η χρονιά, 24 Αυγούστου με 3 Σεπτεμβρίου, θα γίνει και το εργαστήριο αρχαίου δράματος, όπου 3 καταξιωμένοι σκηνοθέτες ηθοποιοί θα καθοδηγήσουν μια ομάδα 18 νέων ερμηνευτών σε μονοπάτια πειραματισμού και δημιουργίας. Τι άλλο θα έχουμε το ερχόμενο διάστημα και τώρα αυτές τις μέρες? Αύριο θα έχουμε το πρωί στις 10 τον εθελοντικό καθαρισμό του Άλσους της Παναγούδας στην πόλη της Καβάλας. Ναι. Είναι στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. 2 σύλλογοι συνεργάζονται, ο Ξεροαϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κυπούπολης Καλαμίτσας. Εντάξει, εννοείται ότι θα είναι και κόσμος και πολιτιστικοί σύλλογοι και κοινότητες από ολόκληρη την πόλη. Σημείο συνάντηση στις 10 το πρωί στο πάρκινγκ του Άλσους της Παναγούδας. Ένα πανέμορφο Άλσος στις παρυφές έτσι της πόλης που αγαπάμε ιδιαίτερα και φροντίζουμε. Έχει τώρα στην καλύφη του της δράμας από σήμερα το κοινό της δράμας αλλά και της ευρύτερης περιοχής την ευκαιρία να γνωρίσει καστικές δημιουργίες σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών. Υπάρχει μια ομαδική έκθεση που εγκαινιάζεται απόψε. Θα φιλοξενείται στο Κοινοφιλές Σύνδρομα Πνευματικό Κέντρο Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης στην καλύφη του της δράμας. Ναι. Έχει τίτλο η έκθεση «Συμπόσιο Τέχνης και Επιστήμης Κίνα Κοζάνη Θεσσαλονίκη Δράμα». Υπάρχει η συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο ενός μεμοράντουμ συνεργασίας που έχει υπογραφεί με Κινέζικο Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Επιστημών και υπάρχει αυτή η ανταλλαγή πολιτισμού μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Οπότε η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 21 Ιουνίου, νομίζω είναι την άλλη Κυριακή, και θα λειτουργεί καθημερινά από γευματινές ώρες 6 με 9 το βράδυ. Σήμερα τα εγκαίνια, στις 6 το απόγευμα έχω μεγάλη περιέργεια για τους σύγχρονους Κινέζους καλλιτέχνες και τις δημιουργίες τους. Οπότε είναι καλή ευκαιρία η επίσκεψη στην καλύφη του της δράμας για την έκθεση αυτή. Και αύριο επίσης θα παρουσιαστεί στη δράμα το νέο βιβλίο της Ανέτας Στόλιου «Η δύναμη της ελπίδας κάνει θαύματα». Αυτό θα γίνει η παρουσίαση στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Βιβλιογνώση της εκδόσης Άθος. Τι ώρα θα είναι η παρουσίαση αυτή? Στις 7 θα μιλήσει και η συγγραφέας για τη δημιουργία του βιβλίου, τις εμπειρίες και τα μηνύματα που την ενέπνευσαν. Αποσπάσματα θα διαβάσει η Μαρία Τσαριτσάκη Και φυσικά ελεύθερη είσοδος για το κοινό στην εκδήλωσή αυτή. Έχουμε δηλαδή και αυτό. Και έχουμε και θάλασσες, αν το επιτρέψουν οι κυρικές
0: συνθήκες. Από αύριο και μετά σιγά σιγά. Κυριακή, Κυριακή.
2: Θα πάει και Κυριακή. Κάτι. Στο σβήσιμο δηλαδή του Σαββατοκύριακου. Εντάξει.
0: Αυτά. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.

0: έχει αρχή.
1: Κάθε τέλος έχει αρχή, όπως και να το κάνουμε. Το καινούργιο τραγούδι του Κωστή Μαραβέγια είναι αυτό, το κόκκινο γκλίτερ. Καλημέρα τώρα στη Χρυσούλα μας, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χρυσούλα.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Σημερίζομαι αυτόν τον γενικότερο προβληματισμό για αυτό που περιμένουμε σε καιρικές συνθήκες. Γιατί όντως είναι αυτό που έλεγε η Ελένη, και πάρα πολλά σχολεία και πάρα πολλοί σύλλογοι, φορείς έχουν ετοιμάσει για σήμερα πάρα πολλές εκδηλώσεις και δεν ξέρω τι θα γίνει το απόγευμα.
1: Δεν
3: ξέρω αν όλες μπορούν να αναβάλουν.
1: Πάντως είδα ότι κάποιες αναβάλλονται, ακυρώνονται, θα δούμε.
3: Ναι, αυτό είναι τώρα. Μπορείς να κάνεις να κάνεις μια αναβολή, να ανακοινώσεις μια αναβολή. Θα βρεις μετά την επόμενη ημερομηνία που να βολεύει. Δεν ξέρω.
1: Είναι πρόβλημα γενικότερα.
3: Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για αυτούς που κυρίως έχουν ρίξει δουλειά για να ετοιμάσουν 5 πράγματα για μια εκδήλωση. Λοιπόν, πάνω από 5.600.000 λαφρέα τσιγάρα. Καλά ακούσατε.
1: Πόσα?
3: Αυτά. 5.600.000. Λοιπόν, πάνω από 5.600.000 λαφρέα τσιγάρα. Καλά ακούσατε.
1: Πόσα?
3: Αυτά. 5.600.000.

0: τελωνιακοί αυτό το ονομάζουν μέθοδος τάπας. Οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από τα λαθρέα αυτά τσιγάρα που καταφιέθηκαν εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ και είναι ίσως το μεγαλύτερο φορτίο λαθρέων τσιγάρων που έχουν σταματήσει οι ελεγκτές τους κήπους. Το προηγούμενο να σας πω που καταγράφηκε, γιατί το ψάξαμε λίγο στο αρχείο μας, ήταν στις 29 Μαΐου πέρυσι του 2025. Τότε είχαν βρεθεί και είχαν κατασκευθεί σε ένα φορτηγό που είχε προορισμό τη Γερμανία 2,5 εκατομμύρια λαθρέων τσιγάρων, τα οποία επίσης ήταν κρυμμένα με τον ίδιο τρόπο, πάλι με τη μέθοδο τάπας, πίσω από νόμιμα εμπορεύματα. Αυτή τη φορά όμως έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό, με τα 5.600.000. Λοιπόν, αφήνουμε τα του Τελωνίου και πάμε για την δίκη που έγινε για την υπόθεση θανάτου, φρικτού θανάτου στον ρομποτικό κάδο. Σε δεύτερο βαθμό, στο εφετείο Θράκης, θα επανεξεταστούν οι πρωτόδικες καταδικαστικές αποφάσεις για 3 από τους 8 κατηγορούμενους της υπόθεσης αυτής. Θυμίζω, το περιστατικό είχε συμβεί το Μάιο του 2022 στο ρομποτικό κάδο που βρίσκεται μπροστά από τη λέσχη αξιωματικών Αλεξανδρούπολης. Με την απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικείου Αλεξανδρούπολης επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον πρώην αντιδήμαρχο καθαριότητας. Επίσης, στην προϊσταμένη του τμήματος καθαριότητας, ίδια ποινή, ενώ σε 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου, καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Και για τους 3 η ποινή αφορούσε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αθώοι κρίθηκαν οι άλλοι 5, εκ των οποίων 2 είναι υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας και άλλοι 3 είναι της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Και όπως σας είπα, οι καταδικαστέντες, οι 3, στον πρώτο βαθμό καταδικαστέντες, άσκησαν έφεση. Οπότε θα έχει και συνέχεια αυτό. Τώρα, μια και είπαμε για το ρομποτικό κάδο, να σας πω ότι το θέμα του ρομποτικού κάδου συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν ουσιαστικά συνεδρίαση λογοδοσίας, μετά από ερώτηση που έκανε ο επικεφαλής της παράταξης ενέργο μαζί, Δημήτρης Πέτροβιτς. Και ο κύριος Πέτροβιτς ζήτησε ενημέρωση για αυτόν τον κάδο, σημειώνοντας ότι είναι ανενεργός ουσιαστικά εδώ και 4 χρόνια, το δυστύχημα και μετά. Και ρώτησε τη Δημοτική Αρχή αν προτίθεται να τον αποξηλώσει από το συγκεκριμένο σημείο. Ο κύριος Ζαμπούκης, ο δήμαρχος, του απάντησε ότι ο κάδος, παρότι όντως δεν χρησιμοποιείται από τους πολίτες, γιατί τον συνδέει μια πολύ βαριά μνήμη με το δυστύχημα, είναι όμως λειτουργικός, λειτουργεί κανονικά, και η Δημοτική Αρχή αυτό που εξετάζει τώρα είναι όντως να τον αποξηλώσει και να τον μεταφέρει σε άλλο σημείο της πόλης, στο πλαίσιο όμως ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη βελτίωση και τον εξυγχρονισμό του δικτύου συλλογής απορριμμάτων, στο οποίο εξετάζεται μάλιστα και η υπογειοποίηση κάποιων κάδων στην Αλεξανδρούπολη. Όλα αυτά βέβαια σε επόμενο...
1: Θέλει δουλειά αυτό για να γίνει η υπογειοποίηση.
0: Περιμένουν και μία μελέτη θα ολοκληρωθεί τώρα το καλοκαίρι, γιατί η Αλεξανδρούπολη αντιμετωπίζει το εξής. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, επειδή ανεβαίνει πολύ ο αριθμός των επισκεπτών της, άρα ανεβαίνει πάρα πολύ και ο όγκος των απορριμμάτων που συλλέγονται, θέλει να δει πώς ακριβώς έχει η κατάσταση με τα απορρίμματα, για να μπορέσει μετά να βάσει αυτής της μελέτης να σχεδιάσει και πώς ακριβώς θα στήσει το νέο δίκτυο συλλογής απορριμμάτων, να το εξυγχρονίσει βέβαια κιόλας. Τώρα, να σας πω, έχουμε μία νέα θεραπεία ακριβίας για ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, που θα παρέχει πλέον το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και θα απαλλάξει τους πάσχοντες από τις δύσκολες μετακινήσεις στα μεγάλα κέντρα της χώρας, γιατί εκεί προσέφευγαν για να τους χορηγηθεί μία θεραπεία με ραδιενεργό λουτέσιο. Είναι από τις πιο σύγχρονες και καινοτόμες της πυρηνικής ογκολογίας και είναι μια θεραπεία η οποία κάνει επιλεκτική καταστροφή καρκινικών κυττάρων χωρίς να επιβαρύνει οι υγιήσεις τους. Πέρα από όλα τα άλλα, δηλαδή τα φεστιβάλ Λεβάντας, οι γιορτές των σχολείων και πάρα πολλά, εγώ θα σας πω επίσης 2 τώρα θα θυμίσω. Έχουμε μια εκδήλωση απόψε, είναι το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που θα γίνει σήμερα. Είναι προγραμματισμένο, δεν ξέρω αν θα γίνει.
1: Ναι, σωστά.
0: Στις 8 το βράδυ στο Πάρκο Ακαδημία στην Αλεξανδρούπολη. Το πρόγραμμα εκεί περιλαμβάνει μια πολιτική ομιλία από τον Νίκο Λάπα, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Μουσικό, αφηγηματικό αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη, έντεχνο παραδοσιακό γλέντι με τους Τέλεια. Και στον χώρο θα λειτουργούν και εκθέσεις, μαθητικό στέκι,

0: πρωτότοπος και βιβλιοπωλείο με εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Και έχουμε και για αύριο ένα τουρνουά. Αύριο θεωρητικά δεν θα έχουμε βροχές πλέον. Ένα τουρνουά ποδοσφαίρου μεταξύ αθλητικών ενώσεων βετεράνων παικτών που θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα στο Ελληνοχώρι του Δημοτήχου. 35 λεπτοί θα είναι οι αγώνες και θα διεξαχθούν ανάμεσα στην ΑΕΔ Δημοτήχου, Βιστονίδα, ΑΟΚ, Σκόντα, Ξάνθης και Ορέστη Ορεστιάδας. Ναι. Και όλοι οι αγώνες είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Γιώργου Λάζου, που έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή. Τώρα η διοργάνωση αυτή, να πούμε, τελεί υπό την αίγιδα της περιφέρειας και του Δήμου Δημοτήχου και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Αυτά είχα να σας πω.
1: Μάλιστα.
0: Και για να δούμε τι θα γίνει τις απογευματινές ώρες.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Ωραία, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: Πώς το είπαμε στα κινέζικα?
1: Τσετσακό, λέει.
0: Τσετσακό, ναι. Καλημέρα. Μάλιστα. Είμαστε σε αίρες τώρα για να μάθουμε τι γίνεται εκεί πέρα με τον καιρό. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Εντάξει, έχουμε αυτή την ώρα μια προσπάθεια κυριαρχίας του ήλιου, δεν τα πολύ καταφέρνει.
0: Κατάλαβα.
2: Το πρωί. Θέλω να σας πω ότι χθες είχαμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με ισχύ από σήμερα Παρασκευή.
0: Ναι.
2: Εξετώθη από την αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας που έχει θέσει τους φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε κατάσταση ετοιμότητας επιφυλακής βάσει σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση έντονων φαινομένων. Σύμφωνα με το δελτίο έκτακτης, με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, μεταβολή προβλέπεται από σήμερα Παρασκευή στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια δηλαδή, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τώρα, στα υπόλοιπα, παρουσία της Περιφερειακής Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονάς στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης Σερών, ανακοινώθηκε και επίσημα το έργο για το οποίο σας μίλησα χθες, για την βελτίωση της ποιότητας και διασφάλισης ποσότητας πόσιμου νερού στο Δήμο Σερών, που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ένα έργο που ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού. Τα 11 μαζί με το έργο που θα γίνει στο παραλίμνιο, όπως σας είπα, συνολικά που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σας πάω λίγο στην Ιγρίτα, όπου τη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος στην Ιγρίτας και των βουλγαρικών θηριωδιών που συγκλώνησαν την περιοχή κατά το τετραήμερο 17 με 20 Ιουνίου του 2013, τιμά αυτό το Σαββατοκύριακο Δήμος Βυσσαλτίας. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο και την Κυριακή, αποτείοντας φόρο τιμής στα 470 θύματα της Νιγρίτας, καθώς και στα εκατοντάδες θύματα των χωριών της Βυσσαλτίας, της ευρύτερης δηλαδή περιοχής, που έχασαν τη ζωή τους κατά τα τραγικά γεγονότα εκείνης της περίοδου. Έχω μια τιμητική εκδήλωση και ημερίδα για τον Γιάννη Πισπίλη και τη Βάση Χαλαβιά, που διοργανώνει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη και το Σωματείο Σαραίων Πολιτεία, σήμερα Παρασκευή, σε 9.30 η ώρα το βράδυ. Θυμίζω ότι ο Γιάννης Πισπίλης είναι μια εμβληματική προσωπικότητα, συνδεδεμένη με την ιστορία και τον πολιτισμό του Γαζόρου Σερών και όχι μόνο. Και η Βάση Χαλαβιά έχει δημιουργήσει το εξαιρετικό Χαγιά τη Λαδιά στην πρώτη Σερών, ένα υπέροχο λογογραφικό μουσείο. Ένας ξεχωριστός θεατρικός μονόλογος, βασισμένος στην Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής, με τίτλο «Άννα και Σταυροφόρη», παρουσιάζεται αύριο 9 και 4 στις Διερλή Τζαμί, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Να θυμίσουμε λίγο το Νοέμβριο του 25 στη θεατρική ομάδα του Γενικού Λυκείου Πεντάπολης, που συμμετείχε στο 10ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο, που έγινε στη Βιέννη, απενεμήθη το βραβείο Ελένη Αρβελέρ, το οποίο θεσμοθέτησε το ΔΣ του Συλλόγου η φίλη του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών στο Γενικό Λύκειο Πεντάπολης για τη συμμετοχή του με τίτλο «Πρελούδιο για ένα νέο πανευρωπαϊκό ηρωικό πνεύμα». Η βράβευση λοιπόν της θεατρικής ομάδας από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου, τον κύριο Κούκη Νικόλο, θα γίνει αυτή την Κυριακή στις 9 η ώρα στον αύριο χώρο του Γενικού Λυκείου της Πεντάπολης. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι πολύ ωραίες επαιτειακές εκδηλώσεις του Δήμου Σερών και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου για τη συμπλήρωση 113 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης του Σερών. Σήμερα με δύο μουσικές παραστάσεις, Μουσικό Ταξίδι 2026, με τα μέλη του μουσικού συνόλου Καντάρε, ο Σύλλογος Γιορτής Τέχνης, 9 η ώρα το βράδυ. Η παράσταση θα δοθεί στο Θερινό Θεατράκι της Καλλιθέας, η σημερινή, και η άλλη που είναι προγραμματισμένη για μερικές ημέρες αργότερα, στην Πλατιούλα του Κατακονόζη, αντίστοιχα. Σάββατο τώρα, 11 η ώρα το πρωί, έχουμε παιδικό φεστιβάλ χρωμάτων στο πάρκο του ΙΚΑ, με συμμετοχή δωρεάν. Ο καιρός θα βοηθήσει, γιατί χωρίς καλό καιρό αυτό δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί, όπως και πολλά άλλα πράγματα άλλωστε. Την Κυριακή, μια βραδιά soul, pop και jazz, με σπουδαίους αραίους μουσικούς, την Ελένη Βαλέντη, το Φάνια Σβεστά, το Γιάννη Ατζόγλου, το Χρήστο Κωνσταντινίδη, στο Έθριο Μουσείο σύγχρονης τέχνης, πινακοθήκη, Κωνσταντίνος Ξενάκης. Θέλω να σας πω ότι έχουμε και πολύ ωραίες εκδηλώσεις και στο Δήμο Συντικής, όπου γιορτάζει και εκεί τα Ελευθέρια. Πολλές και ποικίλες, από Δευτέρα θα έχουμε πλήρη αναφορά και εκεί. Και τέλος να σας αποχαιρετήσω με μια συνάντηση, την 7η Πανσεραϊκή Θρακιώτικη Συνάντηση, για αύριο, είναι προγραμματισμένη στις 9, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βαλτερού, του Δήμου Ηράκλειας, με τη διοργανωτική σφραγίδα του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Αριστοτέλης Βαλτερού. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, εκατοντάδες χορευτές, χοροδοί και μέλη πολιτιστικών συλλόγων από όλο τον νομό Θρακιώτικης καταγωγής θα παρουσιάσουν χορούς, τραγούδια και ιστορικά στοιχεία της Θράκης, μαζί με το μουσικό σχήμα Θρακόμελο, που επίσης θα συμμετέχει. Θέλω να σας πω ότι σήμερα Παρασκευή είναι μια μεγάλη μέρα γιορτής αποφύτησης των τελευταίων τάξεων των περισσότερων δημοτικών.
0: Ναι, να δούμε τι θα γίνει με τη βροχή βέβαια.
2: Δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρουμε, γιατί συγκαταλέγομαι στο κομμάτι γονείς. Δεν ξέρω πόσο θα τα καταφέρουμε να δούμε τι ετοιμάσαν τα παιδιά, με θεατρικά, τραγούδια και ένα σωρό πράγματα. Και εκείνη την ώρα δίνει βροχή και μάλλον μάλιστα έντονη βροχή. Ευελπιστούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δέσποινα. Ναι. Καλημέρα.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, να είσαι καλά. Σ' αγκαλιάζω 30 φίλια μου.

0: Μάλιστα, με αυτή την τριανταφυλιά του Μάνου Πυρβολάκη και της Ελένης Αργοπούλου φτάσαμε σχεδόν στο τέλος, αφού πρώτα ρίξουμε μια ματιά σε κάποια γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.
1: 1897 και ο Κάρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πόλι Σουγιά, που αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός.
0: Παιδιά, ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ. Αν το έχεις μαζί σε ένα, σε μια κάμπινγκ, ας πούμε, που θα πας τέλος πάντων, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να έχεις.
1: Σου λύνει τώρα τα χέρια.
0: Ναι, τώρα κυκλοφορούν και με κουταλάκι και με δεν ξέρω τι και διάφορα τέτοια, ναι. Ήταν 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή, είχε αρχίσει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων, των τραμ δηλαδή από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθιστάθηκαν με τα τρόλεϊ.
1: Το 1987 η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας.
0: Ήταν 1994 όταν στις ευρωεκλογές το Πασόκ είχε έρθει πρώτο κόμμα με ποσοστό 37,6%, ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, πολιτική άνοιξη της σας θυμίζει 8,6%, ΚΚΕ 6,2% και συνασπισμός 6,2% επίσης.
1: 1996 η φέτα, το κασέρι και πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Pop.
0: 2004 και η Εθνική Ελλάδα κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στην Πορτογαλία. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Πάμε στο 1915, η χρονιά που γεννιέται ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
0: Πολύ γνωστός, μην ξεχνάτες.
1: Πολλά πράγματα.
0: Η Άννα Φρανκ επίσης, αν σήμερα έχει γεννηθεί, το 1929, μιλάμε για την Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολύ διαβασμένα βιβλία παγκοσμίως.
1: 1941 γεννιέται ο Αμερικανός τζαζίστας Τσικ Κορία.
0: Ο Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νέου ελληνικού διαφωτισμού, πεθαίνει σαν σήμερα το 1798.
1: Το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός επικεφαλής του κινήματος στο Ουδί, το 1909.
0: Και ένας πολύ μεγάλος ηθοποιός Αμερικανός, ο Γκρέγορι Πεκ, που πεθαίνει σαν σήμερα το 2003. Κάποια από τα γεγονότα που σημάδεψαν τη σημερινή μέρα στο πέρασμα του χρόνου και...
1: Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, ενημερωνόμαστε ακριβώς στις 8 από το Δελτίο Ειδήσεων του Earth News.
0: Καλημέρα!

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αντιφατικές δηλώσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο πόλεμος τελείωσε, διακήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφτεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελ Αβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, σε ένα ακόμη επεισόδιο έντασης στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Παρά το περιστατικό, αξιωματούχος τόνισε ότι η ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ συνεχίζεται κανονικά. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως και έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η αντιπολίτευση, είπε, ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θηλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τυπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

7 ακριβώς λεπτά μετά τις 8, βροχερές καλημέρες σε όλους. Είναι Παρασκευή σήμερα, είναι 12 Ιουνίου, ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας και μαζί θα γνωρίσουμε μέχρι και τις 9 τον παλμό της επικαιρότητας στην Ανατολική Μακεδονία. Ο Μάκης Μητάκος είναι για σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, η Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο. Εάν θελήσετε να μας τηλεφωνήσετε, να μιλήσετε μαζί μας για θέματα που συμβαίνουν στην περιοχή σας και μπορούμε να αναδείξουμε, είτε να μας πείτε μία καλημέρα, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2510 24 25 49.

Για να δούμε πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος κάποιες από τις ειδήσεις εκείνες που ξεχωρίζουν και διαμορφώνουν μαζί με άλλες την τοπική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε φυσικά από την επίσκεψη χθες του Υφυπουργού Αθλητισμού του κυρίου Γιάννη Βρούτση στην Καβάλα για τα έργα που επιθεώρησε και το τι υπόθηκε, τι νεότερο έχουμε από αυτές τις επισκέψεις. Να πούμε πως στο Δήμο Νέστο ο κύριος Βρούτσης επισκέφθηκε το γήπεδο στη Χρυσούπολη και δήλωσε ικανοποιημένος για την βελτίωσή του, ενώ από την Καβάλα επιβεβαίωσε τα έργα στο Κολυμβητήριο, στο Ανθή Καραγιάννη και στο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Όσο για το πλαστικό χόρτο στο Βερούλι, ο Δήμος Καβάλας ανέφερε πως διεκτηγεί χρηματοδότηση αλλά από το Υπουργείο Εσωτερικών. Από την Καβάλα ο Υφυπουργός Αθλητισμού ανακοίνωσε και την χρηματοδότηση 450.000 ευρώ για την κατασκευή κερκίδας και στεγάστρου στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Νέας Περάμου και έτσι μαζί με το κλειστό γυμναστήριο που ήδη κατασκευάζεται στην περιοχή θα δημιουργηθεί ένας χώρος σύγχρονου δημοτικού αθλητικού κέντρου Νέας Περάμου. Κατά τα άλλα, μένοντας στην Καβάλα, να πούμε πως αύριο καιρού επιτρόποντος βέβαια θα πραγματοποιηθεί εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει η δράση με πρωτοβουλία του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής και του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας, καθώς και τη συνδρομή των πολιτιστικών συλλόγων της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων. Σημείο συνάντησης είναι το πάρκινγκ του άλσους της Παναγούδας. Στη Δράμα τώρα, το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας διοργανώνει σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού και αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη εθελοντική αιμοδοσία. Αυτή θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι και όπως αναφέρεται στο μήνυμα της διοργάνωσης, μερικά λεπτά από το χρόνο μας μπορούν να γίνουν μια ολόκληρη ζωή για κάποιον άλλον. Μένοντας στην περιοχή της Δράμας, να πάμε στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, ο οποίος διοργανώνει ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για το στρατηγικό σχεδιασμό 2024-2028 με στόχο να διαμορφώσει μαζί με τους πολίτες το μέλλον του τόπου, καταγράφοντας τις ανάγκες, τις προτάσεις και τις προτεραιότητες των πολιτών, των συλλόγων, των επαγγελματιών και όλων των φορέων της περιοχής. Η συμμετοχή είναι ανώνυμη και τα στοιχεία επικοινωνίας, εφόσον συμπληρωθούν, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαβούλευσης και το πλήρες κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού οι πολίτες της περιοχής μπορούν να το δουν στην ιστοσελίδα του Δήμου και να καταθέσουν τις απόψεις τους μέχρι τις 22 Ιουνίου.

0: Για να σταθούμε αρχικά ως προς τους καλεσμένους μας στην περιοχή της Καβάλας, θα ακούσουμε αρχικά τον πατέρα Γεράσιμο από την Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ Καβάλας για τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη και αφορούν στην εφαρμογή της τεχνικής αρχιτεκτονικής μελέτης για την αλλαγή χρήσης του υφιστάμενου διορόφου κτηρίου επί της Οδού Κύπρου Καβάλας από Μέγαρο Καπνεμπόρων σε εκκλησιαστικό κοιμηλιαρχείου της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Ο χώρος αντιμετωπίζεται συνολικά ως χώρο συνάθρησης κοινού, παρέχοντας τη δυνατότητα για ανεξάρτητες λειτουργίες στο ισόγειο πολιτιστικών εκδηλώσεων, με τη δημιουργία χώρου παραστάσεων και εκθεσιακών χώρων, οι οποίοι επεκτείνονται και στα υπόλοιπα επίπεδα. Οι εκθεσιακοί χώροι αφορούν στην έκθεση ιερών κοιμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως. Πάμε να μάθουμε περισσότερα.
1: Εξελίσσονται οι εργασίες όπως έχει οριστεί στην σύμβαση αναθέσεως του έργου που έχει υπογραφεί με συμπολίτη μας εδώ εργολάβο, ανάδοχο του έργου. Εξελίσσονται με γοργούς ρυθμούς, είναι αλήθεια. Είναι ικανοποιητικός ο τρόπος της εξέλιξης των εργασιών παρά τις δυσκολίες, διότι υπήρχαν θέματα σοβαρά στο κτίριο, μια κατασκευή βέβαια του 1958, μοναδική κατασκευή βέβαια, έτσι, αλλά με τις προϋποθέσεις και τους όρους της εποχής της. Εδώ μιλάμε τώρα για μια σύγχρονη ανακατασκευή του κτηρίου για το κοιμηλιαρχείο της Μητροπόλεως. Έγινε και ολοκληρώθηκε η εξκαφή των θεμελίων και η ενίσχυσή τους. Γι' αυτό και πριν προχωρήσουμε στην υπόλοιπη ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του κτηρίου, όπως προβλέπει η μελέτη, θέσαμε τον θεμέλιο λίθο του κτηρίου σύμφωνα με τη νέα χρήση του και όπως με την εκκλησιαστική τάξη προβλέπεται η αγιαστική τελετή σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι επιβλέποντες μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας Μητροπόλεως είναι πάντοτε, θα έλεγα, πάνω στο έργο, μέσα στο έργο και καθημερινά βλέπουν και παρατηρούν και οι ίδιοι την κατάσταση και όλη αυτή την εξέλιξη και πρόοδο των εργασιών. Όπως προείπα, Είναι μια οικοδομή που έχει την δική της ιδιομορφία, ο αείμνηστος συμπολίτης μας αρχιτέκτον, ο Μπάτσης. Όμως χρειαζόταν ενίσχυση σίγουρα στα θεμέλια του κτηρίου και μια σοβαρή εξέλιξη που τη βρήκαμε καθώς προχωρούσαν οι εργασίες στην αντιμετώπιση της υγρασίας, όπισθεν του ακινήτου. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Και νομίζω υπάρχει το παρόμοιο ζήτημα και δίπλα στο ακίνητο της εφορίας αρχαιοτήτων και πιο δίπλα στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είναι η περιοχή, η ρεματιά της Καβάλας προφανώς που τερματίζει προς τα κάτω και προέκυψε και ένα εξτρά υποέργο για να πιαστεί αυτή η υγρασία, θα λέγαμε, και να διοχετευτούν τα νερά, διότι μιλάμε για νερά. Είναι κάποιες τεχνικές δυσκολίες οι οποίες όμως αντιμετωπίζονται, υπάρχουν οι τρόποι τώρα. Πάντως το ευχάριστο είναι, για να μην μακρηγορώ, ότι τηρείται το χρονοδιάγραμμα και προχωρούν οι εργασίες. Άρα άλλωστε και διαγυμνού οφθαλμού ένας απλός παρατηρητής περνώντας απ' έξω μπορεί να δει. Είναι πολύ ευχάριστη η στιγμή ότι φτάσαμε επιτέλους σε αυτό το σημείο που έγινε και αφορμή της επικοινωνίας μας να βάλουμε τον θεμέλιο λίθο του νέου κτηρίου όπως προβλέπει η νέα χρήση του. Στο ίδιο κτίριο η νέα χρήση του εκκλησιαστικού κοιμηλιαρχείου μας. Συν Θεό θα φτάσουμε και στην στιγμή που θα το εγκαινιάσουμε, θα είναι λειτουργικό και επισκέψιμο. Δεν κοντεύει η ώρα, είναι ένα χρονοδιάγραμμα ακόμη 2-3 ετών. Αλλά δόξα τω Θεώ έχουν διασφαλιστεί οι προϋποθέσεις και το έργο εξελίσσεται καλά και από πλευράς Μητροπόλεως υπάρχει συνέπεια, αλλά οφείλω να ομολογήσω και από την ανάδοχο εργολαβική εταιρεία την συνέπεια και την πιστότητα στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Δόξα τω Θεώ.
0: Ήταν ο πατέρας Γεράσιμος από την Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, μένοντας στην περιοχή της Καβάλας. Να ενημερώσουμε φυσικά όσοι γονείς έχουν τα παιδιά τους στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της Καβάλας, το γνωρίζουν ήδη, πως λειτουργούν κανονικά σήμερα τελικά οι παιδικοί σταθμοί, καθώς αναβλήθηκε η απεργιακή κινητοποίηση από τους εργαζόμενους των παιδικών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Καβάλας, ο κ. Μανώλης Κοντοστόλιος, ανέφερε πως έχουν λάβει τελικά τις τελικές διατάξεις που δεσμεύτηκε να φέρει προς ψήφιση άμεσα στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, σύμφωνα με τις οποίες καταργείται η διάταξη Βορύδη για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας που προσλήφθηκαν και εργάζονται στις υπηρεσίες της κοινωνικής, τεχνικής, πρασίνου, αθλητισμού και πολιτισμού. Από εκεί και πέρα, να σταθούμε λίγο και στο Φεστιβάλ των Φιλίππων, το οποίο επιστρέφει για 61η χρονιά υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΔΠΘ Καβάλας, της κυρίας Εύας Οικονόμου Βαμβακά, 8 Ιουλίου με 6 Σεπτεμβρίου. Θα είναι η διάρκειά του και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις σημαντικότερες παραστάσεις και συναυλίες του καλοκαιριού, αλλά και νέες παραγωγές με την υπογραφή του ΔΠΘ Καβάλας που κρατούν ζωντανή τη φλόγα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Έτσι λοιπόν το 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων θα παρουσιάσει 5 πρωτότυπες παραγωγές, οι οποίες για πρώτη φορά κινούνται έξω από τα στενά όρια του θεάτρου, καθώς περιλαμβάνουν μουσική, όπερα, θέατρο σκιών και εικαστικές εγκαταστάσεις, ενώ δεν λείπουν και ξεχωριστές συνεργασίες με σπουδαίους θεσμούς. Για 10η χρονιά επίσης θα διοργανώσει από τις 24 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου το Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος, όπου 3 καταξιωμένοι σκηνοθέτες ειδοποιοί θα καθοδηγήσουν μία ομάδα 18 νέων ερμηνευτών σε μονοπάτια πειραματισμού και δημιουργίας.

0: Ερτ Καβάλας, Ανατολικά και Πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 30 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Τασούλα Κριτικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στη ρύθμιση των ήχων, 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και θα παραμείνουμε τώρα στην περιοχή της Καβάλας για δύο ακόμα ειδήσεις. Αρχικά θα ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας στην ΕΡΤ Καβάλας, ο κύριος Κυριάκος Μαδρανής, για την εξέλιξη της αντιπυρικής περίοδου και το διάστημα που έχουμε μπροστά μας. Χθες είχαμε το απόγευμα και αυτό το περιστατικό στο κάμπο του Νέστου με την καύση καλαμιών και μάλιστα η φωτιά όταν ήταν στην έξαρσή της ήταν ορατή ακόμη και από την Καβάλα, ωστόσο πολύ σύντομα τέθηκε υπό έλεγχο και έσβησε, ενώ δεν κρίθηκε απαραίτητο να επέμβουν και τα αεροπλάνα Πετζετέλ. Όπως και να έχει, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαδρανής, αυτό που τόνισε και ήταν σαν να έβλεπε μπροστά του πριν την φωτιά αυτή που είχαμε στο Νέστο. Αυτό που είναι αναγκαίο λοιπόν είναι οι πολίτες να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους από τα χόρτα και να είναι απόλυτα προσεκτικοί.
1: Εντάξει, έχουμε από 1η Μαΐου που έχουμε μπει στην αντιπυρική. Παρ' όλα αυτά, το βλέπει και ο κόσμος, έχουμε σύμμαχο τον καιρό μας μέχρι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όμως, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν εφησυχαζόμαστε. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα καύσης στην ύπαιθρο και τους οικοπαιδικούς χώρους. Επίσης, να θυμίσω ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου έχουν προθεσμία να καταθέσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις για την καθαριότητα του οικοπαιδικού τους χώρου. Από τις 16 Ιουνίου και μετά ανοίγει η πλατφόρμα των καταγγελιών, όπου εκεί οι πολίτες μπορούν να καταγγείλουν για πάσης πίσως ακαθάριστα οικόπεδα που πέφτουν στην αντίληψή τους και εγκυμονούν κινδύνους για τον χώρο στον οποίο διαβιούν. Από εκεί και πέρα, επίσης θέλω να πω ότι βέβαια οι βροχές, όπως προείπα, είναι μεν σύμμαχος, αλλά συνεχώς προκαλούν και νέο φούντομα των χόρτων. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει κάθε δύο εβδομάδες να καθαρίζει τα οικόπεδά του λόγω της βλάστησης, της πολύ ανεπτυγμένης βλάστησης. Επίσης θέλω να πω και μια οδηγία που μας έφτασε μόλις εχθές για τους χειριστές θεριοζωολανιστικών μηχανών, γιατί αυτό τις επόμενες μέρες ξεκινάει το αλώνισμα στα Τενάγη των Φιλίππων. Πρέπει οι κάτοχοι θεριοζωολανιστικών μηχανών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να έχουν συντηρημένες καλά τις μηχανές, να τις έχουν καθαρές, τις εξαθμίσεις τους, τα πάντα, γιατί ένας πινθήρας αρκεί να φέρει μια πυρκαγιά στο προσκήνιο. Βέβαια η οδηγία αυτή θα μοιραστεί και στους αγροτικούς συλλόγους λίγο συντόμως. Τώρα στο επιχειρησιακό κομμάτι εκπέμπουμε ήδη περιπολικώς στην περιοχή του Κρυονερίου. Έχουν καταφτάσει τα Πετζετέλ και στις 19 Ιουνίου έρχεται και το ελικόπτερο, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο στην ευρύτερη περιοχή της περιφερίας μας, Ανατολικής Μακεδονίας, Πετράκης και Αλεξανδρούπολη, έχουν σταθμεύσει ήδη και οι πράκτορες και αυτοί θα συνδράμουν ανά πάσα στιγμή και δηλώνουμε έτοιμοι και απευχόμαστε βέβαια να οποιοδήποτε συμβάν που θα θέσει σε κίνδυνο την περιοχή μας.
0: Σχετικό και το επόμενο μας θέμα, μόλις ακούσαμε τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας, τον κύριο Κυριάκο Μαδρανή. Αύριο, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, στις 10 το πρωί, με πρωτοβουλία του Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής και του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας, θα πραγματοποιηθεί εθελοντικός καθαρισμός του Άλσους της Παναγούδας. Σημείο συνάντησης είναι το πάρκινγκ του Άλσους. Έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας και στο συνάδελφο και Σβεστά ο πρόεδρος του Συλλόγου Παναγούδας, ο κύριος Απόστολος Αλικουρίνος, τον οποίο μπορούμε και να ακούσουμε.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10 το πρωί Έχουμε συγκέντρωση εκεί στο δασάκι της Παναγούδας, στο χώρο του πάρκινγκ, του μπάσκετ, ας το πούμε, σε συνεργασία με τον Σύλλογο της Κρυμπόπολης Καλαμίτσας, με το σύνθημα ότι το δασάκι ενώνει τις δύο συνοικίες. Κάνουμε από κοινού μια προσπάθεια καθαρισμού και ανάδειξης του φυσικού και προστασίας του φυσικού πλούτου της Καβάλας. Καλούμε όλους τους συλλόγους, φορείς, δημότες, δημοτικές κοινότητες να παρευρεθούν το Σάββατο στο δασάκι της Παναγούδας, να το καθαρίσουμε, να γίνει μια ενημέρωση τώρα που το ανέλαβε και ο Δήμος Καβάλας για 20 χρόνια και μπορούμε να πούμε, ας πούμε, είναι δικό μας, δηλαδή ότι το κάνουμε χωρίς φόβο και πάθος που λένε, και θα μπορούμε να θέλουμε να αξιοποιηθεί, δεν ξέρω ο Δήμος αν το βάλει σε προγράμματα ή κάτι άλλο, για να έρχεται εκεί πέρα ο κόσμος, τα παιδιά, να γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, περίπατοι εκεί στο γηπεδάκι μπάσκετ, να αναβαθμιστεί λιγάκι, και φυσικά θα έχουμε και την πυροπροστασία όπως κάθε χρόνο. Είναι η κατάσταση παλιά, ας το πούμε. Προς το παρόν δεν έχουμε βανδαλισμούς και τέτοια, αυτά τώρα θέλουμε να αποφύγουμε, και ό,τι μπορεί και ο Δήμος να μπορέσει να προσθέσει, να επισκευάσει, ας το πούμε, από αυτά τα που έχουν καταστρέψει. Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια αρχή και το δασάκι θα πάρει άλλη όψη και θα προσθεθεί και άλλο κόσμο, και καλό θα είναι αν μπορέσουμε, αν δώσουν άδειες, αν μπορεί ο Δήμος να βάλει και μια καντίνα εκεί πέρα επάνω, να έχει ένα καφέ, να έχει ένα νερό, ένα σαντουιτσάκι, ένα παγωτό για τα παιδιά που θα έρχονται και για όλους. Ευκαιρία που το πήρε ο Δήμος, πραγματικά είναι κρίμα, πραγματικά αυτό είναι ένα διαμάντι στο κέντρο, μέσα στο πνεύμα, είναι ο πνεύμα της Καβάλας, ένα διαμάντι μέσα στον ιστό της πόλης. Πρέπει να το διαφυλάξουμε τώρα, τι να πω, πολύ περισσότερο από ότι προς το που ήταν στο παρελθόν. Δηλαδή να βάλουμε και κάποιο φύλακα, να μην υπάρχουν τίποτα άλλα αυτοί οι βανδαλισμοί και να έχουμε και προβλήματα με τις πυρκαγιές και με τα ψησίματα και με τα τέτοια εκεί πέρα μέσα, γιατί δύο φορές εμείς σαν σύλλογος είναι και καταγεγραμμένα στην πυροσβεστική καταθέσεις δικές μας που το σώσαμε, δηλαδή προλάβαμε και εντοπίσαμε εμείς, ας πούμε, την πυροσβεστική, και πρόλαβαν τα παιδιά, είναι και γρήγορα και αποφύγαμε τα χειρότερα.
0: Ακούσατε λοιπόν και από τον κύριο Μαδρανή και από τον πρόεδρο τώρα του Συλλόγου Παναγούδας Καβάλας, τον κύριο Απόστολο Λικουρίνο, για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι οι ίδιοι πολίτες για την προστασία των δασών και της έκτασης γενικότερα. Να σταθούμε λίγο και στη Δράμα. Να θυμίσουμε πως είναι τώρα σε εξέλιξη δηλώσεις συμμετοχής για τις μαζικές στηρώσεις αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων, τις οποίες προχωρά ο Δήμος Δοξάτου, γίνονται σε συνεργασία με τον Φιλοσοφικό Σύλλογο Προστατεύω, που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Είναι στηρώσεις οι οποίες διοργανώνονται για τέταρτη φορά, θα ξεκινήσουν την 3η 16 Ιουνίου με 27 Ιουνίου, θα γίνονται στο καταφύγιο του Φιλοζωικού Συλλόγου στα Κυριά. Τα δεσποζόμενα ζώα μας είπαν πως θα πρέπει να προέρχονται είτε από κτηνοτρόφους είτε από ευπαθείς ομάδες, και η εκτίμηση είναι πως θα καταφέρουν να στηρωθούν 300. Μας είπαν πως θα πρέπει να προέρχονται είτε από κτηνοτρόφους είτε από ευπαθείς ομάδες, και η εκτίμηση είναι πως θα καταφέρουν

Με την οικονομία έχει να κάνει το επόμενο μας θέμα και τους ελεύθερους επαγγελματίες και της Καβάλας που έτυχαν μεγαλύτερης φορολόγησης φέτος σε σχέση με πέρυσι. Έκανε σχετικές δηλώσεις στην ΕΡΤ Καβάλας ο πρόεδρος του επιμελητηρίου της περιοχής, ο κύριος Γιάννης Παναγιωτίδης, ο οποίος ανέφερε πως αυτόν τον αυξημένο φόρο καλούνται να πληρώσουν οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες. Έχει να κάνει το γεγονός αυτό με το τεκμαρτό εισόδημα. Υπογράμμισε ακόμη ότι το παράδοξο να

0: πανίζει μία-μία επιχείρηση και να φορολογείται, αυτό μόνο στην Ελλάδα γίνεται και έχει να κάνει με τα αντικειμενικά κριτήρια που επανέφερε η κυβέρνηση μετά από περίπου 30 χρόνια. Για να τον ακούσουμε.
1: Το παράδοξο το να εμφανίζει μία-μία επιχείρηση και να φορολογείται, αυτό στην Ελλάδα συμβαίνει μόνο και έχει να κάνει με τα αντικειμενικά κριτήρια που επανέφερε η κυβέρνηση μετά από 30 χρόνια περίπου και επέβαλε ανεξαρτήτου αποτελέσματος στους αυτοαποσχολούμενους κυρίως στις ατομικές επιχειρήσεις τον αντικειμενικό τρόπο φορολόγησης ανεξάρτητα από τα δηλωθέντα εισοδήματα σε μια εποχή όπου ο διαρκώς μετασχηματισμός κατά απόλυτη εξυπηρέτηση του κρατικού μηχανισμού και μόνο, έτσι και όχι των επιχειρήσεων, η υλοποίηση δηλαδή αυτή εδώ όλων των διαδικασιών έχει μειώσει την φοροδιαφυγή. Άρα λοιπόν στην ουσία το κράτος πυροβολεί τα πόδια του όταν έρχεται να βάλει αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης αναγνωρίζοντας ότι όλο αυτό που έκανε στην ουσία και με μεγάλο κόστος στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους πολύ μικρούς, να μην το θεωρεί αξιόπιστο. Αυτό έχει σαν συνέπεια να έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος αυτός ο μετασχηματισμός για τις επιχειρήσεις, πάρα πολύ μεγάλο κόστος και καθημερινό κόστος ακόμα και σήμερα. Να θυμίσω οι προμήθειες που πηγαίνουν μέσω με POS σε κάθε συναλλαγή, αυξάνουν τα κέρδη των τραπεζών οι οποίοι με χρήματα του ελληνικού λαού έμειναν όρθιες οι τράπεζες και βέβαια εξακολουθούν να είναι αφορολόγητες παρά τα 4,5 δις κέρδη που εμφανίζουν. Άρα λοιπόν έχουμε ένα παράδοξο στην ελληνική οικονομία για διαφορετικούς να υπάρχουν άλλα κριτήρια και προστασία και αφορολόγητα και για άλλους να επιβάλλονται αυτοματοποιημένοι φόροι χωρίς κέρδη τα οποία να έχουν προέφερει. Άρα συνέπεια λοιπόν επειδή ο αντικειμενικός προσδιορισμός του εισοδήματος των ατομικών επιχειρήσεων εξαρτάται και από το ελάχιστο εισόδημα της συλλογικής σύλλασης εργασία των μισθωτών με κάποιες προσαυξήσεις, η ετήσια αύξηση του μισθού επιβαρύνει πολλαπλασιαστικά και τον αντικειμενικό φόρο που προκύπτει. Άρα όποτε και μέχρι να κατεργηθεί αυτός ο φόρος, κάθε χρονιά θα είναι αυξημένος. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο του χρόνου θα λέμε ότι θα είναι καλύτερα ή θα διορθωθεί, εάν δεν αλλάξει ο νόμος αυτός εδώ. Βέβαια, οι πληθωριστικές τάσεις έχουν και ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Όταν δηλαδή ένας δηλώνει εισόδημα 20.000, είναι η ίδια κλίμακα με ό,τι υπήρχε και πριν. Ενώ το εισόδημά του έχει αυξηθεί λόγω και πληθωρισμού.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, ο κύριος Γιάννης Παναγιωτίδης. Για να παραμείνουμε στην περιοχή της Καβάλας. Την Τετάρτη, τώρα 17 Ιουνίου, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας διοργανώνει μία εκδήλωση παρουσίασης της έκδοσης του γεωλόγου Λάζαρου Χατζηλαζαρίδη, αφιερωμένη στο μοναδικό θησαυρό της περιοχής, τα βραχογραφήματα που σώζονται σε δυσπρόσιτες περιοχές των βουνών της Καβάλας. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει στις 7.30 στη Μεγάλη Λέσχη. Η έκδοση συγκεντρώνει ένα πολύτιμο υλικό για τα προϊστορικά και ιστορικά ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή, φωτίζοντας έναν ιδιαίτερα και συχνά άγνωστο πλούτο της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Και αυτά τα βραχογραφήματα εντοπίζονται σε περιοχές γύρω από το Παγκαίο, το Σύμβουλο, σύμβολο τα βουνά της Λεκάνης, τις Κρινίδες, τους Φιλίππους, Κρυονέρι, Βουνοχώρη, Παλιά Καβάλα, καβάλα, φωλιά, φτέρι, βρύσες, αποτυπώνουν μορφές ζώων, ανθρώπων, καβαλάριδων, πολεμιστών, γεωργικών εργαλείων, αλλά και πλοιαρίων. Παραχωρήθηκε μία συνέντευξη τύπου. Ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος, ανέφερε πως η εργασία του κ. Χατζηλαζαρίδη έχει ιδιαίτερη επιστημονική, ιστορική και πολιτιστική αξία, καθώς καταγράφει αυτά τα μνημεία που επέζησαν επί χιλιάδες χρόνια, ακριβώς επειδή βρίσκονται σε δύσβατα σημεία. Παράλληλα, αναδείχθηκε και η τουριστική διάσταση της έκδοσης, καθώς, όπως τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος, τα βραχογραφήματα αποτελούν στοιχείο που μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον ανθρώπων από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αναζητούν αυθεντικές μορφές πολιτιστικής εμπειρίας.

Να δούμε κάποιες πολιτιστικές ειδήσεις. Αρχικά να πάμε στην Καλύφητο της Δράμας, όπου από σήμερα το κοινό της περιοχής θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις εικαστικές δημιουργίες σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο ομαδικής έκθεσης που φιλοξενείται στο Κοινοφελές Ίδρυμα Πνευματικό Κέντρο Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης στην Καλύφητο. Μία έκθεση η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Μεμοράντουμ Συνεργασίας που έχει υπογράψει με Κινέζικο Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, εγκαθιδρύοντας έναν γόνιμο διάλογο πολιτισμικής ανταλλαγής μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Η ομαδική έκθεση θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου, λειτουργεί καθημερινά τις απογευματινές ώρες από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ και τα εγγένειά της θα γίνουν απόψε στις 6 συγκεκριμένα το απόγευμα. Αύριο τώρα θα γίνει στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Δράμας η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Ανέτα Στόλιου «Η δύναμη της ελπίδας κάνει θαύματα». Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Βιβλιογνώση και τις εκδόσεις Άθος. Στις 7 το απόγευμα η συγγραφέας θα μιλήσει για τη δημιουργία του βιβλίου, τις εμπειρίες και τα μηνύματα που την ενέπνευσαν, ενώ αποσπάσματα από το έργο θα διαβάσει η Μαρία Τσαριτσάκη. Η βιβλιοπαρουσίαση θα πραγματοποιηθεί με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Αυτά ήταν τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας. Ήμασταν μαζί σας από τις 8. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Παραμείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Καβάλας στις 9 ακριβώς τοπικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Σάκης Ασβεστάς με την πρωινή διαδρομή και στις 10 χάρτης επικαιρότητας με την Ρένα Παταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε μαζί ξανά από εβδομάδα. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Ρασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας πραγματοποιήθηκε χθες επίσκεψη του Υπουργού Γιάννη Βρούτση στο πλαίσιο της περιοδίας του στην περιοχή και της παρουσίασης των σημαντικών παρεμβάσεων που προωθούνται για τις αθλητικές υποδομές. Τον κύριο Υπουργό υποδέχθηκε στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας έχει πολλές φορές φιλοξενήσει σημαντικές προσωπικότητες, ωστόσο η παρουσία ανθρώπων που τίμησαν το εθνόσημο προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση και περηφάνεια. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης υπογράμμισε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας δρομολογείται ένα μεγάλο αθλητικό έργο συνολικού ύψους 28,5 εκατομμυρίων ευρώ με σημαντική συμβολή της περιφέρειας. Ο κ. Βρούτσης στο Δήμο Νέστο επισκέφθηκε το γήπεδο στη Χρυσούπολη και δήλωσε ικανοποιημένος για τη βελτίωση, ενώ στην Καβάλα επιβεβαίωσε τα έργα στο Κολυμβητήριο, στο Ανθή Καραγιάννη και στο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε τέλος χρηματοδότηση 450.000 ευρώ για την κατασκευή κερκίδας και στεγάστρου στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Νέας Περάμου. Αναβλήθηκε η απεργιακή κινητοποίηση για σήμερα από τους εργαζόμενους των παιδικών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και λειτουργούν κανονικά οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί. Ο πρόεδρος του Σύλλογου Εργαζομένων ΟΤΑ Καβάλας, Μανώλης Κοντοστέλιος, ανέφερε πως έλαβαν τις τελικές διατάξεις που δεσμεύθηκε να φέρει προσφύβηση άμεσα στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, σύμφωνα με τις οποίες καταργείται η διάταξη Βορύδη για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας που προσλήφθηκαν και εργάζονται στις υπηρεσίες της κοινωνικές, τεχνικές, πρασίνου, αθλητισμού και πολιτισμού. Ανοιχτή διαβούλευση για το στρατηγικό σχεδιασμό 24-28 διοργανώνει ο Δήμος Κάτων Ευρωκοπίου με στόχο να διαμορφώσει μαζί με τους πολίτες το μέλλον του τόπου, καταγράφοντας τις ανάγκες, τις προτάσεις και τις προτεραιότητες των πολιτών, των συλλόγων, των επαγγελματιών και όλων των φορέων της περιοχής. Η συμμετοχή είναι ανώνυμη και τα στοιχεία επικοινωνίας, εφόσον συμπληρωθούν, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαβούλευσης. Το πλήρες κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού οι πολίτες της περιοχής μπορούν να το δουν στην ιστοσελίδα του Δήμου και να καταθέσουν τις απόψεις τους έως και τις 22 Ιουνίου. Εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10 το πρωί με πρωτοβουλία του Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής και του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας, καθώς και τη συνδρομή των πολιτιστικών συλλόγων της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων. Σημείο συνάντησης είναι το πάρκινγκ του άλσους της Παναγούδας. Ένας από τους σημαντικότερους και μακροβιότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας, το Φεστιβάλ Φιλίππων, επιστρέφει για 21η χρονιά υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας, Εύας Οικονόμου Βαμβακά. Από τις 8 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις σημαντικότερες παραστάσεις και συνευλίες του καλοκαιριού, αλλά και νέες παραγωγές με την υπογραφή του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας, που κρατούν ζωντανή τη φλόγα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Το 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων θα παρουσιάσει 5 πρωτότυπες παραγωγές, οι οποίες για πρώτη φορά κινούνται έξω από τα στενά όρια του θεάτρου, καθώς περιλαμβάνουν μουσική, όπερα, θέατρο σκιών και εικαστικές εγκαταστάσεις, ενώ δεν λείπουν και ξεχωριστές συνεργασίες με σπουδαίους θεσμούς. Για 10η χρονιά θα διοργανώσει από τις 24 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου το Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος, όπου 3 καταξιωμένοι σκηνοθέτες, ηθοποιοί, θα καθοδηγήσουν μια ομάδα 18 νέων ερμηνευτών σε μονοπάτια πειραματισμού και δημιουργίας. Την ευκαιρία να γνωρίσει τις εικαστικές δημιουργίες σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών θα έχει από σήμερα το κοινό της Δράμας και της ευρύτερης περιοχής, στο πλαίσιο ομαδικής έκθεσης που φιλοξενείται στο Κοινοφελές Ίδρυμα Πνευματικό Κέντρο Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης στην Καλύφητο Δράμας. Η έκθεση με τίτλο Συμπόσιο Τέχνης και Επιστήμης, Κίνα, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη Δράμα, διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Μεμοράντουμ Συνεργασίας που έχει υπογράψει με Κινέζικο Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθιδρύοντας ένα γόνιμο διάλογο πολιτισμικής ανταλλαγής μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Η ομαδική έκθεση θα διαρκέσει έως την Κυριακή 21 Ιουνίου και θα λειτουργεί καθημερινά τις απογευματινές ώρες από τις 6 έως τις 9. Τα εγγένειά της θα γίνουν σήμερα στις 6 το απόγευμα. Το νέο βιβλίο της Ανέτα Στόλιου, «Η δύναμη της ελπίδας κάνει θαύματα», παρουσιάζει αύριο στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Βιβλιογνώση και τις εκδόσεις Άθος. Στις 7 το απόγευμα η συγγραφέας θα μιλήσει για τη δημιουργία του βιβλίου, τις εμπειρίες και τα μηνύματα που την ενέπνευσαν, ενώ αποσπάσματα από το έργο θα διαβάσει η Μαρία Τσαριτσάκη. Η βιβλιοπαρουσίαση θα πραγματοποιηθεί με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Συνεχίζεται στο Πάρκο Γλυπτών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας το δεύτερο συμπόσιο μαρμαρογλυπτικής με την ονομασία «Μάρμαρο και τέχνη». Ο στρατηγικός σχεδιασμός, η οργάνωση και η συνολική υλοποίηση της διοργάνωσης που θα ολοκληρωθεί 20 Ιουνίου φέρουν την υπογραφή της ΣΑΜ και έμφασης. Καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία της μαρμαρογλυπτικής, να συνομιλήσουν με τους δημιουργούς και να γίνουν κοινωνοί μια σύγχρονη εικαστική εμπειρία στο δημόσιο χώρο της πόλης. Ο καιρός με βροχοπτώσεις θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα ανακυμαίνεται από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Άστατος καιρός προβλέπεται για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Παρασκευή, 12 Ιουνίου και εμείς εδώ, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα με την πρωινή μας διαδρομή, Μάκης Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξεργαστά στην επιμέλεια της εκπομπής, 251-026-2549, για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Ξεκινάμε την ημέρα μας με τον κύριο Στάτο Μακρογιαννίδη, τον πρόεδρο του αστικού κτέλ της Καβάλας, να μας ενημερώσει λίγο για την γραμμή του Μπάτη, που από ό,τι φαίνεται θα επαναλειτουργήσει την ερχόμενη Δευτέρα. Κύριε Μακρογιαννίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και όλους τους ακροατές του σταθμού σας και σε όλους τους επιβάτες της αστικής γραμμής Καβάλας. Όπως προείπατε, όντως, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα αρχίσει και θα λειτουργεί η γραμμή του Μπάτη για να μπορούν να εξυπηρετούν και οι πελάτες του αστικού κτέλου να πηγαίνουν να κάνουν καμπάνια προς τα αρχή στην Καλαμίτσα και στην Ελακτή του Μπάτη. Έτσι και φέτος θα αρχίσουμε πάλι να αρχίσουν τα δρομολόγια μας.
0: Τώρα, από ό,τι είδαμε και στο πρόγραμμα, είναι 17 δρομολόγια την ημέρα. Είναι πάρα πολλά.
1: Ναι, ακριβώς. Θα εξυπηρετούνται και όσοι κάθονται στην Κηπούπολη, θα μπορέσουν να εξυπηρετούνται και αυτοί, καθώς επίσης και εκεί στην Καλαμίτσα κάτω στην πύλη την τελευταία, που πάει για προς τη θάλασσα, θα εξυπηρετούνται και αυτοί. Οπότε θα είναι καλό και για τους επιβάτες της Κηπούπολης.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς έχει η κατάσταση γενικά, η επιβατική κίνηση με το φορέα σας αυτό το διάστημα?
1: Μέχρι τώρα, αφού το πανεπιστήμιο και οι μαθητές ακόμη είναι σε λειτουργία τις σχολές τους, καθώς επίσης και τα γυμνάσια και τα λύκεια, δόξα τω Θεώ, καλά πηγαίνουμε, δεν θέλουμε να γκρινιάζουμε ούτε να κλαίμε ούτε. Όπως ξέρετε και εμείς οι πόλοι μας από αυτοκίνητα, όχι μόνο η δική μας, αλλά και παντού σε όλο τον κόσμο. Τα μηχανοκίνητα όλα είναι στους δρόμους, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε λίγο τόση.
0: Πάντως σε γενικές γραμμές, έτσι και για να ολοκληρώσουμε, το καλοκαίρι σαν φορέας έχετε κίνηση. Τώρα θα αυξηθεί και με τα δρομολόγια και για τον Μπάτη. Θα υπάρχει μια ζωντάνια, να το πω έτσι λαϊκά.
1: Όπως σας προείπα, εμείς οι πελάτες μας είναι οι μαθητές, οι φοιτητές και οι ηλικιωμένοι, δηλαδή οι συνταξιούχοι. Όταν θα φύγουν οι μαθητές και οι φοιτητές από τη μέση, καταλαβαίνετε ότι δεν δουλεύουμε με τουρισμό, όπως ξέρετε. Οπότε θα είναι μόνο για τη Θάσο και για τις παραλίες προς τους αμολόφους.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Έχουμε και τη Δευτέρα μία συγκέντρωση. Μας καλεί ο Δήμαρχος εκεί να πούμε 5 πράγματα και να δούμε αν μπορέσουμε να περάσουμε κάτι που επιθυμούμε εμείς και ο Δήμος. Θα τα δούμε στη διάρκεια και θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.
0: Ωραίοτατα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με το δημοτικό κοινό της Καβάλας, καθώς επίσης με τη γραμμή του Μπάτη.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στράτος Μακρογιαννίδης, ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον κύριο Παναγιώτη Αρχοντή, τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, να μας ενημερώσει λίγο πώς έχει η κατάσταση με το τουριστικό μας προϊόν αυτό το διάστημα, τι γίνεται, πώς έχει κίνηση για την περιοχή της Καβάλας, την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και Θάσου. Υπάρχει έτσι μια ανησυχία λόγω των γεγονότων στην Μέση Ανατολή. Κύριε Αρχοντή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές.
0: Δώστε μας μια εικόνα.
1: Λοιπόν, όπως το πέσατε και στην αρχή, υπάρχει όντως μια βεβαιότητα σε όλο τον κόσμο για την, κρίση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, η οποία σε συνδυασμό με την είσοδο της Βουλγαρίας στο ευρώ και σίγουρα χρονικά το κλείσιμο των σχολείων είναι αυτό που στην ουσία οριοθετεί την καλοκαιρινή σεζόν σε έναν οικογενειακό προορισμό όπως είναι ο δικός μας. Mm-hmm. Θα πρέπει να έχω πει και σε άλλη συνέντευξη, σε άλλο ραδιόφωνο, το έχουμε πει και εδώ μαζί, ότι θα πρέπει να μην συγχαίουμε τα διαφορετικά πράγματα και σίγουρα να μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Είναι πράγματα που μας μάθανε από το σχολείο αυτά. Το Πάσχα, το Άγιο Πνεύμα και η Πρωτομαγιά είναι τα πρώτα δείγματα για την καλοκαιρινή σεζόν. Βέβαια, όταν συγκρίνονται σε έτη τα οποία βρίσκονται σε ίδιες χρονικές θέσεις, ας πούμε στο ημερολογιακό έτος. Δηλαδή, έτος είχαμε το Άγιο Πνεύμα στις 1 του μηνός, θα πρέπει να το συγκρίνουμε με μια χρονιά που είναι περίπου εκεί. 24 που είχαμε το έτος ρεκόρ και το Πάσχα ήταν μετά την Πρωτομαγιά, αλλά και το Άγιο Πνεύμα ήταν κοντά στο τέλος του Ιουνίου. Ήταν 24, αν θυμάμαι καλά, Ιουνίου. 24 Ιουνίου Τάσος φέτος η περιοχή μας πιστεύω ότι θα είναι γεμάτη. Ήδη έχουμε δείγματα από ξενοδοχεία που έχουν πληρότητες και βέβαια πιστεύω ότι από την επόμενη εβδομάδα που θα κλείσουν τα σχολεία και στα Βαλκάνια που αποτελούν την σποδελική μας στήλη θα έχουμε μια αρχή ας πούμε για την καλοκαιρινή σεζόν. Και να ξαναπώ εδώ αυτό που είπε και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καβάλας, ο Αντώνης Ομιτζάλης, ότι τελικά εκτιμά ότι το στοίχημα θα το κερδίσουμε. Μπορεί να μην έχουμε χρονιά ρεκόρ, αλλά σίγουρα το στοίχημα θα κερδιθεί, έστω και με τις last minute κρατήσεις. Είναι όντως ατυχείς οι συγκυρίες με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Θέλει λίγο υπομονή. Πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα ξανά θα είναι πόλος έλξης για πολλούς επισκέπτες.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αρχοντής, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού.

0: Να πάμε τώρα στην Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, η οποία κατέθεσε τις προτάσεις της στον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση, χτες. Πολύ σημαντικές προτάσεις τις διαβάσαμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Χατζηχρήστο, να μας αναφέρει έτσι περιληπτικά αυτές τις θέσεις που κατέθεσαν στον Υπουργό. Κύριε Χατζηχρήστο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα.
1: Με την επίσκεψη του Υπουργού είχαμε την ευκαιρία και εμείς να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις. Mm-hmm. Αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά που ήρθε ένα κυβερνητικό κλιμάκιο. Νομίζω πρέπει να ήταν πέρσι ή πρόπερσι. Μέσα στο κλιμάκιο αυτό ήταν πάλι ο κύριος Βρούτσης. Πάλι του θέσαμε τα ίδια θέματα. Και για να μην παραξηγηθούμε, πράγματι γίνανε σημαντικά έργα και είναι προγραμματισμένα να γίνουν όπως το ανακοίνωσε κιόλας. Αλλά πέρα από τα έργα, χρειάζεται να υπάρχει και η λειτουργία και οι διαδικασίες να αναβαθμιστούν ή να διορθωθούν κάποια πράγματα ώστε να βοηθήσουν στον αθλητισμό στην περιοχή μας. Εμείς καταθέσαμε τις προτάσεις. Από εκεί και μετά αφορούν τη λειτουργία των αθλητικών σωματείων, διαδικασίες που έχουν να κάνουν με παραχωρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, με αθλητικά σωματεία των ΑΜΕΑ και άλλα τέτοια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με λειτουργία και διαδικασίες. Θα πρέπει αυτά να τα δει και αυτά ο Υπουργός, γιατί το να κάνουμε έργα αλλά να μην αναβαθμίζουμε τον αθλητισμό, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και είναι απαραίτητο να υπάρξουν κάποιες αλλαγές.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να τις υιοθετήσει αυτές τις προτάσεις. Εγώ που τις διάβασα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες.
1: Την προηγούμενη φορά τις δώσαμε κατηδίαν. Μας είπε ότι θα τα δει προσωπικά ο ίδιος. Αυτή τη φορά και τα δώσαμε ξανά. Πιστεύω ότι έχοντας και το έργο που έχει ανακοινώσει εδώ πέρα, ότι έχει την πρόθεση να κάνει πράγματα. Θα φανεί το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Μακάρι. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν και ο Στόδρος Χατζηχρήστος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών.

0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στον χώρο των αγροτών, στον κύριο Γρουζίδη Γρηγόρη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, να μας ενημερώσει λίγο για την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες, όπου είχε σειρά επαφών για το θέμα των τεναγών Φιλίππων. Κύριε Γρουζίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ενημερώστε μας λίγο πώς πήγε, τι επαφές είχατε, με ποιους βρεθήκατε εκεί?
1: Με ευρωβουλευτές. Έλληνες, μετά από πρόσκληση που πήρα, τους ενημέρωσα για τα θέματα εδώ, τα δυο τα μεγάλα που έχει η περιοχή. Ένα είναι φυσικά το τενάγι των Φιλίππων και ένα είναι το φράγμα του Μαρμαρά. Είχαμε κάνει δουλειά τις επόμενες μέρες, εγώ δηλαδή, ώστε να έχω τα πράγματα επιτάπητος και να τα δούνε όλα. Είχαμε κάνει και ένα στικάκι ώστε να δούνε την πλημμυρισμένη περιοχή και να πιέσουν και στο Ευρωκοινοβούλιο, ώστε αν υπάρχει κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο για τέτοιες ζημίες, να το χρησιμοποιήσουν προς όφελος της περιοχής και των αγροτών. Αυτά υπόθηκαν εν ολίγης στους ευρωβουλευτές, όσους παρευρέθησαν φυσικά Έλληνες, ήταν αρκετοί εκεί πέρα στη συνάντηση. Κατανοούν το πρόβλημα φυσικά. Είπαν ότι θα κάνουν και υπηρετήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί υπάρχουν και σε άλλες χώρες τέτοιες ζημίες. Υπάρχει ένας φορέας, να το πω έτσι, και χρηματοδοτήσεις για τέτοιου είδους φαινόμενα. Θα δούμε, θα μας απαντήσουν τις επόμενες μέρες, πιστεύω, μέχρι και τη λήξη, μέχρι και να κλείσει, γιατί και αυτό κλείνει τις εργασίες του κάποια στιγμή. Θα μας απαντήσουν και θα κάνουν και υπερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο για να δούμε τι μπορεί να γίνει και από την πλευρά την ευρωπαϊκή.
0: Τώρα και τα πλημμυρισμένα.
1: Δεν...
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η εξέλιξη. Περιμένουμε. Θα είμαστε σε επαφή. Δείξαν ενδιαφέρον, γιατί είναι θέματα τα οποία αφορούν και τους ίδιους, γιατί εκπροσωπούν τη χώρα εκεί και πρέπει να ξέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αναφερθήκαμε και σε κάποια πανελλαδικά, γιατί ερωτήθηκα. Ήμουνα και στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό τότε στο Μαξίμου, αν θυμάστε. Είμαι και στη γραμματεία της Πανελλαδικής, οπότε αναφέραμε και κάποια πανελλαδικά. Αλλά εγώ πήγα ως επιτοπλίστων για τα τενάγια των Φιλίππων και για το φράγμα να δω τι γίνεται και πότε θα ξεκινήσει τελικά η υλοποίηση του έργου.
0: Τώρα...
1: Και για γενικά άλλα προβλήματα της περιοχής που τα αναφέραμε έτσι συντόμως, όπως είναι εδώ πέρα δηλαδή τα προβλήματα που έχουμε, το αντιχαλαζικό, το ότι η χαλαζόπτωση που έχει γίνει το 22 και δεν έχει πληρωθεί μέρος του φυτικού κεφαλαίου, γενικώς τέτοια προβλήματα, τα μπέλια που δεν είχαν πουληθεί και μείναν πάνω στα κλίματα και χάλασαν από την περσινή χρονιά. Αναφέρθηκαν αυτά, αλλά στοχευμένα οι συναντήσεις ήταν για τα τενάγη των Φιλίππων πρωτίστως και δευτερευόντως για το φράγμα του Μαρμαρά.
0: Μία μόνο ερώτηση για τα τενάγη. Σας είπαν αν υπάρχει κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, δηλαδή να βρεθεί τρόπος να αποζημιωθείτε.
1: Είπαν ότι θα πιέσουν και θα το πάνε και το θέμα και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ολομέλεια, για να δείξουν και φυσικά και την έκταση της ζημιάς από το βίντεο που τους έχω εδώ προσκομίσει.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα απαντήσουν, θα μας στείλουν και την απάντηση και θα είμαστε σε επικοινωνία για τι με λιγενέστα.
0: Πάρα πολύ ωραία, επιτέλους. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γρουζίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Γρουζίδης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου.

0: Να πάμε τώρα στο εργατικό κέντρο της Καβάλας, στον νέο πρόεδρό του, τον κύριο Κώστα Χανδρουλίδη, να μας ενημερώσει αναφορικά με αυτή την εξέλιξη, δηλαδή το ότι έγινε μια σύσκεψη στο εργατικό κέντρο, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο και έγινε μια αναδιάταξη, οπότε είναι πλέον ο νέος πρόεδρος του φορέα. Κύριε Χανδρουλίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Σβεστά, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, την προηγούμενη Τετάρτη έγινε ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κύριος Μουρατίδης Γιώργος, που ήταν ο πρώτος πρόεδρος, ο προηγούμενος πρόεδρος του εργατικού, αυξήθηκαν πάρα πολύ υποχρεώσεις του πάνω στην εργασία. Δεν μπορούσε να μπορεί να παρακολουθεί πλέον τις ανάγκες του εργατικού κέντρου. Ζήτησε να αποχωρήσει. Κάναμε ανασύνθεση, αποφασίστηκε από το σώμα και φυσικά εξεδήλωσα και εγώ την πρόθεσή μου να είμαι ο νέος πρόεδρος του εργατικού. Mm-hmm. Οπότε έγινε ένα καινούριο διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο μένα. Ο κύριος Μουρατίδης δεν αποχωρεί. Είναι γενικός γραμματέας του εργατικού κέντρου και η αγαθή Βαξεβάνια έγινε αλφα πρόεδρος, αλφα αντιπρόεδρος στη θέση την προηγούμενη που κατήχα εγώ. Mm-hmm. Κύριε Σβαστά, έχω πλέον ο νόμος μου δίνει και το δικαίωμα να μπορώ να βρίσκομαι πολλές ώρες στο εργατικό κέντρο. Είμαι αποφασισμένος να υποστηρίξω όσο μπορώ τις ανάγκες που ή τις υποχρεώσεις που απορρέω στο πρόεδρο του εργατικού κέντρου. Ήδη έχω κάνει ένα πλάνο. Τώρα από εβδομάδα θα μπορούμε να συζητάμε κιόλας σε ποια πλαίσια θα κινηθώ. Βασικά πρώτα θα γίνει συναντήσεις μου με θεσμικούς φορείς και από εκεί και μετά, βλέποντας τις εξελίξεις, θα τις παρακολουθούμε και θα συμμετάσχουμε στις όποιες εξελίξεις για εργασιακά θέματα. Mm-hmm. Ήδη με άλλα άτομα του εργατικού κέντρου παρακολουθήσαμε μια καλή ημερίδα στο ΔΠΑΕ που έγινε για την έμφυλη βία και το εργασιακό bullying. Είχαμε πάει σε μια εκδήλωση του κυρίου Βίζικα στο Γαλαξία για το θέμα του καπνεργατών, mm-hmm. της ισορίας του καπνού. Νομίζω ότι πλέον θα έχω όλο το χρόνο να παρακολουθώ τις εξελίξεις και να είμαι κοντά στις εξελίξεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή σας επιτυχία κύριε Χανδρουλίδη.
1: Ευχαριστώ κύριε Σβεστά και θα τα λέμε πιο τακτικά τώρα.
0: Εννοείται τώρα που είστε και πρόεδρος και έχετε και πλέον αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας, γιατί δυστυχώς ο προκάτοχός σας, ο άνθρωπος, είχε πάρα πολλές υποχρεώσεις, με το ζόρι έβγαινε.
1: Έτσι ακριβώς, ήταν αναγκαίο να γίνει, το ζήτησε ο ίδιος ο άνθρωπος, έτσι.
0: Εξαιρετικός και αυτός, δεν έχω παράπονο. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά κύριε
0: Ζωστά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο νέος πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καβάλας, ο κύριος Κώστας Χανδρουλίδης, πήρε την θέση του κύριου Μουρατίδη. Το γνωρίζαμε για τον κύριο Μουρατίδη, είχε πάρα πολλές υποχρεώσεις λόγω της εργασίας του. Πάλι καλά ο άνθρωπος που άντεξε τόσο καιρό.

0: Ακούτε την ΕΡΤ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 29 πρώτα λεπτά της ώρας. Να πάμε στην κυρία Ειρήνη Βρανά για κάτι πολύ σημαντικό, η οποία είναι δικηγόρος Παραρίο Πάγο με εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, με μεγάλη προϋπηρεσία στον τραπεζικό χώρο και πολιτεύτρια. Κυρία Βρανά, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κυρία Ζεστά, σε εσάς και σε όλους που μας ακούνε.
0: Μάθαμε ότι πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια πολύ σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία συζητήθηκε μετά από διχογνωμία μεταξύ των ειρηνοδικείων και αποφάσισε με ισχυρή πλειοψηφία να ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη και τους δικαίωσε σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Τι ακριβώς αφορά αυτή η απόφαση?
1: Πραγματικά, η υπόθεση αυτή έφτασε στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έπειτα από ένα προδικαστικό ερώτημα που υπέβαλε το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, ζητώντας να δοθεί οριστική απάντηση στο ζήτημα του υπολογισμού των τόκων, καθώς είχαν προηγηθεί αντικρώμενες δικαστικές αποφάσεις. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την απόφαση, μπαίνει ένα τέλος σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη και δικαιώνει οριστικά χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, βάζοντας φρένο πλέον σε πρακτικές που οδηγούσαν σε υπερβολικές επιβαρύνσεις.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, πώς δικαιώνονται οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη?
1: Πρόκειται για μια τεράστια δικαίωση των δανειοληπτών, καθώς το ανώτατο δικαστήριο ξεκαθαρίζει πλέον ότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, απορρίπτοντας την θέση των εταιριών funds, διαχείριση δηλαδή, και προσφέροντας μια οριστική οικονομική ελάφρυνση σε περίπου 350.000 νοικοκυριά, γιατί αποτρέπεται ο κεφαλοποιημένος ανατοκισμός, ο οποίος εκτόξευε τεχνικά τις οφειλές σε βάθος χρόνου. Και σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της καθυστερούμενης μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί δικαστικά και όχι επί του συνολικού ύψους οφειλής ή του εναπομείνατος κεφαλαίου, όπως υποστήριζαν τα φαντς και οι τράπεζες. Είναι δηλαδή μια απόφαση με ευρεία πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, γεγονός που αποτυπώνει το σαφές προβάδισμα της ερμηνείας που υποστήριζαν οι δανειολήπτες, παρά την αντίδραση των φαντς που επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι όπως που καταλαβαίνετε επιβάρυνε σε πολύ σημαντικά τους δανειολήπτες.
0: Δηλαδή καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά αυτό που επιτεύχθηκε με την εν λόγω απόφαση είναι μια ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες. Σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Πραγματικά είναι μια ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες, γιατί δεσμεύεται το σύνολο των τραπεζών και των funds να υπολογίζουν πλέον τόκο όχι επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού, γεγονός που ήταν μια μηνιαία επιβάρυνση δυσανάλογη σε σχέση με τη δόση που είχε επιδικάσει το δικαστήριο. Και όπως καταλαβαίνετε, σαν οδικός που είμαι, χαίρομαι πολύ που τελικά ο σκοπός του νόμου διαφυλάχθηκε, η δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος της και πλέον αποκαθίσταται η νομιμότητα και η ασφάλεια δικαίου, γιατί μια απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου παράγει ισχυρό δεδικασμένο, το οποίο οι τράπεζες και τα funds οφείλουν να εφαρμόσουν άμεσα, χωρίς να απαιτείται νέος νόμος.
0: Πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι οι τράπεζες και τα funds υποχρεούνται να προχωρήσουν σε επανυπολογισμό των δόσεων από την ημερομηνία έναρξης δικαστικής ρύθμισης, και αυτό θα γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό εφόσον οι δανειολήπτες ζητήσουν ρητά τον επανακαθορισμό του δοσολογίου τους. Γι' αυτό συστήνω στους δανειολήπτες να στείλουν ένα σύντομο email στα funds και να ζητήσουν να τους αποσταλεί αναλυτική κίνηση του λογαριασμού, δηλαδή τις δόσεις και του τόκου σύμφωνα με τη ρύθμισή τους.
0: Α, μάλιστα. Ζητώντας διευκρινίσεις, επιγόντως οι δανειολήπτες τι θα πληρώνουν εφεξής και θα έχει αναδρομική ισχύ αυτή η απόφαση?
1: Θεωρώ ότι το γεγονός ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου οφειλής ανάγεται στην έναρξη της δικαστικής ρύθμισης, και αυτό κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών συναδέλφων μου που συμφωνούν μαζί μου σημαίνει ότι αφορά και τα παρελθόντα έτη. Οπότε πλέον ανοίγει ο δρόμος για την αναδρομική διεκδίκηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών των δανειοληπτών. Και πρακτικά αυτό που πρέπει να γίνει είναι τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον λόγω του παράνομου εκτοκισμού επί του συνολικού κεφαλαίου θα πρέπει να συμψηφιστούν ή να επιστραφούν. Βέβαια, τα funds έχουν προβεί σε μια κίνηση παγώματος για να κερδίσουν χρόνο και να μετριάσουν τις οικονομικές απώλειες. Δηλαδή τι έκαναν, έχουν προσφύγει πάλι στον Άγιο Πάγο, ζητώντας ερμηνευτική απόφαση ώστε να διευκρινιστεί επακριβώς ο μαθηματικός τρόπος υπολογισμού και αναδρομικά των δόκων, αλλά ανακοίνωσαν όμως μέχρι να εκδοθεί αυτή η νέα απόφαση ότι θα εισπράττουν μόνο το ποσό της καθαρής μηνιαίας δόσης, δηλαδή μόνο το κεφάλαιο.
0: Μάλιστα. Τώρα για να ολοκληρώσουμε, μου δίνεται την εντύπωση ότι η απόφαση αυτή δεν αποτελεί αυτόματα τη λύση στα προβλήματα των χρεωμένων οφειλετών, παρότι φαίνεται ότι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί σωστά από τους οφειλέτες.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Αποτελεί μεν σημαντική δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Mm-hmm. Δεν σημαίνει όμως αυτόματα ότι το σβήσιμο των χρεών, γιατί καλούνται οι τράπεζες πλέον και τα φάντς να προχωρήσουν σε ανατιμολόγηση των δανείων, δηλαδή να προσαρμόσουν το υπόλοιπο της οφειλής βάσει της απόφασης.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Ήσασταν πάρα πολύ κατατοπιστικοί. Τι να πω, κάποια σύντομα θα ξαναβγούμε για αυτό το θέμα, γιατί
1: ναι,
0: είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που μου δώσατε έτσι να μερικώς να ενημερώσω τους ακροατές και φυσικά πρέπει να επανέλθουμε
0: δεν
1: και
0: το
1: να τους δώσω και κάποιες οδηγίες πώς πρέπει να το χειριστούν όλο αυτό το θέμα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
1: Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε, κύριε Κοσόλου.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Κοσόλου, και σε εσάς. Ήταν η κυρία Ειρήνη Βρανά, είναι δικηγόρος Παραρίο Πάγο, με εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, με μεγάλη πείρα στον τραπεζικό χώρο και πολιτεύτρια.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στην Θάσο, στον θεολόγο, στον αντιπρόεδρο της Θασιακής Ένωσης, τον κύριο Νίκο Τσιλογιώργη, να μας δώσει μια εικόνα αναφορικά με τα δρομολόγια των ferry boat στην γραμμή Καβάλας Πρινού, τα οποία δεν εξυπηρετούν με τον τρόπο που είναι, παρότι είναι 5 την ημέρα πλέον. Κύριε Τσιλογιώργη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ρεστά, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, και φέτος ξεκίνησαν την 1η Ιουνίου τα δρομολόγια στην προθυμιακή γραμμή, τα νέα δρομολόγια. Το χειμώνα είχαμε 3 δρομολόγια, τα οποία κάλυπταν, θα έλεγα, τις βασικές ανάγκες των Θασίων και των Καβαλιωτών που ταξιδεύουν από και προς το νησί της Θάσου. Λοιπόν, από την 1η Ιουνίου έχουμε 5 δρομολόγια, όσα ήταν και πέρυσι, αλλά φέτος η παραδοξολογία, κυρία Σβεστά, είναι το εξής, ότι είναι σχεδόν όλα τα δρομολόγια μαζεμένα μέχρι το μεσημέρι, με αποτέλεσμα το απογευματινό δρομολόγιο από το Πρίνου να είναι 5,5 ώρα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι 5,5 ώρα ακόμα είναι μεσημέρι. Λοιπόν, οπότε όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, να χρησιμοποιήσουν τη γραμμή της του Πρίνου, μέχρι τις 5,5 ώρα πρέπει να ταξιδέψουν από εκεί. Διαφορετικά πρέπει να ακολουθήσουν την άλλη γραμμή, τη γραμμή του λιμένου της Χεραμοντής. Λοιπόν, είχα βέβαια μια επαφή εγώ με τον λιμενάρχη Καβάλας και πρέπει να σας πω εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πω ότι είχαμε και πολλές διαμαρτυρίες φίλων και Θασίων που χρησιμοποιούν τη γραμμή της του Πρίνου. Εγώ συγκεκριμένα την γραμμή αυτή τη χρησιμοποιώ σχεδόν κάθε εβδομάδα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα χρησιμοποιώ τα δρομολόγια της τέτοιας. Ωστόσο, όπως και εσείς είπατε στο προλογό σας, φέτος τα δρομολόγια είναι, θα λέγαμε, λειτουργικά δεν εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό, δεν έχουν την διάρθρωση και δεν απλώνονται σε όλο το εύρος της ημέρας. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, το τελευταίο δρομολόγιο από τον Πρίνο προς τη Καβάλα ήταν 8,5 ώρα. Φέτος γίνεται 3 ώρες νωρίτερα. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, το τελευταίο δρομολόγιο από τον Πρίνο προς τη Καβάλα ήταν 8,5 ώρα. Φέτος γίνεται 3 ώρες νωρίτερα. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, εμείς καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι σπρώχνοντας σε συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς, και να κρατήσουμε ζωντανή και να, τη γραμμή αυτή και να έχουμε αρκετά δρομολόγια. Πιστεύω ότι τα 5 δρομολόγια αυτά, εάν κάλυπτα θα λέγαμε όπως πέρυσι όλο το εύρος της ημέρας και είχαμε δρομολόγια και τις απογευματινές ώρες, αργά το βράδυ, θα ξεπεριτούσαν καλά το επιβατικό κοινό. Βέβαια, η μόνιμη αιτιολογία, δικαιολογία των ναυτιλιακών εταιριών ότι είναι ότι τα δρομολόγια τα τελευταία δεν είναι σχεδόν άδεια και πηγαίνουν έρχονται άδεια και δεν έχει κόσμο. Λοιπόν, τα δρομολόγια γίνονται για να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό. Άλλα δρομολόγια είναι πιο παραγωγικά, πιο γεμάτα, και άλλα δρομολόγια, κύριε Σβεστά, τα ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε. Όπως συμβαίνουν με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταλάβατε. Έτσι. Δεν μπορεί να δούμε τα δρομολόγια να είναι γεμάτα. Και το ΚΤΕΛ, καμιά φορά που συζητάω έτσι με τους υπεύθυνους εκεί, το ΚΤΕΛ με τον πρόεδρο κτλ., υπάρχουν δρομολόγια που. Δρομολόγια, δηλαδή μακρινά δρομολόγια, όχι με κοντινά δρομολόγια, τα οποία έχουν λίγους επιβάτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα καταργήσουμε και θα. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, όμως, δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Και να πούμε και κάτι άλλο. Δηλαδή, ο παραλογισμός των ναυτιλιακών εταιριών φτάνει στο εξής. Πριν από 2-3 χρόνια είχαμε τάση να έχουμε δρομολόγια στη γραμμή του πριν 8. Και μάλιστα δρομολόγια τόσο πυκνά, που σε κάθε μισή ώρα είχε δρομολόγια. Λοιπόν, μόνο και μόνο για ανταγωνιστικούς λόγους. Λοιπόν, ωστόσο όμως, επειδή εγώ θέλω να βλέπω πάντα την αισιόδοξη πλευρά του θέματος, λοιπόν, και δεν με σήμερα, δεν το κάνω δηλαδή έτσι μόνο και μόνο για να λέω ταριό, γνωρίζουμε πολύ καλά, κύριε Σβεστά, ότι η γραμμή του Πρίνου, που παλιότερα ήταν η κύρια γραμμή σύνδεσης της Καβάλας με τη Θάσου, πλέον δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται γιατί υπάρχει η γραμμή της Κεραμωτής, υπάρχει η Εγνατία Οδό, οι περισσότεροι, το 90% των τουριστών χρησιμοποιούν τη γραμμή της Κεραμωτής, άρα λοιπόν δεν παραλογιζόμαστε. Ωστόσο όμως μπορούσαν οι ναυτιλιακές εταιρείες να κάνουν σωστότερη, έτσι πιο ορθολογική διάρθρωση των δρομολογίων όλο το εύρος της ημέρας, και επιπλέον ένα δρομολόγιο ακόμα, αν θα έβαζαν και τα λοιπά, και υπήρχε ένα ενδιάμεσο δρομολόγιο ή ένα τελευταίο δρομολόγιο από τον Πρίνο για την Καβάλα εκεί στις 8.30 ώρα, γιατί να φανταστείτε το εξής. Πέρυσι τον 8.30 το δρομολόγιο που έφευγε από τον Πρίνο, κύριε Σταγκέ, στην Καβάλα γύρω στις 10 παρατέταρτο, λοιπόν, παρέμεινε στην Καβάλα και έκανε το πρώτο δρομολόγιο την επόμενη μέρα, καταλάβατε. Mm-hmm. Λοιπόν, φέτος δεν ισχύει αυτό. Βλέπουμε ένα δρομολόγιο μόνιμα σταθμευμένο στο λιμάνι της Καβάλας για να ξεκινήσει το δρομολόγιο, για να κάνει το δρομολόγιο τον 8.30 το επόμενο πρωί. Αυτά σε γενικές γραμμές. Κατά τα άλλα, η τουριστική κίνηση της Θάσου συνεχίζεται. Σήμερα μάλιστα είχαμε και ένα μπουρίνι ξαφνικό, ξυπνήσαμε έτσι με αστραπόβροντα και μια αρκετά έτσι καλή βροχή. Τώρα βέβαια αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει βγει ήλιος, έχουν διαλυθεί τα πάντα, ήταν ένα μπουρίνι. Λοιπόν, η τουριστική περίοδο συνεχίζεται και πιστεύω ότι και φέτος το νησί της Θάσου και η ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο το νησί της Θάσου, θα πάμε πολύ καλά.
1: Λοιπόν, κύριε Τσιλογιώργη, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Τσιλογιώργης, ο αντιπρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας.

0: Σήμερα πρόκειται να απεργήσουν οι εργαζόμενοι του προγράμματος ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ και στον νομό Καβάλας, αλλά ανεστάλλει αυτή η κινητοποίηση επειδή άλλαξαν τα πράγματα μετά τις πιέσεις των εργαζομένων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Σωματείου ΟΤΑ νομού Καβάλας, τον κύριο Μανώλη Κοντοστέλιο, να μας ενημερώσει για αυτή την εξέλιξη, την πολύ θετική εξέλιξη. Κύριε Κοντοστέλιο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα και τις βεστάς σας, τις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Καλημέρα και στην πανέμορφη πόλη της Καβάλας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια πολύ θετική εξέλιξη.

0: η οποία ήταν απότοκος του αγώνα που κάναμε όλοι οι εργαζόμενοι. Και πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος που μας έστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών, που δίνει λύση στον αγώνα και στην αγωνία χιλιάδων συμβασιούχων που εργάζονται στους παιδικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, την οποία θα την αναλύσουμε με την Ομοσπονδία. Ήδη η νομική σύμβουλος αξιολογεί τις επιμέρους προτάσεις του Υπουργείου. Κρίνεται καταρχήν ως θετικό. Υπάρχουν κάποιες ασάφειες και κάποια σημεία που πρέπει να διευκρινίσουμε, όπως επίσης να ληφθεί μέρημνα και για το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούν τις κοινωνικές δομές, η χρηματοδότηση των οποίων λύγει. Απλά ήταν επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί τώρα το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει μετά το 2027 για τους εργαζόμενους παιδικούς και στη συνέχεια το χρηματοδοτικό κενό για όλες οι υπόλοιπες κοινωνικές δομές, κέντρα κοινότητας και πάλι λέγοντας, που η χρηματοδότηση λύγει το 2029. Είναι λοιπόν μια θετική, σημαντική καταρχήν εξέλιξη, με την έννοια ότι το αγκάθι στην τοπική αυτοδιοίκηση ήταν η διάταξη Βορύδη. Πλέον η διάταξη Βορύδη που υποχρεώνει στους δημάρχους να ασκήσουν έφεση σε πρωτόδικες θετικές αποφάσεις, τροποποιείται, καταργείται ουσιοδός για πολλές κατηγορίες εργαζομένων. Ενδεικτικά αναφέρω στις κοινωνικές υπηρεσίες, τις τεχνικές, το πράσινο, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθώς και τις υπηρεσίες των παιδικών σταθμών. Ας κρατήσουμε λοιπόν το καταρχήν θετικό πρόσημο και από εκεί πέρα είμαστε σε αγωνιστική επαγρύπνηση. Αν στην πορεία προς την ψήφιση του νομοσχεδίου υπάρχει κάτι που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στους εργαζόμενους, να απαντήσουμε δυναμικά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι, πάντως για να ολοκληρώσουμε με δύο λέξεις, είναι πολύ σημαντικό ότι πραγματικά θα πρέπει όταν υπάρχει κάτι λάθος όλοι αυτοί οι οποίοι θίγονται να αντιδρούν.
0: Βεβαίως, αυτό αποδεικνύει και την αξία, ξέρετε, των αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Γιατί όταν λέγαμε κάποτε ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος και δεν είναι χαμένος αν δεν δοθεί, κάποιοι μας θεωρούσαν γραφικούς ή ότι εξυπηρετούσαμε πολιτικές κομματικές σκοπιμότητες. Να τους διαβεβαιώσουμε λοιπόν κατηγορηματικά ότι δεν εξυπηρετούμε καμία σκοπιμότητα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων δυναμικά και ανταλλάντευτα, κύριε Σβεστά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μανώλης Κοντοστέλιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Καβάλας.

0: Πάμε στην πανέμορφη Σαμοθράκη, είναι και η αδυναμία μου, στην Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Τριανταφυλιά Σαλαμάνη, να μας δώσει λίγο μια εικόνα της τουριστικής κίνησης στο νησί, αν υπάρχουν κρατήσεις κτλ. Κυρία Σαλαμάνη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα από την όμορφη Σαμοθράκη. Σήμερα είμαστε και πραγματικά είναι μια μέρα ηλιόλουστη και έχει ξεκινήσει για τα καλά το καλοκαιράκι εδώ στο νησί μας.
0: Για πείτε μας λίγο πώς έχει η τουριστική κίνηση.
1: Κοιτάξτε, παρότι η τουριστική κίνηση πέρασε ας πούμε μια συγκράτηση όσον αφορά τις κρατήσεις, και το καταλαβαίνουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν και με την αύξηση τιμών αλλά και με την αβεβαιότητα που υπάρχει, βλέπουμε ότι σιγά σιγά ξεκινάει και ανακτά βηματισμό. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας επισκέπτονται από όλο τον κόσμο πραγματικά στο νησί, με κύριος να είναι οι Βαλκάνοι, οι Ρουμάνοι και οι Βουλγαροί, αλλά έχουμε και Ιταλούς, έχουμε Ολλανδούς, Γερμανούς. Δηλαδή σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια τροχιά που προοδεύουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού.
0: Πολύ ωραία. Κρατήσεις υπάρχουν, γιατί έχουν γίνει, όχι σε εσάς μόνο, σε όλη την Ελλάδα, έχουν γίνει κάποιες ακυρώσεις λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή.
1: Θα σας πω ότι υπάρχουν κρατήσεις, υπάρχουν ας πούμε επιχειρηματίες τουρισμού οι οποίοι έχουν φτάσει σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα. Υπάρχει όμως και άλλη μεριά που καταλαβαίνω δεν έχει ακόμα, ας το πούμε έτσι, γεμίσει το κατάλημα του όλες τις μέρες των διακοπών του καλοκαιριού. Παρ' όλα αυτά, επειδή η Σαμοθράκη είναι ένα νησί που οι άνθρωποι κλείνουν για να έρθουν και τελευταία στιγμή, πιστεύω ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα στο τέλος της σεζόν.
0: Μάλιστα. Και ευτυχώς επιτέλους η Σαμοθράκη έχει και κανονική, έτσι, ακτοπλοϊκή σύνδεση. Δεν έχει τα προβλήματα που είχε με την προηγούμενη εταιρεία.
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία αρκετά χρόνια έχουμε μπει σε ρυθμούς, τουλάχιστον επικρατεί μια κανονικότητα. Είναι ένα νησί, εγώ θα το ξαναπώ και το λέω συνέχεια, είναι ένα νησί στο Σαμοθράκη το οποίο είναι value for money. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια το εισιτήριό της παραμένει σταθερό. Δεν αυξάνονται, δεν έχουμε αυξήσει στα ακτοπλοϊκά. Αν μπήκαμε φέτος και στο ειδικό καθεστώς για το μειωμένο ΦΠΑ, οπότε αυτό μας έδωσε μια δυνατότητα να συγκρατήσουμε τις τιμές σε όλα τα επίπεδα, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο το ικανοποιητικό, έτσι ώστε να κάνει το νησί μας ανταγωνιστικό. Εγώ το πιστεύω, το καταλαβαίνω, το βλέπω μέσα στην αγορά και μέσα στο τουριστικό, μέσα στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο τουρισμό, και πιστεύω ότι είναι ένα νησί που αξίζει να το επισκεφτείς. Πέρα δηλαδή από τη φυσική του ομορφιά, έχει και αυτό το πλεονέκτημα πια.
0: Έτσι. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θα σας επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένουμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστούμε. Ήταν η κυρία Σαλαμάνη Τριανταφυλιά, είναι αντιδήμαρχος τουρισμού στην υπέροχη Σαμοθράκη. Εμείς εδώ ολοκληρώσαμε στις 10 σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με την Ρένα την Πανταζόγλου και τον Κώστα τον Λουκούμη.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της προκλήσης και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του εξάλλου στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα διεξαχνούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών. Γιατί να ψηφίσουν δηλαδή οι πολίτες και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Αντένα. Είναι ανάγκη, πρόσθεση, η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Σχετικά με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά και όσα έχουν υποθεί κατά καιρούς, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει ζήτημα σεβασμού. Στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, τόνισε. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες, τόνισε ο Υπουργός, θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ενώ σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν σβήνει η ιστορία του ως Πρωθυπουργού σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα, υπογράμμισε. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αναμένεται να υπογραφεί σύντομα, προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς την επιβολή διοδίων καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με βάση τη συμμόρφωσή της στους όρους της συμφωνίας. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν, στα 88,98 δολάρια το βαρέλι, το Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Είναι 12 λεπτά μετά, είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε μαζί σας από τώρα μέχρι και τις 12 για να περάσουμε στην επόμενη φάση της ενημέρωσης μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας. 12 Ιουνίου σήμερα, να το πούμε, 9 λεπτά μετά τις 10 και εμείς θα δούμε, είναι η εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας, η καθημερινή εκπομπή, δύο-ωρη εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλας που σας κρατά συντροφιά με θέματα επικαιρότητας και βέβαια με τις μουσικές μας επιλογές για την ψυχαγωγία σας και την ψυχαγωγία μας. Έτσι λοιπόν, μέχρι τις 12 θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με την τρέχουσα επικαιρότητα. Θα σταθούμε στην επίσκεψη του κυρίου Βρούτσι με ηχητικά. Έχουμε αρκετά θέματα που έρχονται από την περιοχή της Δράμας. Θα δούμε και τα καιρικά και ό,τι άλλο προκύψει στην διάρκεια της εκπομπής με βάση και τις δικές σας ενδεχομένως παρεμβάσεις στο 2510-24-25-49. Τι δεν είπαμε, ότι στο μικρόφωνο σήμερα είναι η Ρένα Πανταζόγλου. Ο Κώστας Λουκούμης συνεργάζεται για τα ρεπορτάζ μαζί με την Τασούλα Κριτικού και τον Σάκη Ασβεστά. Δεν θα είναι ζωντανά στο στούντιο μαζί μας, για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ θα βρεθεί το απόγευμα σε ένα πολύ σημαντικό αγώνα μπάσκετ που οργανώνεται εκεί και για τον οποίο θα σας πούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Μάκης Μητάκος και Γιώτα Δημούδη επιμελούνται τον ήχο. Και να σας θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 96 και 3 στα FM, μας ακούτε και από το διαδίκτυο. Ερτέκο.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ από την οποία μπορείτε να μας ακούτε και να ακούτε και όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ, τα ραδιοφωνικά. Είναι Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου, τελευταία κατά πολλούς εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, μια μέρα όμως που περιλαμβάνει εκπλήξεις. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε προετοιμαστεί για την κακοκαιρία, για αυτήν την αστάθεια του καιρού που αναμένουμε για από σήμερα μέχρι και αύριο το πρωί και εδώ στην Ανατολική Μακεδονία. Υπήρξαν και βροχές στη Θάσο και σε άλλες περιοχές. Στη συνέχεια αναμένονται βροχές, μπόρες, έντονες βροχοπτώσεις, μπορεί και χαλαζοπτώσεις σε διάφορες περιοχές στην υπόλοιπη Ανατολική Μακεδονία για σήμερα. Είναι αυτή η έντονη αστάθεια του καιρού για την οποία αναμένουμε, για πριν αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρός από αύριο για ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο για όλους. Αυτά στην έναρξη της εκπομπής. Και πάμε με το πρώτο μας τραγούδι.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα της σημερινής μέρας και θα ήθελα να πάμε και σήμερα σε μια ιστορική πληγή της Ελλάδας και μάλιστα του ελληνισμού θα λέγαμε καλύτερα, καθώς στις 12 Ιουνίου του 1914 είχαμε την αρχή μιας άγριας επίθεσης κατά του ελληνικού πληθυσμού της Φώκιας στα παράλια της Μικράς Ασίας κοντά στη Σμύρνη. Η πόλη με την έντονη και μακρόχρονη ελληνική παρουσία βρέθηκε στο επίκεντρο των πρώτων συστηματικών διωγμών που εξαπέλυσαν οι Νεότουρκοι εναντίον των ελληνικών κοινοτήτων της περιοχής. Η επίθεση στη Φώκια σημειώθηκε σε μια περίοδο έντονης αστάθειας για την Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά την επανοληθεία των Βαλκανικών Πολέμων και την απώλεια του μεγαλύτερου μέρους των ευρωπαϊκών εδαφών της. Οι εθνικιστικές εντάσεις είχαν οξυνθεί στο έπακρο. Παράλληλα, η έντονη αντίθεση Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για την κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου επιβάρυνε ακόμα περισσότερο το κλίμα, μετατρέποντας τους εγχώριους ελληνικούς πληθυσμούς σε στόχο. Σύμφωνα με τις ιστορικές αναφορές, ένοπλες άτακτες ομάδες, οι τσέτες όπως τους λέμε, επιτέθηκαν στη Φώκια, προχωρώντας σε άγριες δολοφονίες, βιοπραγίες κατά μάχων, συστηματικές λαϊλασίες και εμπρισμούς σπιτιών και καταστημάτων, ψυχολογικό εκφοβισμό με σκοπό τον πλήρη εκπατρισμό του ελληνικού στοιχείου. Τρομοκρατημένοι κάτοικοι εγκατέλειψαν μαζικά την πόλη, αναζητώντας σωτηρία με πλοιάρια προς τα κοντινά ελληνικά νησιά, κυρίως τη Λέσβο ή τη Σμύρνη. Οι αριθμοί των θυμάτων διαφέρουν ανάλογα με την πηγή. Ο τότε Αμερικανός πρεσβευτής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Χένρι Μόργκενταου, έκανε λόγο για περισσότερους από 50 νεκρούς, αν και άλλες μαρτυρίες και ιστορικές έρευνες ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων κατά πολύ ψηλότερα. Ιδιαίτερη ιστορική αξία για τη διάσωση της αλήθειας έχουν και οι μαρτυρίες του Γάλλου αρχαιολόγου και μηχανικού Φελίξ Σαρτιό, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την περίοδο στη Φώκια επικεφαλής ανασκαφών. Ο Σαρτιό και η ομάδα του όχι μόνο έγιναν αυτόπτες μάρτυρες των θηριωειδών, αλλά ύψωσαν τη γαλλική σημαία στα σπίτια τους για να προσφέρουν καταφύγιο σε εκατοντάδες καταδιωκόμενους Έλληνες, κατέγραψαν λεπτομερώς τα γεγονότα και φωτογράφησαν τις σκηνές της λαϊλασίας. Οι φωτογραφίες και τα κείμενά του αποτελούν σήμερα αδιάψευστα και συγκλονιστικά τεμήρια της καταστροφής. Δεν ήταν ένα μονομένο περιστατικό η σφαγή της Φώκιας. Από τους σύγχρονους ιστορικούς εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του πρώτου οργανωμένου διώγμου των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λίγο πριν την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην ιστοριογραφία, το τραγικό αυτό γεγονός στις 12 Ιουνίου του 1914 θεωρείται ως ο αιματηρούς προάγγελος των μαζικών εκτοπίσεων, των ταγμάτων εργασίας και των βίων διώξεων που κορυφώθηκαν μερικά χρόνια αργότερα με τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Πάμε να δούμε άλλα θέματα που μας φέρνει η σημερινή ημέρα. Ήταν το 1817 όταν ο Γάλλος εφευρέτης Καρλ φον Ντράις παρουσιάζει στο Μάινχάιμ μια μηχανή που ήταν πρόδρομος του ποδηλάτου. Η ξύλινη μηχανή τρεξίματος χωρίς πετάλια θεωρείται ένας από τους πρώτους κρίκους στην ιστορία της ατομικής μετακίνησης. 1897 Καρλ Ελσενέρ λαμβάνει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον πολυσουγιά, που αργότερα θα ονομαστεί ελβετικό σουγιάς. Ενώ το 1913 δημιουργείται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Τζον Ράντολφ Μπρέι το πρώτο καρτούν. Μάλιστα, ο Τζον Ράντολφ Μπρέι σκηνοθέτησε την ταινία «Το όνειρο του καλλιτέχνη», όπου ένας σκύλος καταβροχτίζει συνεχώς λουκάνικα έως ότου στο τέλος εκρήγνεται. Σαν σήμερα το 1923, ο μάγος Χάρι Χουντίνι απελευθερώνεται από τον σφιχτό μανδύα που τον κρατούσε κρεμασμένο ανάπαδα 12 μέτρα πάνω από την γη. Ενώ το 1942 ένα κορίτσι, η Άννα Φρανκ, λαμβάνει ένα ημερολόγιο για τα 13η γενέθλιά της στο Άμστερνταμ. Λίγες εβδομάδες αργότερα η οικογένειά της θα κρυφτεί για να γλιτώσει από τους Ναζί. Το ημερολόγιο της θα γίνει ένα από τα πιο γνωστά τεκμήρια για το ολοκαύτωμα. 1953 τερματίζεται η πανεργατική απεργία που ξέσπασε στις 4 Ιουνίου στην Ελλάδα με αφορμή τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης του Αλέξανδρου Παπάγου μετά την υπόσχεση του Υπουργού Εργασίας για αυξήσεις στους ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους κατά 7 έως 12%. Ενώ το 1955 με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, του τότε Υπουργού Συγκοινωνιών, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η αντικατάσταση στην Αθήνα των τραμ από τα τρόλεϊ. 1963, ο Μέντγκαρ Εβέρς, ηγετική μορφή του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δολοφονείται μπροστά στο σπίτι του, στο Τζάκσον του Μισισιπί, από μέλος της Ku Klux Klan. Ενώ ένα χρόνο αργότερα ο Νέλσον Μαντέλα και άλλοι αγωνιστές κατά του Apartheid καταδικάζονται σε ισόβια στη Νότια Αφρική, στη δίκη της Ριβόνια. Ο Μαντέλα θα μείνει φυλακισμένος 27 χρόνια και αργότερα θα γίνει ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, της χώρας αυτής.
Διαβάζω ότι το 1965 τα τέσσερα μέλη των Beatles ανακηρύσσονται υπότες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από την Βασίλισσα Ελισάβετ, όμως υπήρξαν διαμαρτυρίες. Ο Καναδός βουλευτής Εκτόρ Ντιμπουί, που επρόκειτο να τύχει της ίδιας διάκρισης, δηλώνει: «Η βασιλική οικογένεια με τοποθέτησε στο ίδιο επίπεδο με αυτούς τους χιδαίους βλάκες». Πάμε και στο 1975 στην Ελλάδα, όταν ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής υποβάλλει την αίτηση ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ, μια κίνηση που λίγο μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας αποτέλεσε στρατηγική επιλογή ευρωπαϊκού προσανατολισμού και οδήγησε φυσικά την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ τότε, το 1981. Και επειδή δεν είναι ο Κώστας μαζί μας, να πούμε και κανένα δύο αθλητικά που έχουμε σαν σήμερα. 1987, η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ ανδρών με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 την Ιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Eurobasket στην Αθήνα. Και το 2004 η Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο των άνδρων κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Euro 2004, που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας, επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ή παγκοσμίου κυπέλου, με γκολ που πετυχαίνουν ο Καραγκούνης και ο Μπασινάς και ο Κριστιάνο Ρονάλτο. Αυτά όσον αφορά τις ιστορικές στιγμές σαν σήμερα, μια μέρα που βλέποντας τις εθνικές γιορτές βλέπω ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας.

0: Λοιπόν, και πάμε λίγο να δούμε τα της επίσκεψης του κυρίου Βρούτση στην Καβάλα. Ο κύριος Βρούτσης βρέθηκε για να επιθεωρήσει αθλητικές εγκαταστάσεις και συγχρόνως ανακοίνωσε και το ποσό των παρεμβάσεων από το Υπουργείο στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Η επίσκεψη του κυρίου Γιάννη Βρούτση ξεκίνησε από τον Δήμο Νέστου. Επισκέφθηκε το γήπεδο στη Χρυσούπολη, δήλωσε ικανοποιημένη από την εξέλιξη και συνομίλησε βεβαίως, άκουσε και τον δήμαρχο του Νέστου, τον κύριο Μιχαηλίδη. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο υπουργός, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, μαζί και κάποιες από τις δηλώσεις που έκανε μαζί με τον κύριο Βρούτση ο δήμαρχος Νέστου, ο κύριος Σάφας Μιχαηλίδης.
1: Λοιπόν, ξεκινάω αποδίδοντας θερμές ευχαριστίες για τη θερμή υποδοχή από τον εξαιρετικό δήμαρχο, τον Σάββατο Μιχαηλίδη, ο οποίος δεν είναι μόνο πετυχημένος δήμαρχος, όπως είπα και στο Δημαρχείο, είναι η ζωντανή ιστορία της αυτοδιοίκησης του τόπου μας. Ένα παράδειγμα φωτεινό για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι αυτοδιοικητικοί άνθρωποι στον τόπο μας, σηκώνοντας τα μανίκια, δουλεύοντας αθόρυβα, μεθοδικά, αλλά και αποτελεσματικά. Πολλά συγχαρητήρια. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, βλέποντας ένα πραγματικό στολίδι, αυτό το στάδιο παύλα γήπεδο του Νέστου, του Δήμου, που αποτελεί πραγματικά ένα λαμπρό παράδειγμα πώς πρέπει να είναι και οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας συνολικής που έγινε το τελευταίο διάστημα, αλλά ταυτόχρονα και της ανταπόκρισης από την πολιτεία. Σε λίγο, αθρηστικά, αυτό εδώ το γήπεδο με το κολυμβητήριο δίπλα που θα δούμε, είναι μια πολύ σημαντική αθλητική παρέμβαση που η πολιτεία μαζί με την περιφέρεια, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Αθλητισμού, όλοι μαζί και Δήμος, 10.500.000 στο Δήμο Νέστου. Πραγματικά δείχνουμε στην πράξη ότι στηρίζουμε τον αθλητισμό, αναβαθμίζουμε τις εγκαταστάσεις, τις κάνουμε πολύ καλές για τους αθλητές μας και εδώ είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στους αθλητές δήμαρχε, οι οποίοι έχουν τη χαρά και την τύχη να βρίσκονται εδώ στο Δήμο και να έχουν τις καλύτερες αυτές εγκαταστάσεις, και στο Νέστο που τώρα ανέβηκε κατηγορία.
2: Παρέμεινε
1: στην κατηγορία και να έχει μια καλή πορεία και επιτυχία στην πορεία του τη συγκεκριμένη.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Κύριε Δήμαρχε.
2: Να ευχαριστήσω τον Υπουργό πρώτα απ' όλα για τα καλά του λόγια, αλλά κυρίως για τις πράξεις του, αφού έμπρακτα, αντιλαμβανόμενος και την αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης μιας προσπάθειας που γίνεται για να αναβαθμίσουμε αυτό το αθλητικό κέντρο, στηρίζεται και χρηματοδοτείται. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που πρέπει να πούμε. Βεβαίως θα πρέπει εδώ να πούμε ότι ο Υπουργός, ανταποκρινόμενος σε όλο αυτό, σήμερα έχει την ευκαιρία να δει και στην πράξη ότι όλα αυτά τα χρήματα τα οποία θα δοθούν εδώ στην περιοχή μας, στο Νέστο, στο Δήμο μας, είναι χρήματα τα οποία θα πιάσουν τόπο. Να πούμε για την ιστορία ότι υπάρχει στίβος πολλά χρόνια εδώ, ήταν δύο σύλλογοι, τώρα υπάρχει, είναι ένας, έχουν ενσωματωθεί. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και αυτό θα μας δώσει το έμασμα, αυτά τα παιδιά πιο οργανωμένα, πιο σωστά να μπορέσουν να έχουν και καλύτερη εξέλιξη στην αθλητική τους καριέρα. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι η προσπάθειά μας για το αθλητικό αυτό κέντρο είναι μια προσπάθεια διαρκής.
0: Είναι λοιπόν μια προσπάθεια διαρκής. Δεν σταμάτησε βέβαια και ο κ. Σάββας Μιχαηλίδης. Είπε όλα όσα έπρεπε να πει στον Υπουργό που είχε μπροστά του για το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων και της βοήθειας που χρειάζεται από την κυβέρνηση. Ακούσατε τον κ. Βρίτση, 10.500.000 στο Δήμο Νέστου. Στη συνέχεια ο κ. Βρίτσης ήρθε στην Καβάλα, είχε μια σύσκεψη με φορείς στη Μεγάλη Λέσχη, συναντήθηκε και με τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Μαρκόπουλο πριν πάει να ξεναγηθεί εκεί στο κολυμβητήριο και στο Ανθή Καραγιάννη. Εκεί μάλιστα συνομίλησε με εκπροσώπους των αθλητικών σωματείων. Ήταν και ο δήμαρχος που τον συνόδευε βεβαίως στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καβάλας, και από εκεί να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Βρούτσης αρχικά για τις επισκέψεις αυτές.
1: Ολοκληρώσαμε την επίσκεψή μας στους πιο σημαντικούς και μεγαλύτερους αθλητικούς χώρους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Φεύγω με τις καλύτερες εντυπώσεις. Καλύτερες εντυπώσεις γιατί η Καβάλα διαθέτει υποδομές που χρειαζόντουσαν όμως αναβάθμιση, βελτίωση, εξχρονισμό. Και Στη συζήτηση που κάναμε και με τον κόσμο και με τα σωματεία που προσκλήθηκαν να συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο στο Δημαρχείο της Καβάλας, έγινε αναφορά στο ότι 28,5 εκατομμύρια ευρώ Υπουργείο Αθλητισμού, Υπουργείο Εσωτερικών, Δήμη και Περιφέρεια ενώσαμε δυνάμεις για να κάνουμε αυτές οι εγκαταστάσεις πραγματικά στολίδια. Και αυτό το οποίο διαπιστώσαμε και πλέον είναι δρομολογημένο, ότι αυτά όλα αποτελούν μια αθλητική κυψέλη για την περιφερειακή ενότητα των ομών Καβάλας, που μέχρι το τέλος του 2027 θα το δει να υλοποιείται ζωντανά μπροστά της και θα είναι πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό για τον αθλητισμό της Καβάλας αλλά και για τις επόμενες γενιές. Και ζήτησα λίγο πριν από την υπεύθυνη του Στίβου, αλλά το ζητώ και από τον Δήμαρχο και από όλη την Καβάλα, τον αθλητικό κόσμο της Καβάλας, τα εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν να πιάσουν τόπο. Και πιάνουν τόπο όχι μόνο με την κατασκευή σύγχρονων και καλών αθλητικών υποδομών, που αυτό πλέον γίνεται, με το να δούμε στο Κούρος να καταγράφονται περισσότερα παιδιά από την Καβάλα ως αθλητές. Αυτή είναι η επιτυχία. Εκεί θα πιάσει πραγματικά τόπο τα χρήματα που δώσαμε για τον αθλητισμό.
0: Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Βρούτσης. Να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Καβάλας εκεί στο Άνθη Καραγιάννη, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη.
1: Ολοκληρώσαμε την επίσκεψή μας στους πιο σημαντικούς και μεγαλύτερους.
3: Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό τόσο για την επίσκεψή του στην Καβάλα, ούτως ώστε να δει τα έργα τα οποία έχουν προγραμματιστεί να γίνουν και γίνονται, όσο όμως και για τις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις τόσο για την ανάπτυξη του τουρισμού, όσο του αθλητισμού, όσο όμως και για, και για τουρισμό. Καλά είπα, γιατί ο αθλητισμός φέρνει και τουρισμό. Λοιπόν, όσο όμως και για την χρήση των γηπέδων. Ο Δήμος προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις του. Αυτό είναι κάτι διαχρονικό που γίνεται από όλους όσους έχουν περάσει δήμαρχοι. Απλώς εγώ είμαι τυχερός και έπεσα και στον κύριο Βρούτσι, ο οποίος καταλαβαίνει τις ανάγκες του τόπου, αλλά και των βουλευτών μας, γιατί βλέπω και τον κύριο Πασχαλίδη εδώ, οι οποίοι και αυτοί με τον τρόπο τους βοηθούν, και είμαι σίγουρος ότι δεν θα τους διαψεύσουμε τόσο για την ποιότητα των έργων, όσο όμως και για αυτό που λέει ο Υπουργός για την αύξηση των αθλητών.
0: Ένα απόσπασμα από τον Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη. Και είπαμε ότι νωρίτερα υπήρξε μια σύσκεψη με φορείς στο Δημαρχείο, είπε ο κύριος Βρούτσης, ήταν στην Μεγάλη Λέσχη. Ήταν εκεί, άκουσε τους φορείς, αλλά έδωσε και το στίγμα του Υπουργείου. Ακούσατε 28,5 εκατομμύρια ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Να ακούσουμε τι είπε ακριβώς τους φορείς ο κύριος Βρούτσης.
1: Το ύψος των αθλητικών έργων που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και εκτέλεσης με χρονοδιάγραμμα τέλος του 27, maximum όλες, κάποια έχουν ήδη υλοποιηθεί, κάποια βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, αγγίζει, έχω κρατήσει το νούμερο για να το πω με ακρίβεια, 28.494.440 ευρώ. Δεν είναι χρήματα του Υπουργείου Αθλητισμού μόνο. Είναι χρήματα που ενώσαμε τις δυνάμεις μας. Η Περιφέρεια, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Αθλητισμού και η Δήμη. Όλοι μαζί δώσαμε 28,5 εκατομμύρια ευρώ σε αθλητικές υποδομές της Καβάλας. Ευχόμαστε να πιάσουν τόπο, να δημιουργήσουν και να καλλιεργήσουν περισσότερο ακόμα τον αθλητισμό στον ομό της Καβάλας. Να φέρουν πολύ περισσότερα παιδιά στον ομό της Καβάλας, στον αθλητισμό, και ευχόμαστε και από εδώ να γεννηθούν αθλητές, πρωταθλητές και ολυμπιονίκες.
0: Αυτό ήταν ένα απόσπασμα λοιπόν από όσα είπε ο κύριος Βρούτσης προς τους φορείς. 28,5 εκατομμύρια ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, και μην ξεχάσουμε και το ποσό των 450.000 ευρώ που περιέχεται για τη χρηματοδότηση για την κατασκευή κερκίδας και στεργάστρου στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Νέας Περάμου. Πλούσια η επίσκεψη χθες του αναπληρωτή υπουργού, του κυρίου Γιάννη Βρούτση. Είχε τη δυνατότητα να ακούσει ακούσει τους φορείς και στην περιοχή του Νέστου και στην περιοχή της Καβάλης και στην περιοχή του Παγκαίου, γιατί στη σύσκεψη που έγινε ήταν παρόντες και εκπρόσωποι από την περιοχή του Παγκαίου. Είχε μαζί του βέβαια και την συνοδεία και συνοδεία, είχε και ανθρώπους του αθλητισμού, Πύρος Δήμας και άλλοι. Έγινε έτσι μια γόνιμη συζήτηση, είδε τα ζητήματα, ζήτησε και περισσότερα ό,τι χρειάζεται περισσότερο να γίνει για να υποστηριχθεί από το Υπουργείο εδώ στην περιοχή μας. Νομίζω ότι αρκετά ικανοποιημένοι έφυγαν οι κυβερνητικοί, ο κ. Βρούτσης και οι υπόλοιποι, όπως ικανοποιημένοι έμειναν σε γενικές γραμμές από ό,τι βλέπουμε και οι φορείς σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις που έλαβαν μέχρι στιγμής από το Υπουργείο.

0: Με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθούμε τη διαδικασία, προσπαθούμε δηλαδή να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων που γίνονται αυτή την ώρα στην Βουλή των Ελλήνων. Υπάρχει μια σειρά ερωτήσεων που αφορούν κυρίως τον Υπουργό Υγείας. Η πρώτη ερώτηση που ξεκίνησε νωρίς το πρωί είχε να κάνει με το Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη ερώτηση, οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούν τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος είναι εκεί και απαντάει στις ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενώ υπάρχει και μια επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Σπύρου Μπιμπίλας, τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για το υπερβολικό βάρος των σχολικών τσαντών και την προστασία της υγείας των μαθητών. Από εκεί και πέρα, τελειώνοντας το κομμάτι του πρώτου κύκλου των επίκαιρων ερωτήσεων, θα πάμε στο δεύτερο κύκλο, όπου εκεί στο δεύτερο κύκλο των επίκαιρων ερωτήσεων υπάρχει ερώτηση του βουλευτή Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, που έχει να κάνει με την ημερομηνία ανακοίνωσης αναδόχου και το οριστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Δράμας Αμφίπολης. Το γεωφύρι της Άρτας της Δράμας, το είπε και ο κ. Κυριαζίδης σε μία δήλωσή του. Το γεωφύρι της Άρτας για την Δράμα, ένα πρόβλημα, το οποίο, ένα θέμα το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για το νομό, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν οι κινήσεις, οι διαδικασίες χρόνια τώρα καθυστερούν δραματικά. Εμείς θα παραμείνουμε λίγο στην Δράμα, και γιατί στη Δράμα εχθές είχαμε σε πλήρη λειτουργία τις γωνιές ανακύκλωσης, που εδώ και αρκετό καιρό τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης και των τοπικών διαμερισμάτων. Ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Δράμας, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και τον Διευθυντή Καθαριότητας του Δήμου, παρουσίασαν τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η ανακύκλωση στην γωνία ανακύκλωση στη Συμβολή των Οδών Ιουστινιανού και Ιερολογητών. Λίγο μετά, στο αμαξοστάσιο του Δήμου, έγινε και η παρουσίαση του νέου απορριμματοφόρου που προμηθεύτηκε ο Δήμος, ακριβώς με το στόχο της ενίσχυσης του στόλου της υπηρεσίας καθαριότητας για αυτό τον λόγο. Μιλάμε τώρα για ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οριοθετημένους, που δημιουργούνται από τους Δήμους για την προώθηση της διαλογής στην πηγή. Και στόχος τους είναι η οργανωμένη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό, ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες και να ενισχύεται η κυκλική οικονομία. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο Δράμας τι δήλωσε στη συνέχεια στους δημοσιογράφους.
1: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πλέον ότι οι γωνίες ανακύκλωσης ξεκινάνε να λειτουργούν. Ήταν ένα επίτευγμα που πέτυχε αυτή η Δημοτική Αρχή, γιατί, για να μην αδικήσω κανέναν, είχε ξεκινήσει την προηγούμενη Πούνα. Ήταν ένα επίτευγμα που πέτυχε αυτή η Δημοτική Αρχή, γιατί, για να μην αδικήσω κανέναν,

0: Εδώ λοιπόν βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα έργο της τάξης των 951.000 ευρώ στο σύνολό του. Έχουμε 10 γωνίες ανακύκλωσης, 6 εκ των οποίων είναι μέσα στην πόλη της Δράμας και 4 γωνίες ανακύκλωσης είναι στις 4 μεγάλες κοινότητες. Χωριστή, Ξηροπόταμο, Καλύφητο και Καλό Αγρό. Αν το επίτευγμα αυτό, μέσω του τρόπου αυτού της ανακύκλωσης, το πετύχουμε, να είστε σίγουροι ότι θα πολλαπλασιάσουμε αυτές τις γωνίες, γιατί πρέπει πλέον να εναρμονιστούμε με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και όχι μόνο. Πρέπει να μπούμε στην εποχή της ανακύκλωσης, να σταματήσουμε τον πράσινο κάδο το συντομότερο δυνατό, που κατ' επέκταση του πράσινου κάδου είναι η ταφή των σκουπιδιών. Αντιλαμβάνεστε ότι το 2026 δεν νοείται σήμερα Ευρωπαίος πολίτης να θάβουμε ακόμη σκουπίδια. Αυτό λοιπόν είναι ένα έργο από σειρά άλλων έργων που θα έρθουν να διαφοροποιήσουμε την όλη λειτουργία γύρω από τα αστικά απορρίμματα. Γύρω από τα απορρίμματα που βγάζει η νοικοκυρά, που πετάει εύκολα και γρήγορα ο ασυνήθιτος πολίτης, ενώ αυτό εδώ που πετάει και ο συνήθως πετάμε το μπουκάλι, το πλαστικό, το αλουμίνιο, θα μπορεί κάλλιστα να έχει μια ανταπόδοση και αυτή η ανταπόδοση λέω αμέσως ότι έχει να κάνει με ωφέλη τα οποία θα ήδη δημιουργήσουμε συνεργασίες με τοπικά καταστήματα για να μπορούν να πάρουν σε ένα ποσοστό, για να μην μπερδέψουμε τους πολίτες, υπάρχει ανταποδοτικό όφελος αλλά υπάρχει και μια οροφή γύρω από αυτό. Όπως και να έχει όμως, θα κάνουμε και μια εκπαίδευση στους πολίτες, θα γυριστεί και ένα βίντεο το επόμενο διάστημα, θα γίνουν και διάφορες δημοσιεύσεις με κάποια φυλάδια ενδεχομένως, έτσι ώστε να μπορεί να το λειτουργεί από τον πιο μικρό πολίτη μέχρι τον πιο μεγάλο και πάντα μιλώ ηλικιακά.
1: Πρώτη φορά, Δήμαρχε, που ο πολίτης της Δράμας έχει άμεσο ανταποδοτικό όφελος από την ανακύκλωση.
0: Είναι η πρώτη φορά, καλά το ρωτάτε, είναι η πρώτη φορά λοιπόν που θα έχει την ανταπόδοση της ανακύκλωσης ο πολίτης στη τσέπη του και νομίζω ότι έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό. Και δεν μιλώ μόνο για τη Δράμα, γενικότερα για τον ελλαδικό χώρο. Θεωρώ ότι θα πετύχει, θεωρώ ότι υπάρχει ευαισθησία στον πολίτη το Δραμηνό και αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα γεμίζοντας όλες αυτές οι γωνίες ανακύκλωσης με τα υλικά που πάνε προς ανακύκλωση. Όλα αυτά τα υλικά είναι καθαρό υλικό που σημαίνει ότι υπάρχει και γενικότερο όφελος από την συγκέντρωσή του και μετά.
1: Η γανέλια θα συγκεντρώνεται με ξεχωριστό τρόπο, με διαφορετικό τρόπο.
0: Έχουμε ήδη πάρει και απόφαση πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα γίνει και ένα δίκτυο με τηγανέλαια. Για όσους δεν γνωρίζουν, να σας πω ότι το τηγανέλιο με μια μικρή επεξεργασία γίνεται καύσιμο υλικό απευθείας ή μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί και ως λάδι. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το τηγανέλιο πλέον οι νοικοκυρές να μην το διοχετεύουμε μέσω της κουζίνας μας στα δίκτυα αποχέτευσης και απλά να το πάμε και αυτό για ανακύκλωση. Στο ποσό που προανέφερα στις 951.000 ευρώ έχουμε και ένα απορριμματοφόρο εξειδικευμένο. Δεν ανέφερα το γεγονός ότι οι γωνίες ανακύκλωσης έχουν 6 ρεύματα συλλογής. Είναι σημαντικό χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα, ρούχα, ρουχισμό και κάποιες ηλεκτρικές συσκευές. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναφερθεί και αυτό, όπως επίσης το απορριμματοφόρο, είναι ειδικό απορριμματοφόρο περισυλλογής και αυτό στοιχίζει κοντά στις 170.000 ευρώ.
2: Αυτό λοιπόν, τα κοντέιντερ γωνιές ανακύκλωση είναι τοποθετημένα στις περιοχές της Δράμας του ΕΠΑΛ, τους Κομνηνούς, στην περιοχή της Ταξιαρχίας απέναντι από τη γέφυρα Ζόγκες, στους Αμπελόκηπους, στα Όρτα Κοινά, στην πλατεία Ιερολοχητών, αλλά και σε χωριά όπως τον Ξηροπόταμο, τη Χωριστή, τον Καλό Αγρό και την Καλύφητο. Είναι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, οριοθετημένοι, που δημιουργούνται από τους Δήμους για την πρόθεση της διαλογής στην πηγή. Κάνουν οργανωμένη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό, 6 γραμμές, ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες και να ενισχύεται η κυκλική οικονομία. Νομίζω ότι περισσότερο οι πιο νέοι άνθρωποι θα έχουν το προνόμιο ή έχουν τη δυνατότητα με μεγαλύτερη ευκολία να διαχειριστούν αυτού του είδους τον τρόπο ανακύκλωσης και να το δείξουν στους μεγαλύτερους μέσα και από την εφαρμογή τους στα τηλέφωνά τους. Η αλήθεια είναι ένας τρόπος με τον οποίο

μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία της ανακύκλωσης έχοντας και τις ωφέλειες της ανακύκλωσης, αρκεί να είμαστε συνεπείς και σιγά σιγά να μπούμε μέσα στην καθημερινότητά μας, στη σκέψη μας, να βάλουμε στη σκέψη μας την ανακύκλωση και να μπορούμε να ξέρουμε, να ξεχωρίζουμε τα υλικά και όμορφα και ωραία να τα περνάμε εκεί που πρέπει να τα περάσουμε, για να μπορέσουμε σιγά σιγά και εμείς να αισθανθούμε ότι είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει συνήθως με τα σκουπίδια εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα, σε αρκετές περιοχές. Να κάνουμε τη διαφορά.

0: γυαλιά προσπερνούσες. Και απορείς τόσο καιρό για ποιο νόημα ζούσες.
1: Το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Δήμων και Περιφερειών παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος με την ευκαιρία κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου των 774 άρθρων. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών με την κατάργηση του δεύτερου γύρου, ενώ εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα της εναλλακτικής ψήφου. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν και δεύτερη επιλογή μεταξύ των υποψηφίων με στόχο την εξασφάλιση ευρύτερης δημοκρατικής νομιμοποίησης των εκλεγμένων αρχών χωρίς την ανάγκη επαναληπτικής εκλογικής διαδικασίας. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει ποσοστό 42% από την πρώτη καταμέτρηση, θα προσμετρώνται στις ψήφους των δύο πρώτων συνδυασμών οι δεύτερες προτιμήσεις των εκλογέων και των υπόλοιπων παρατάξεων. Δόθηκε βαρύτητα στις παρεμβάσεις για τους δημοτικούς παιδικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς, οι οποίες μάλιστα αποτέλεσαν μία από τις σημαντικότερες προσθήκες που ενσωματώθηκαν μέσα στη δημόσια διαβούλευση. Θεσπίζεται ολοκληρωμένο και μόνιμο πλαίσιο στελέχους των δομών με προσωπικό. Δημιουργείται ηλεκτρονικός κατάλογος μέσω ΑΣΕΠ, ο οποίος θα λειτουργεί ως δεξαμενή για την κάλυψη τόσο των οργανικών όσο και των έκτακτων αναγκών. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πώς εξελίσσεται αυτή η διαβούλευση. Προβλέπεται η σύσταση όλων των απαιτούμενων οργανικών θέσεων βάσει του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας και της αναλογίας προσωπικού φιλοξενόμενων παιδιών. Το Υπουργείο εκτιμά ότι με το νέο σύστημα θα καλυφθούν περισσότερες από 9.000 οργανικές θέσεις το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, θεσμοθετείται και η δυνατότητα των Δήμων να χορηγούν επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ ένα παιδί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε σημαντικές αλλαγές εισάγονται και στο πεδίο της οικονομικής διοίκησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πάγια διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς τους Δήμους επεκτείνεται από τις 24 δόσεις που ισχύουν σήμερα έως τις 48 δόσεις. Παράλληλα, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης εντάσσονται στην ενιαία πύλη ψηφιακή πύλη πληρωμών, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν συγκεντρωμένα και να εξοφλούν ηλεκτρονικά τις υποχρεώσεις τους. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην παρουσίαση αποτέλεσαν και οι αλλαγές στη δημοτική φορολογία, με τον Υπουργό να απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς περί δημοτικού έμφυα. Ο νέος κώδικας καταργεί τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, το τέλος ακίνητης περιουσίας, τα οποία αντικαθίστανται με το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, που συνδέεται με την πραγματική αξία του ακινήτου μέσω της τιμής ζώνης και της παλαιότητάς του. Ο κ. Λιβάνιος παρουσίασε συγκεκριμένα παραδείγματα, υποστηρίζοντας ότι για την μεγάλη πλειονότητα των ιδιοκτητών προκύπτουν ελαφρύνσεις. Είπε ένα παράδειγμα, ας πούμε, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ένα διαμέρισμα σε 100 τετραγωνικών δεκαετίας από 82 ευρώ ετησίως σήμερα στο τέλος μειώνεται στα 56,25 ευρώ. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το νέο σύστημα καθιστά πιο δίκαιη τη φορολόγηση, καθώς αντικαθιστά έναν οριζόντιο φόρο που επιβαλλόταν ανεξάρτητα από την πραγματική αξία του ακινήτου. Το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης που προέβλεπε το αρχικό κείμενο τελικά αποσύρθηκε λόγω των αντιδράσεων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης. Έχουμε και τις αλλαγές για τις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και αποχέτευσης, καθώς για πρώτη φορά το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου εντάσσεται στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι ΔΕΙΑ υποχρεώνονται να λειτουργούν με οικονομική επάρκεια και ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, αποκτούν τη δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού τόσο από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων όσο και από εμπορικές τράπεζες για υλοποίηση έργων. Παράλληλα, προβλέπεται οικονομική στήριξη άνω των 230 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη λήψη πρόθεσμων οφειλών προς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Το μεγάλο πρόβλημα των ΔΕΙΑ. Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης των υπόλοιπων χρεών μέσω μακροχρόνιου δανεισμού. Αυτή η εξυγίαση, σύμφωνα με το Υπουργείο, θα επιτρέψει στις ΔΕΙΑ να διαπραγματευτούν τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος. Είναι μια μεγάλη τομή, γιατί υπάρχει και ένας νέος μηχανισμός ελέγχου νομιμότητας σε ένα άρθρο, το οποίο αυτό το νομοσχέδιο θα εισαχθεί για επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ στην Ολομέλεια θα συζητηθεί τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου, οπότε και θα ψηφιστεί, θα κληθούν τα κόμματα να πάρουν θέσεις πλέον και να ψηφιστεί με οποιασδήποτε ενδεχομένως αλλαγές ή όχι. Αυτός ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκεται ανερτημένος, να ξέρετε, στο διαδίκτυο, και εντάξει, επειδή τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης είναι το κομμάτι που αφορά άμεσα και εμπλέκει άμεσα σε οτιδήποτε γίνεται στη ζωή μας και αφορά την πολιτική και την καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο, πρέπει να μας ενδιαφέρει. Θα ήθελα να πάω και σε λίγο ακόμη μια φορά στην δράμα. Έχουμε πλέον, είναι γεγονός η ίδρυση δημοτικού σχολείου εντός του σοφρονιστικού καταστήματος του Νικηφόρου Δράμα. Δημοσιεύτηκε το σχετικό ΦΕΚ και η λειτουργία του θα ξεκινήσει τη νέα σχολική χρονιά. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ στο alphanews.gr που πρόκειται, σύμφωνα με το οποίο πρόκειται για την πρώτη επίσημη εκπαιδευτική δομή στο συγκεκριμένο κατάστημα. Κράτησε άλλωστε, γνωρίζουμε καλά ότι το σοφρονιστικό κατάστημα Νικηφόρου Δράμα ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία του. Το ενδιαφέρον των κρατουμένων λέει πάντως ότι είναι τεράστιο, καθώς περισσότεροι από 200 έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να καθίσουν στα Φρανία. Αν και το σχολείο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του ως μονοθέσιο, γίνονται προσπάθειες για άμεση ενίσχυσή του ώστε να λειτουργήσουν τρεις τάξεις. Ο Διευθυντής Δομών Εκπαίδευσης του καταστήματος έκανε δηλώσεις λέγοντας ότι η εξέλιξη αυτή ικανοποιεί ένα αυτονόητο κοινωνικό αίτημα προσφέροντας σε ή μεδαπούς και αλλοδαπούς κρατούμενους βασικές γνώσεις γραφής και ανάγνωσης, με απότερο στόχο την ομαλή επανένταξή του στην κοινωνία. Και αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη υπάρχει έτοιμη αίθουσα διδασκαλίας, ενώ καθοριστική για την ίδρυση του σχολείου ήταν η περσινή προσπάθεια 11 εθελοντών εκπαιδευτικών της Δράμας, οι οποίοι παρέδωσαν μαθήματα σε περισσότερους από 50 κρατουμένους. Επόμενος στόχος για τις φυλακές Νικηφόρου είναι και η δημιουργία σχολείου δεύτερης ευκαιρίας.

Πάμε τώρα στις 11 σε ένα λεπτό περίπου να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio για να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο σε χαμηλή δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 ολικόπτερα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες, τονίζοντας πως οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά και συνολικά οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Στις εκλογές κυρίαρχος είναι πάντοτε ο ελληνικός λαός, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στον Αντένα σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και πιθανότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης απάντησε: Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ. Για το κύκλωμα των πολεοδομιών, απάντησε ότι εξαρθρώνεται η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη. Η κυβέρνηση θα το πιστωθεί, δεν θα το χρεωθεί, υπογράμμισε. Μέσα στον Ιούνιο, η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο Υπουργός. Όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα, ανέφερε ότι υπάρχουν πάνω από 1.300 αιτήσεις γιατρών για 1.130 κενές θέσεις και στις 17 του μήνα θα γίνει τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις προς το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του ορμούς χωρίς επιβολή διοδίων, καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Η συμφωνία προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Συνελήφθη 26χρονος στα ΠΕΦ Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα των αστυνομικών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη το οποίο παρασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ και χάπια δυνατίσματος.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Είναι 10 λεπτά μετά τις 11 και εμείς έχουμε επανέλθει στην εκπομπή μας «Χάρτης επικαιρότητας» μέσα από τη συχνότητα της Έρτα Καφάλα. Είναι Ρένα Πανταζόγλου σήμερα στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος και το 2510-24-25-49 στην διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Νομίζω σχεδόν θα μονοπολίσουμε με τη δράμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα το δούμε αυτό πώς θα πάει, καθώς είμαστε και σε μία συνακρόαση με τη Βουλή, όπου περιμένουμε να συζητήσουμε η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή δράμας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας του κ. Δημήτρη Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα ημερομηνία ανακοίνωσης αναδόχου και οριστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του οδικού άξονα δράμα Αμφίπολη. Το σημαντικότερο θέμα αυτή τη στιγμή για την δράμα. Τι έχει γίνει όμως, συζητιούνται και άλλες επίκαιρες ερωτήσεις, οι οποίες απευθύνονται δύο και τρεις μαζί στον ίδιο Υπουργό. Έτσι, προτάχθηκαν οι ερωτήσεις προς τον Υπουργό Υγείας, που ήταν τρεις από τον πρώτο κύκλο και μία τέταρτη από το δεύτερο κύκλο. Προτάσσονται και οι ερωτήσεις προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Και έχω την αίσθηση ότι προς το τέλος θα γίνει και η ερώτηση προς, θα συζητηθεί και η ερώτηση του κυρίου Κυριαζίδη, την οποία θα προσπαθήσουμε να σας μεταδώσουμε, είτε να ηχογραφήσουμε και να σας μεταδώσουμε στη συνέχεια. Και αυτό γιατί έχουμε και την διαδικασία, φυσικά, την διαδικασία κατά την οποία των θεμάτων τα οποία πρέπει να σας μεταδώσουμε στην διάρκεια της εκπομπής, με προτεραιότητα και στο 16ο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης διευθύνσεων αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, το οποίο είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αστυνομικού του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος έπεσε θύμα οπαδικής βίας το Δεκέμβριο του 2003 και το οποίο πρωτάθλημα διεξάγεται στη Δράμα από σήμερα μέχρι τις 14 Ιουνίου και θα το καλύψουμε και για τις ανάγκες του ERT News, της τηλεόρασης της ERT, το απόγευμα εκεί με τον συνάδελφο τον Κώστα Λουκούμη. Θα έχουμε και άλλα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στη διάρκεια της εκπομπής. Πρώτη μουσική ανάσαξη και ξεκινάμε.

0: Είπαμε στο επίκεντρο Ιδράμα για πολλούς λόγους και ένας ακόμη λόγος είναι αυτό που σας είπαμε προηγουμένως, το πρωτάθλημα, το 16ο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης διευθύνσεων αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε την ελληνική αστυνομία και έπεσε θύμα της οπαδικής βίας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Βαγγέλη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδας. Καλή σας μέρα, κύριε Βαγγέλη.
1: Καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο σταθμό σας.
0: Θα θέλαμε να μας δώσετε έτσι το πλαίσιο αυτού του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης διευθύνσεων αστυνομίας και το 16ο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης που γίνεται εδώ στην περιοχή μας, στη Δράμα.
1: Ναι, επιλέξαμε τη Δράμα γιατί είναι μια πόλη η οποία έχει καιρό, έχουν πάρα πολύ καιρό να γίνουν αθλητικοί αγώνες και τελικές φάσεις. Και προτιμήσαμε να φέρουμε όλους τους συναδέλφους μας από όλη τη χώρα εδώ για να γνωρίσουν και την πόλη της Δράμας. Όλος αυτός ο αγώνας ξεκίνησε από το Μάρτιο περίπου, όπου υπήρχαν προκριματικοί όμιλοι, υπήρχε προημιτελική φάση. Και καταλήγουμε τώρα αυτό το διήμερο να γίνει το Final Four στην πόλη της Δράμας.
0: Ναι. Δώστε μας λίγο το πλαίσιο αυτών των αγώνων. Πώς ξεκίνησε και ποια είναι η φιλοσοφία του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης από τους αστυνομικούς?
1: Η φιλοσοφία μας είναι καταρχήν να αθληθούν οι συνάδελφοι, να ξεφύγουν λίγο από την καθημερινότητά τους που, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη με όσα αντιμετωπίζουν κάθε μέρα. Δεύτερον, είναι να υπάρχει μια συνέβρεση συναδέλφων σε μια πόλη, ώστε μπορεί και μετά από κάποια χρόνια να συναντήσουμε κάποιους συναδέλφους τους οποίους έχουμε να δούμε πολύ καιρό.
0: Άρα, σύσφυξη των σχέσεων, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, σίγουρα. Και φανταστείτε ότι θα υπάρχει μια συνέβρεση τεσσάρων αστυνομικών διευθύνσεων. Όπως ξέρετε, θα έρθουν από την Άρτα, από τα Γιάννενα, από την Καρδίτσα και από την Θεσσαλονίκη οι ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four.
0: Και φυσικά φέτος αποφασίζετε να τιμήσετε και ένα συνάδελφό σας που έφυγε και έφυγε και με αυτόν τον άδικο τρόπο και δύσκολο τρόπο.
1: Ναι, είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε το 18ο τουρνουά, να το ονομάσουμε Γιώργος Λιγκερίδης. Είμαστε εννοείται όλοι αστυνομικοί κατά της βίας. Χάσαμε ένα συνάδελφο τόσο άδικα και είναι υποχρέωσή μας να μην το ξεχάσουμε. Και δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε. Δηλαδή,
0: νέο παιδί, δηλαδή.
1: Και, δεν, σίγουρα, και, νέο παιδί και έφυγε τόσο τρόπος, άδικα. Ναι. Με αυτή την τυφλή οπαδική βία που όπως βλέπετε, δηλαδή να πάμε καλύτερα, πάμε προς το χειρότερο. Πολλά λόγια και λίγες πράξεις δυστυχώς από όλους μας.
0: Έχετε θεατές σε αυτά τα πρωταθλήματα? Ποιοι είναι οι θεατές σας?
1: Θεατές, ευελπιστούμε, κάνουμε και ένα κάλεσμα τώρα μέσα στις εκπομπές σας να αγκαλιάσει η πόλη της Δράμας το Final Four. Έχουμε στείλει και στις ομάδες εδώ του μπάσκετ, τις τοπικές ομάδες, να φέρουν τα παιδιά, να φέρουν τις ακαδημίες, να δουν αθλητές, άσχετα αν είναι αστυνομικοί, να χαρούν το μπάσκετ και να περάσουν όμορφα.
0: Ποιο είναι το επίπεδό σας αθλητικά?
1: Εντάξει, δεν είναι το top επίπεδο, γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι κιόλας έχουν μεγαλώσει. Αυτό είναι το κακό, όλοι μεγαλώνουμε. Αλλά έχουμε και ομάδες οι οποίες, καλά κάνετε και με ρωτήσατε, έχουμε αστυνομικούς οι οποίοι συμμετέχουν και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ και στο ποδόσφαιρο σε πολύ καλό επίπεδο και εκπροσωπούν την αστυνομία σε αγώνες του εξωτερικού. Δηλαδή, πανευρωπαϊκούς αγώνες όπως το μπάσκετ. Φέτος θα γίνει στην Αθήνα το μπάσκετ Final Four πανευρωπαϊκό. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για την ελληνική αστυνομία να αναλάβει αυτή τη διοργάνωση.
0: Ναι, γιατί βγαίνει και προς τα έσω και το κοινωνικό πρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας μέσω του αθλητισμού.
1: Ναι, μας ενδιαφέρει και η εξωστρέφεια της αστυνομίας. Δεν ήταν και εμείς άνθρωποι, είμαστε εκτός από την αστυνομία, έχουμε οικογένειες, έχουμε ελεύθερο χρόνο και αγαπάμε τον αθλητισμό. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, γιατί ασχολούμαι χρόνια με το βόλεϊ και είναι η ζωή μου συνδεδεμένη με τον αθλητισμό.
0: Δράμα λοιπόν, πόσοι περίπου είναι, θα πάρουν μέρος, αστυνομικοί θα πάρουν μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα?
1: Είναι περίπου 80 με 100 συνάδελφοι θα είναι από όλη την Ελλάδα, από αυτές τις τέσσερις πόλεις που σας είπα.
0: Ναι, μεγάλος αριθμός. Και φαντάζομαι είναι και μια ωραία διοργάνωση, σας φέρνει σε μια ευγενή άμυλα με τους συναδέλφους από τις άλλες περιοχές.
1: Ναι, σίγουρα. Αύριο έχουμε σήμερα τους ημιτελικούς, αύριο θα έχουμε μια δεξίωση στο ξενοδοχείο, ελπίζουμε να περάσουν όμορφα και την Κυριακή έχουμε τον μικρό τελικό και τον τελικό το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω να κάνω ένα κάλεσμα στην πόλη της Δράμας, ότι όσοι θέλουν αυτό να παρευρεθούν να δουν δύο πολύ όμορφους αγώνες μπάσκετ σήμερα και μακάρι να έρθουν και παιδάκια με ακαδημίες. Γιατί για μένα το σημαντικό είναι να φέρουμε νέο κόσμο στα γήπεδα. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Και να δουν ότι ασχέτως με το τι ασχολείται ο καθένας, ο αθλητισμός είναι ζωή. Κακά τα ψέματα.
1: Έτσι ακριβώς, και να στείλουμε το μήνυμα κατά της οπαδικής βίας. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Βεβαίως. Να πούμε ότι ο πρώτος ημιτελικός είναι στις 5.30 σήμερα. Είναι ότι οι αγώνες γίνονται στο γήπεδο Δημήτρης Κρακτίδης της Δράμας. Γιατί ναι, δεν χρειάζεται να κάνουμε το κάλυμα μόνο στους Δραμηνούς, αλλά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία. Είναι πάρα πολύ κοντές, μικρές οι αποστάσεις.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Πρώτος ημιτελικός με τους αστυνομικούς της Άρτας με VS.
1: Με την άμεση δράση Θεσσαλονίκης. Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, και ο δεύτερος ημιτελικός είναι αστυνομική διεύθυνση Ανήρων με την αστυνομική διεύθυνση Καρδίθας.
0: Στις 7.30 ώρα. Και μετά πάμε στο μικρό τελικό την Κυριακή 1 η ώρα και τον μεγάλο τελικό στις 3.
1: Στις 3, ναι, ναι.
0: Με την ανάδειξη λοιπόν του πρωταθλητή. Να σας ευχηθούμε να το απολαύσετε, κύριε Βαγγέλη. Να το απολαύσετε, να το ευχαριστηθεί και να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος που θα έρθει να δει αυτούς τους αγώνες.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Ήταν λοιπόν ο κύριος Γιάννης Βαγγέλης. Είναι πρόεδρος του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδας. Έχουμε αυτούς τους αγώνες στη Δράμα σήμερα που θα γίνουν στο γήπεδο Κρακτίδης και αύριο η ημιτελική σήμερα στις 5.30 και στις 7.30 με τους αστυνομικούς της Άρτας με την άμεση δράση της Θεσσαλονίκης, τους αστυνομικούς από την άμεση δράση και τους αστυνομικούς των Ιωαννίνων με τους αστυνομικούς της Καρδίτσας στις 7.30 ώρα και την Κυριακή 1 η ώρα ο μικρός τελικός για την τρίτη και τέταρτη θέση ανάλογα με τους νικητές και τους ηττημένους και ο μεγάλος τελικός στις 3 η ώρα το μεσημέρι στο γήπεδο Κρακτίδης αύριο την Κυριακή, συγγνώμη, σήμερα είναι 12 και 14 την Κυριακή είναι ο μεγάλος τελικός για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Διοργανωτής η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος, Παράρτημα Βορείου Ελλάδος, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δήμο Δράμας, ένας θεσμός που συνδυάζει τον αθλητισμό με την συναδελφικότητα και τη φετινή και η φετινή αφιέρωση αποτελεί και ένα ελάχιστο φόρο τιμής από τους συναδέλφους τους, τον αδικοχαμένο αστυνομικό, τον Δημήτρη Λυγκερίδη, που έπεσε θύμα της τυφλής οπαδικής βίας.

0: Τώρα να ολοκληρώσουμε την δράμα, γιατί αυτή την Κυριακή υπάρχει ένα κάλεσμα από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου της Δράμας για μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας από τις 9 ώρα το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Με ποιο σκεπτικό γίνεται αυτό το κάλεσμα, θα τα ακούσουμε μέσω μια συνέντευξη τύπου που δόθηκε από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου της Δράμας. Αρχικά να ακούσουμε την νοσηλεύτρια του τμήματος αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Δράμας, την κυρία Ζωή Κιόρπε.
1: Την Κυριακή 14 Ιουνίου, στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη, το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου της Δράμας διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας. Η δράση θα πραγματοποιηθεί εδώ στο χώρο αυτό, στο νοσοκομείο, στην αίθουσα των αιμοδοτών. Από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα μπορούν να προσέρχονται χωρίς ραντεβού όσοι επιθυμούν να αιμοδοτήσουν εθελοντικά. Την ημέρα εκείνη θα βρίσκεται εδώ και εκπρόσωπος του Χαμόγελου του Παιδιού, το οποίο υποστηρίζει τη δράση μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Το μήνυμα της φετινής καμπάνιας είναι «Μια σταγόνα ανθρωπιάς, δώσε αίμα, σώσε ζωές». Τώρα αυτό που πρέπει να τονιστεί και ίσως δεν το γνωρίζουν όλοι, είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου γίνεται στο Τμήμα Αιμοδοσίας ένας μεγάλος και συνεχής αγώνας για να διατηρηθούν σταθερά τα αποθέματα του αίματος, η αγωνία όλων μας, των γιατρών, της προϊσταμένης μας, αλλά και όλου του προσωπικού, είναι να μην στερηθεί κανένας άνθρωπος στη φιάλη αίματος που είναι κατάλληλη για αυτόν την ώρα που τη χρειάζεται. Στην προσπάθεια αυτή έχουμε σταθερό στήριγμα τους εθελοντές αιμοδότες μας και τα μέλη των συλλόγων αιμοδοτών που αιμοδοτούν τακτικά και ανταποκρίνονται άμεσα στα καλέσματά μας όταν υπάρχει ανάγκη. Στους ανθρώπους αυτούς οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όμως η στήριξη και η ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος είναι θέμα που πρέπει να απασχολεί ολόκληρη την τοπική μας κοινωνία. Το καλοκαίρι είναι μια δύσκολη περίοδος για την αιμοδοσία, τα αποθέματα μειώνονται, αλλά οι ανάγκες εξακολουθούν να είναι μεγάλες. Γι' αυτό καλούμε τους πολίτες να ενδιαφερθούν, να επικοινωνήσουν μαζί μας, να λύσουν τις απορίες τους. Αυτή η Κυριακή είναι μια καλή ευκαιρία να πλησιάσουν την αιμοδοσία και να προσφέρουν μια σταγόνα ανθρωπιάς που κάποιοι άνθρωποι τη χρειάζονται για να ζήσουν.
0: Μάλιστα, ήταν η κυρία Ζωή Κιόρπε, είναι νοσηλεύτρια στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου της Δράμας και να ακούσουμε και την γιατρό του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Δράμας, την κυρία Ελένη Κωνσταντινίδου, να δίνει σύμβουλες για το τι πρέπει να κάνει κάποιος προκειμένου να πάει να αιμοδοτήσει αυτή την Κυριακή στο κάλεσμα που υπάρχει από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.
2: Το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να έχει θέληση να έρθει να δώσει αίμα. Πρέπει να είναι υγιής. Η ηλικιακή ομάδα είναι από 18 ετών έως 65. Μπορούν να δώσουν και 17 ετών τα παιδιά, οποία έχουν συνένεση από το γονέα, ότι συμφωνούν οι γονείς να δώσει το παιδί το αίμα. Δεν πρέπει να παίρνουν φάρμακα, δεν πρέπει να έχουν προβλήματα υγείας. Πρέπει να έχουν φάει το πρωί, να είναι ξεκούραστοι, που είναι το βασική υπόθεση της αιμοδοσίας. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλες απορίες έχουν αιμοδότες, μπορούν ή να με ρωτήσουν την ώρα της συνέντευξης που το παίρνουμε για να μπορεί να δώσει αίμα, ή μπορούν να πάρουν τηλέφωνο στην αιμοδοσία και να ρωτήσουν από το αιμοδοσία. Ο στόχος μας είναι να αυξήσουμε τους εθελοντές αιμοδότες. Να φύγει αυτή η προπόθεση ότι πρέπει να καλύψουμε κάποιον. Αυτό είναι πολύ άσχημο την ώρα που θέλει κάποιος να κάνει χειρουργείο και να τρέχει να ψάχνει να έχει αποθέματα. Οπότε βασική προϋπόθεση αιμοδοσίας να αυξήσουμε τους εθελοντές. Η αιμοδοσία Δράμας όσο μπορεί προσπαθεί να συμβάλλει σε αυτό. Το θέμα είναι ότι ο πληθυσμός μας μεγαλώνει, η νεολαία μας φεύγει. Οπότε αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της αιμοδοσίας της Δράμας.
0: Αυτά λοιπόν από την Δράμα. Υπάρχει και αυτό το κάλεσμα για εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 9 με 1 στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου της Δράμας. Να προλάβουμε για να έχουμε, να μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες αίματος που δεν κοστίζουν τίποτα σε κανέναν, αλλά είναι τόσο πολύτιμες για τους ανθρώπους που ξαφνικά βρίσκονται στη θέση να χρειαστούν αίμα και ιδιαίτερα τώρα που αυτές οι ανάγκες αυξάνονται τους καλοκαιρινούς μήνες δυστυχώς. Και τώρα θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο τον Κώστα Λουκούμη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να περάσουμε από την Δράμα να φτάσουμε στη Θάσο. Κώστα, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, Ρένα, κυρίες και κύριοι. Καλή αντιπυρική περίοδο να ευχηθούμε και τυπικά πλέον, καθώς δύο πυρκαγιές ξέσπασαν στη Θάσο νωρίτερα το πρωί, στην περιοχή του Θεολόγου σε δασική έκταση. Πρόκειται για δύο εστίες που προκλήθηκαν από κεραυνούς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Η καπνή ήταν ορατή από τον οικισμό. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική, ενώ στα σημεία επιχείρησαν και δύο εναέρια μέσα. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, είναι ελεγχόμενη και τα εναέρια επιστρέφουν στη βάση τους, ενώ οι επίγειες δυνάμεις τελειώνουν ότι έχει απομείνει από τη φωτιά.
0: Μάλιστα.
3: Το ευτυχές, Ρένα, είναι ότι δεν φυσούσε και ότι νωρίτερα είχε βρέξει. Αλλά είδαμε, παρόλα αυτά, η έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκάλεσε αυτές τις δύο μικρές εστίες, οι οποίες ευτυχώς
0: έγιναν και άμεσα, τις είδαν άμεσα και ενημέρωσαν την πυροσβεστική προφανώς οι πολίτες, οπότε έγινε και η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, γιατί εκεί είναι η δυσκολία σε κάποιες περιοχές, το να γίνει έγκαιρα ο εντοπισμός της έναρξης της πυρκαγιάς και να μην έχουμε κάποια εξέλιξή της που στη συνέχεια με μεγαλύτερη δυσκολία μπορεί να αντιμετωπιστεί. Πάντως το πρόβλημα με τους κεραυνούς είναι πρόβλημα, Κώστα, στην Θάσο και στη Θάσο. Έχουμε κατά καιρούς πυρκαγιές που ξεσπάνε μετά από κεραυνική δραστηριότητα.
3: Μα είναι κάτι που το είδαμε και πέρυσι. Mm-hmm. Και είναι ότι ανακριστικά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ή τα ενέργεια μέσα πηγαίνουν σε διαφορετικά σημεία, γιατί οι κεραυνοί δεν προκαλούν φωτιά σε ένα σημείο, μπορεί να είναι σε δύο, σε τρία διαφορετικά μέρη.
0: Είχαμε 5 και 7 μαζεμένες πυρκαγιές πέρυσι και μάλιστα σε περίοδο ξηρασίας. Όχι...
3: Πέρυσι θυμάμαι στα Λιμενάρια, στον Πρίνο, στο Ραχώνι, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Είναι σε διάφορες περιοχές, είναι διάσπαρτα. Και να μην ξεχνάμε ότι και επίσης η φωτιά η μεγάλη του 2016 στο νησί προκλήθηκε από έντονη κεραυνική mm-hmm. δραστηριότητα και όπως είπες μετά από μακρά περίοδο ξηρασίας.
0: Ναι.
3: Τώρα ευτυχώς είχε βρέξει νωρίτερα, δεν έπνεαν άνεμοι ισχυροί στην περιοχή. Οι πολίτες είδαν καπνό, κάλεσαν άμεσα την πυροσβεστική, σηκώθηκαν και τα αέρια μέσα και από ό,τι φαίνεται όλα βαίνουν καλώς για το σημερινό περιστατικό. Βέβαια να μην ξεχνάμε ότι και κατά τη διάρκεια της ημέρας ναι μεν θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα και με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αλλά θα έχουμε και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οπότε ας έχουμε λίγο το νου μας όλοι. Και αν δούμε το οτιδήποτε φυσικά να ενημερώσουμε τις αρχές.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να καλημερίσουμε τον για ακόμη μια φορά τον Κώστα Λουκούμη, να τον ευχαριστήσουμε. Ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά για αυτές τις πυρκαγιές που ξεκίνησαν από την κεραυνική δραστηριότητα στην Θάσο. Και εμείς τι κάνουμε ένα break για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Διαβάζουμε στην πρωινή ότι σε αυτόφορο που έγινε χθες καταδικάστηκε 79 χρονών όταν στο Χαλκερό επιτέθηκε με ένα δρεπάνι που είχε στην αποθήκη του σε έναν 55χρονο γείτονά του. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκης 16 μηνών, εκ των οποίων οι δύο θα εκτιθούν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ για την υπόλοιπη ποινή δόθηκε αναστολή. 79 χρονών, αλλά όταν έπιασαν τα νεύρα, δεν δίστασε να πάει στην αποθήκη, να πάρει το δρεπάνι. Ο ίδιος, όπως είπε, για να φοβήσει τον 55χρονο γείτονά του. Από την πλευρά του, 55χρονος στην κατάθεση του ανέφερε ότι υπήρξε πρόθεση τραυματισμού. Έτσι, ο 79χρονος κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν. Τι γινόταν, ουσιαστικά υπήρξε μία διαδικασία κοψίματος χόρτων, ένα δέντρο που ο ένας δεν ήθελε να το κόψει, ο άλλος επέμενε γιατί πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία. Και κάπως έτσι, ο θερμόαιμος 79χρονος δεν δίστασε να απειλήσει τον γείτονά του με ένα δρεπάνι στα χέρια. Όμως αυτούς τους καιρούς οι απειλές ενδέχουν και πρόθεση πάνω στα νεύρα σου, μπορεί να προκαλέσεις κακό στον άλλον, και τα βλέπουμε τα περιστατικά αυτά να γίνονται καθημερινά. Οπότε η δικαστική διερεύνηση του γεγονότος από εκεί και πέρα έφερε και αυτά τα αποτελέσματα, μια ποινή φυλάκης 16 μηνών, οι δύο μήνες εκ των οποίων θα εκτιθούν σε κατοίκον περιορισμό. Να πούμε τώρα, να πάμε στον κόσμο των ζώων, γιατί θα έχουμε τα εγγένεια στο νέο κοινοκομείο της Καβάλας, θα έχουμε και μαζικές στηρώσεις αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων από κτηνοτρόφους. Στον κόσμο των ζώων, γιατί θα έχουμε τα εγγένεια στο νέο κοινοκομείο της Καβάλας, θα έχουμε και μαζικές στηρώσεις αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων από κτηνοτρόφους.

0: Βλαχοπούλου. Να την ακούσουμε. Τι είπε στη Δασούλα Κρητικό.
1: Είναι η τέταρτη φορά. Η δράση πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά το 2018. Μετά επαναλήφθηκε το 2023, πέρσι το 2025 και φέτος το 2026. Μας θα ήταν χαρά μας και δύο φορές το χρόνο να εφαρμοζόταν, μία τώρα και μία πάλι τον Οκτώβρη ή μία τον Μάρτιο. Δηλαδή αυτό θα ήταν η απλή χαρά μας. Και είναι και ο μόνος τρόπος κάποια στιγμή να μπορείς να ελέγχεις τον πληθυσμό, να μπορείς να έχουν πολύ πιο ποιοτική ζωή τα στηρωμένα τα ζώα, να πεθαίνουν από γεράματα, από μια κακιά αρρώστια, από κάτι φυσιολογικό. Είναι καθαρά αποκλειστικά για ανθρώπους του Δήμου Δοξάτου, άλλωστε ο Δήμος Δοξάτου το χρηματοδοτεί και προσπαθεί πρώτα να ελέγξει τον πληθυσμό και να βρει λύση στο θέμα που όλους απασχολεί στον τόπο του. Ξέρετε, εμένα η άποψή μου είναι ξεκινάς από το σπίτι σου, πας στη γειτονιά σου, πας στο χωριό σου και παραπέρα. Και... εμείς εδώ έχουμε καταφέρει μια πανέμορφη εικόνα. Μπορεί ο κόσμος να έρχεται να κάθεται στην πλατεία του χωριού, να πίνει, να τρώει τον καφέ του, το φαΐ του, το ούζο του και να βλέπει 4-5 αδέσποτα μεγαλόσωμα, περιποιημένα, ούτε ψωριασμένα, ούτε με τσιμπούρια, χορτάτα, να κάθονται στην άκρη του δρόμου και να περιμένουν πιο πολύ την ανθρώπινη παρέα. Σε όποιους το Δήμο ταΐζουν και φροντίζουν και γνωρίζουν αδέσποτα που είναι αστήρωτα, τα τηλέφωνα εδώ λειτουργούν ήδη στο δημοτικό κατάστημα των Κυργίων. Παίρνει ο κόσμος, ήδη έχουν κλειστεί αρκετά ραντεβού. Διαδοχικά, γιατί οι μέρες είναι και πολλές και οι ώρες που βολεύουν τον καθέναν. Οι ώρες είναι 9 το πρωί μέχρι 3.30 και από εκεί και πέρα αφήνουμε και ένα περιθώριο κάθε μέρα περίπου τα 10 ζώα, ώστε να μπορούμε και εμείς ο σύλλογος, οι σύλλογοι, οι φιλόζωοι να βγαίνουμε να πιάνουμε ό,τι προκύπτει εκείνη την ώρα στο δρόμο, αρσενικό, θηλυκό, γάτο, σκύλο κτλ. Αυτό είναι η χαρά μας. Ξέρετε, όλων των φιλόζων η χαρά, ερχόμαστε όλοι κοντά από διαφορετικά χωριά, φιλόζωοι που γνωριζόμαστε ένα μεταξύ μας, είμαστε ένα δίκτυο, ένα κίνημα, πώς να σας το πω. Και είναι οι μέρες οι δικές μας. Είναι οι μέρες που οι γιατροί είναι πάντα πρόθυμοι αν βρούνε κάτι σε ένα ζωάκι που θα ανοίξουν να συστηρώσουν. Και δουν ότι υπάρχει μια κακοήθεια, υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει μια κύλη. Πάντα χειρουργείται το ζώο, γίνεται και αυτή η πράξη. Πολλά πράγματα εμβολιάζονται, τσιπάρονται, αποπαρασιτώνονται. Είναι η χαρά μας. Η καθημερινότητά μας είναι ότι 4-5 εθελοντές, ειλικρινά, είμαστε πάρα πολύ. Αλλά αυτό είναι και η χαρά μας. Ξέρετε, και αυτά όταν πάνε οι ίδιοι άνθρωποι νιώθουν πιο ασφάλεια. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό. Τα έχουμε υπό έλεγχο, ειδικά στο καταφύγιο. Τώρα, τροφές, σαμπούλες είναι κάτι που είναι πάντα ευπρόδεκτο. Σαν δωρεάν, είναι κάτι που πάντα χρειαζόμαστε. Γάτο, τροφές, σκύλο, τροφές, σαμπούλες για γάτες, για σκύλους κτλ. Έχει τη στήριξη του Δήμου σε τροφές, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, οι τροφές είναι συμβατές, είναι για τα... δεν είναι για άρρωστα σκυλιά, δεν είναι για κουτάδια. Εκεί πάντα θέλουμε κάτι πιο εξειδικευμένο. Όχι, έχουμε στήριξη σε γιατρούς. Ο Δήμος έχει καλή σύμβαση με κτηνίατρο. Εμείς έχουμε τον επιστημονικά υπεύθυνο στο δικό μας το καταφύγιο. Οπότε είναι όλα καλά.
0: Όλα καλά, και εσείς αν θέλετε να είστε μέρος αυτής της υποστήριξης των αδέσποτων ζώων, μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτές τις μαζικές σπιτηρώσεις που θα γίνουν από τις 16 Ιουνίου στις 27 Ιουνίου, αποκλειστικά στο Δήμο Δοξάτου, αφορά το Δήμο Δοξάτου, και μπορείτε να τηλεφωνήσετε για συμμετοχές στο 2521-351-760, 2521-351-760 καθημερινά από τις 8 έως τις 11.30.

Να πούμε, γιατί το βλέπω σαν είδηση, ότι υπάρχουν στα αζήτητα επιστροφές φόρων 191 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι οι λόγοι που εμποδίζουν την πίστοση των χρημάτων στους φορολογούμενους είναι τα ελλειπή στοιχεία και απουσία των απαραίτητων δικαιολογητικών που κρατάει εγκλωβισμένα στα ταμεία της εφορίας περισσότερα από 190 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία καθυστερούν να επιστραφούν σε περίπου 130.000 δικαιούχους, φορολογούμενους φυσικά και νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για ποσά που έχουν ήδη εγκριθεί προς επιστροφή, αλλά οι δικαιούχοι δεν έχουν εμφανιστεί να τα εισπράξουν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να τα χάσουν, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν περάσει πενταετία όλα παραγράφονται, και αυτά που έχουμε να δίνουμε και αυτά που έχουμε να παίρνουμε. Το θετικό είναι πάντως ότι πριν συμπληρωθεί ο χρόνος της παραγραφής, η φορολογική διοίκηση κάνει και αυτόματους ελέγχους, και αν ο φορολογούμενος έχει οποιαδήποτε άλλη βεβαιωμένη οφειλή, όπως έμφυα δόσεις ρυθμίσεων, χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλα, το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται αυτόματα και εισπράτεται μόνο το υπόλοιπο. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων στο τέλος Απριλίου διαμορφώθηκαν στα 737 εκατομμύρια ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τα 191 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν μπορούν να καταβληθούν άμεσα λόγω παραγόντων που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την εφορία. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό IBAN για την πίστοση των χρημάτων, είτε δεν διαθέτουν επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, είτε δεν έχουν υποβάλει τα αναγκαία δικαιολογητικά που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έτσι, ενώ τα ποσά είναι διαθέσιμα, λέει η εφορία, η καταβολή τους δεν είναι εφικτή, με την εφορία να μην μπορεί να προχωρήσει όσο και αν το θέλει. Τα χέρια της δεμένα είναι, βλέπετε, στην επιστροφή των ποσών των δικαιούχων. Γι' αυτό κοιτάξτε λίγο καλύτερα μήπως σας χρωστάει η εφορία και χρειάζεται μια μικρή διαδικασία να κάνετε, πάρα πολύ εύκολη. Μην τα χάσει ο κόσμος αυτά τα λεφτά που επιστρέφονται από την εφορία, όπως δεν χάνει και η εφορία τα λεφτά που είναι να πάρει από εμάς. Να πω και κάτι ακόμη. Για την καταγγελία του νησιωτικού θα πάμε για ακόμη μια φορά στη Θάσο, για την καταγγελία του νησιωτικού περιβαλλοντικού συλλόγου της Θάσου, μαζί με κατοίκους, επαγγελματίες και φορείς της Νότιας Θάσου, εκφράζει αυτή την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτηση του για τη συνεχιζόμενη πολυλειτουργία του υποκαταστήματος Αλυτά Λιμεναρίων. Ένα τόσο σημαντικό δημόσιο κατάστημα που εξυπηρετεί χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, επαγγελματίες, επισκέπτες και τουρίστες λειτουργεί σήμερα με μόλις έναν υπάλληλο και περιορισμένο ωράριο, με αποτέλεσμα να δυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής, λέει στην ανακοίνωση των νησιωτικών σύλλογων. Έτσι, οι πολίτες αναγκάζονται να περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να εξυπηρετηθούν, ενώ πολλές φορές το κατάστημα κλείνει νωρίς λόγω έλλειψης προσωπικού. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των επαγγελματιών και των κατοίκων από απομακρυσμένων χωριών της Νότιας Θάσου. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι στη νότια πλευρά του νησιού δεν λειτουργεί πλέον κανένα τραπεζικό κατάστημα, γεγονός που καθιστά τα ελτά ακόμη πιο απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε βασικές οικονομικές και ταχυδρομικές συναλλαγές. Υπενθυμίζει ο νησιωτικός συλλόγος ότι πριν 2 χρόνια πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση λειτουργίας του ταχυδρομείου Λιμεναρίων. Δυστυχώς, παρά τις δεσμεύσεις που δόθηκαν, τα προβλήματα δεν λύθηκαν και παραμένουν, αλλά επιδεινώνονται κιόλας. Ότι η Θάσος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και κατά τους θερινούς μήνες δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, και είναι αδιανόητο μια τόσο νευραλγική υπηρεσία να παραμένει υποστελεχόμενη. Γι' αυτό ζητείται η άμεση στελέχωση, η πλήρη και καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας με επαρκές ωράριο εξυπηρέτησης, τη λήψη μόνιμων μέτρων ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα υπολειτουργίας και έμπρακτη στήριξη των κατοίκων της Νότιας Θάσου, οι οποίοι δικαιούνται ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες. Είναι μια ανακοίνωση του νησιωτικού περιβαλλοντικού συλλόγου της Θάσου σχετικά με τη λειτουργία του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στα Λιμεναριά.

Και λίγο πριν κλείσουμε, να υπενθυμίσουμε αυτό που μας υπενθυμίζει μέσα από την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμος Καβάλας για την επικαιροποίηση και επιδείνωση των καιρικών φαινομένων στην περιοχή. Μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στο Δήμο Καβάλας, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα κινηθεί σε ελαφρώς χαμηλότερες από την, για την εποχή τιμές, με βελτίωση του καιρού. Μας δίνει αναλυτικά ότι περιμένουμε από τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες κατά περίοδους μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν έμφανση στα ορεινά και σε παιδινές περιοχές στο βόρειο τμήμα του Δήμου. Και τις πρώτες βραδινές ώρες αναμένονται εκ νέου φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες, με έμφαση σε περιοχές κοντά στη θάλασσα. Προοδευτικά τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα του Δήμου και μέσα στη νύχτα θα σταματήσουν τελείως. Το ευχόμαστε βέβαια. Αύριο υπάρχει πιθανότητα, κυρίως στις περιοχές έμφασης, να παρατηρηθούν τοπικά φαινόμενα, χαλαζόπτωση, μεγάλα ύψη βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σήμερα, το Σαββατοκύριακο, ο καιρός αναμένεται βελτιωμένος, με υπαρκτή την πιθανότητα τις μεταμεσημβρινές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου να υπάρξουν κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες, κυρίως στα ορεινά και σε ορισμένες παιδινές περιοχές, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει και ο Δήμος Καβάλας για την συγκεκριμένη περιοχή. Στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας έχουμε αυτή την αστάθεια του καιρού με τις εξάρτησεις, με τις μπόρες, τις καταιγίδες, την κεραυνική δραστηριότητα και το χαλάζι. Μέχρι αύριο το πρωί τα φαινόμενα μπορεί να συνεχιστούν σε κάποιες περιοχές, ενδεχομένως και το Σάββατο. Εμείς θέλουμε στην πόλη της Καβάλας να τελειώσουν τα φαινόμενα όσο το δυνατόν νωρίς, για να μπορέσει να εκδοηλωθεί, να εκτονωθεί και να γίνει, να αναπτυχθεί η δημοτική, η λαϊκή αγορά της Καβάλας, που φέτος αρκετές φορές έχει πληγεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι άνθρωποι να μπορέσουν να στήσουν τους πάγκους τους και να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Και εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η Ρένα Παταζόγλου στο μικρόφωνο, ο Μάκης Μητάκος ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. 12 η ώρα θα συνδεθούμε με το Art News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με την περιφερειακή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να σας ευχηθούμε να προσέχετε και να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Ξεκαθάρισε πως η Αθήνα αναγνωρίζει μία και μόνο διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τυχόν άλλες τουρκικές διεκδικήσεις χαρακτηρίζονται αβάσιμες. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ισχύουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, σημείωσε. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κοινής και υπευθυνότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ». Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Ο Υπουργός επίσης προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων και πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο. Σοβαρή συμπλοκή ανηλίκων χθες βράδυ στην πλατεία δικαστηρίων στον Πύργο. Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 5 ανήλικων. Συνελήφθη 26χρονος στα Πεύκα Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα και με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Είναι η περιφερειακή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με τους τέσσερις σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος, σε ένα ωραίο πρόγραμμα, το οποίο στο τέλος θα έχουμε και την αθλητική ενημέρωση, που έχει σκοπό να σας ενημερώσει για όλα τα νέα στην περιοχή μας και όχι μόνο. Και βέβαια ο καιρός, όπως ακούγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, είναι ο πρωταγωνιστής, καθώς είχαμε απότομη αλλαγή του καιρού και πάλι με βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης, με αποτέλεσμα αρκετές εκδηλώσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες και κινδυνεύουν να αναβληθούν τουλάχιστον ένα μέρος από αυτές. Να πούμε ότι η εκπομπή γίνεται από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής με τον Γιώργο Εφρεμίδη να είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος σήμερα στο μικρόφωνο, και στο τέλος ασφαλώς θα πάμε και στην αθλητική ενημέρωση. Ασφαλώς κυριαρχεί το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε χθες με ένα παιχνίδι. Καλά, το άλλο ήταν στις 5 ώρα το πρωί, πού να το δεις. Αλλά ήταν καλό παιχνίδι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δούμε κάτι ώρες, είναι τρελές οι ώρες που υπάρχουν στα παιχνίδια, κυρίως στη φάση των ομίλων, οπότε είναι αδύνατο να τα δει όλα κάποιος, εκτός και αν θέλει να γίνει βρικόλακας, δηλαδή να κάθεται όλη νύχτα να βλέπει ποδοσφαιρικούς αγώνες και να μην κάνει τίποτα άλλο, να κοιμάται στον διάμεσο μόνο, οπότε είναι δύσκολο να τα παρακολουθείς όλα. Εμείς βέβαια θα πούμε μόνο για αυτό, θα πούμε και για, για τον νέο προπονητή του Πανθρακικού, για το νέο σχήμα γενικότερα, όπως και θα έχουμε ενημέρωση από τις ΣΕΡΕΣ για τον Παλσαραϊκό, τι γίνεται με την ομάδα των ΣΕΡΟΝ. Λοιπόν, αυτά για ξεκίνημα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με τα νέα από την περιφέρεια.

0: Και πάμε τώρα στην Ορεστιάδα. Θα ξεκινήσουμε από εκεί την ενημέρωση. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την αγαπητή συνάδελφο, την Μαρία Μανάκα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, και όλους τους ακροατές του περιφερειακού προγράμματος.
0: Τι άκουγα πριν στην εκπομπή σας, 280.000 πακέτα. Αυτά, να σου πω την αλήθεια, μου βγάζουν τρεις ζωές για να μην αγοράσω.
1: Μόνο τρεις ζωές, βρε Παναγιώτη.
0: Ξέρω εγώ, το διαιρέσει δια 365, ξέρω εγώ, ένα πακέτο τη μέρα. Πόσο βγαίνει, πόσα χρόνια βγαίνει. Είναι απίστευτο το νούμερο, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα.
1: Είναι απίστευτο το νούμερο και να πούμε και ότι οι εκτιμόμενοι φόροι και οι δασμοί είναι απίστευτοι. 1,15 μάλλον εκατομμύρια ευρώ. Κοίτα, αυτή την είδηση την ξέραμε εδώ και μέρες, δηλαδή εδώ και τρεις μέρες. Αλλά ξέρεις πώς είναι αυτά τα πρωτόκολλα.
0: Ναι, μέχρι να βγει το νούμερο δεν το ανακοινώνουν.
1: Επίσημα η ΑΔΕ θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη επιτυχία του Τελωνίου των Κήπων. Αυτή η ακινητοποίηση δηλαδή τεράστιες ποσότητες λαθρέων καρβηνικών προϊόντων θα διοχετεύονταν στην ευρωπαϊκή αγορά, 5,6 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα, 5.627.600 για την ακρίβεια. Είδαν κάτι ύποπτο, αξιοποίησαν πληροφορίες, οι ελεγκτές των ελληνικών κήπων ακινητοποίησαν το φορτηγό, έκαναν τον έλεγχο. Ο Τούρκος υπήκος που το εμπόρευμα είχε προσβού τη Γαλλία, να πούμε, ο Τούρκος υπήκος το είχε τοποθετήσει τόσο ωραία μέσα στην καρότσα, πίσω, δεξιά, αριστερά, μπροστά, υπήρχαν άλλα νόμιμα προϊόντα, πάρα πλαστικά.
0: Συνήθως αυτό γίνεται, να βάζουν κάποια άλλα προϊόντα.
1: Ήταν πλαστικά προϊόντα από ό,τι μας είχαν πει τότε. Ήταν η πρώτη προϊόντα και έτσι τελικά αποδεικνύεται. Πλακάκια, πιάτα, κύπελα, καφέ.
0: Καφές με τσιγάρο μαζί.
1: Στη μέση τα κυβότια, 280 κυβότια με λαθρέα τσιγάρα. Εντάξει, σταμάτησαν εδώ και θα γίνουν. Οι έρευνες συνεχίζονται, εννοείται, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι αυτό το φορτίο πιθανόν σχετίζεται και με άλλες υποθέσεις. Και ο οδηγός οδηγείται στον εισαγγελέα.
0: Και να σου πω ότι όλοι αυτοί οι λαθρέμποροι βασίζονται με το τσιγάρο στους πολύ υψηλούς φόρους που υπάρχουν, γιατί όταν ο άλλος δεν βγαίνει οικονομικά, δεν κοιτάζει, γιατί δεν ξέρεις και τι ποιότητα είναι αυτά. Τι έχουν, όχι ότι είναι καλά τα άλλα, αλλά αυτά δεν ξέρεις πώς παρασκευάζονται τα συγκεκριμένα τσιγάρα. Αλλά ο άλλος όταν θέλει να καπνίζει, όταν είναι θυσμένος στην νικοτίνη και δεν βγαίνει οικονομικά, αναγκαστικά πηγαίνει και ψάχνει πιο φτηνά. Εκεί βασίζονται. Όσο ανεβαίνουν οι φόροι, τόσο αυξάνεται το λαθρεμπόριο. Δυστυχώς έτσι γίνεται.
1: Έχω ξεχάσει πόσο κάνει ένα πακέτο
0: τσιγάρα. Ένα πακέτο 4 ευρώ.
1: 4 ευρώ.
0: Εδώ. Στη Γαλλία πρέπει να είναι πιο ακριβό. Γιατί εκεί.
1: Πιο ακριβό,
0: ναι, στη Γαλλία είναι πιο. Αγγλία δεν το συζητάω. Πρέπει να έχει τριπλάσια τιμή από εμάς. Ναι. Εντάξει, είναι και μεγαλύτερη μισθή.
1: Δεν ξέρω πόσο θα το πάρει κανείς.
0: Είναι και μεγαλύτερη μισθή εκεί πέρα, βέβαια. Ο μέσος μισθός είναι μεγαλύτερος. Αλλά πάλι και αναλογικά να το δεις, είναι πολύ πιο ακριβά τα τσιγάρακια. Οπότε φαντάσου τι γίνεται δηλαδή με αυτά τα λαθρέα προϊόντα. Ναι, έτσι πάει συνήθως. Και αποκλείεται να ήταν κάποιο μεμονωμένο φορτίο, δηλαδή αυτό ξαφνικά να έφερε διακόπτη. Σίγουρα είναι ένα κύκλωμα αυτή.
1: Είναι ένα μαύρο πακέτο.
0: Και πρέπει να είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει πιαστεί, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς. Μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη επιτυχία των ελεγκτών του Τελωνίου των Κήπων, των ανθρώπων αυτών που πραγματικά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους σε συνθήκες όχι ιδιαίτερα καλές. Τα ξέρουμε. Έχουμε αναδείξει πολλές φορές τα θέματα του Τελωνίου των Κήπων που φαντάζομαι ότι σύντομα θα λυθούν. Τώρα, ένα άλλο ευχάριστο που αφορά τους παραγωγούς, εδώ που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες το 2023 και το 2024, 5 κοινές υπουργικές αποφάσεις δημοσιεύτηκαν στην ευθύνη της κυβερνήσεως. Κλείνουν τον κύκλο της κρατικής ενίσχυσης τους παραγωγούς αυτούς που επλήγησαν, όπως προείπα, από πυρκαγιές και πλημμύρες. Θα καταβληθούν συνολικά 67 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από τα δύο αυτά αίτια και τα χρήματα αυτά αποτελούν το τελικό στάδιο εκαθάρισης μετά τις προκαταβολές και τις πρώτες ενισχύσεις που είχαν χορηγηθεί σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ των αποφάσεων αυτών είναι και αυτή που προβλέπει ποσό 14 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε πληγέντες των μεγάλων πυρκαγιών του 2023, σε περισσότερες από 8 περιφερειακές ενότητες της χώρας, ανάμεσα τους βεβαίως και ο νομός μας, και αυτό μας καίει και μας ενδιαφέρει. Μέσω του ΕΡΚΑ θα γίνει καταβολή των ενισχύσεων και θα είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο. Τώρα, προχωράμε και σας λέμε ότι είχαμε και την προχθές την εκδίκαση, επειδή δεν τα είπαμε χθες και προχθές λόγω των στάσεων εργασίας, θα το αναφέρουμε τώρα. Είχαμε αυτή την εκδίκαση υπόθεσης του θανάτου του πολίτη 35χρονου στο ρομποτικό κάδο το 2022, όπου ήταν πολύ κατηγορούμενοι. Τελικά, με την απόφαση του Τριμελούς Πολυμελή Δικαίου Αλεξανδρούπολης, επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον πρώην αντιδήμαρχο της εποχής εκείνης Καθαριότητας, 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου στην προϊσταμένη του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου.
0: Είναι η υπόθεση που κατά λάθος είχε πετάξει τα κλειδιά του μέσα και πήγε να τα πάρει. Και
1: να πάρει τώρα χάπια, πήγε να πάρει.
0: Χάπια ήταν τα κλειδιά, κάτι δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Και τράβηξε μέσα το μηχάνημα δυστυχώς και είχε έτσι ήταν πολύ τραγικό. Θάνατο ο άνθρωπος αυτός. Σε 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης κατασκευάστης εταιρείας του ρομποτικού κάδου, και για τους 3 η ποινή αφορούσε την ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αθώοι κρίθηκαν άλλοι 5 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων 2 είναι υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και 3 είναι υπάλληλοι της κατασκευάστης εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Άσκησαν έφεση, πάνε για το εφετείο Θράκης τώρα, όπου θα εξεταστούν αυτές οι υποτόδικες καταδικαστικές αποφάσεις για 3 από τους 8 κατηγορούμενους της υπόθεσης που προείπαμε. Εν τω μεταξύ, το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης κατά την συνεδρίαση της λογοδοσίας, μετά από σχετική ερώτηση του επικεφαλής της παράταξης ενέργο μαζί Δημήτρη Πέτροβιτς. Φαίνεται από τις δηλώσεις του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης πως ο κάδος, παρότι δεν χρησιμοποιείται από τους πολίτες λόγω της βαριάς μνήμης που το συνδέει με το δυστύχημα, είναι λειτουργικός και η Δημοτική Αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο να τον αποξηλώσει από εκεί και να το μεταφέρει σε άλλο σημείο της πόλης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού βελτίωσης και εξυγχρονισμού του δικτύου συλλογής απορριμμάτων, και βεβαίως στο οποίο εξετάζεται και η υπογειοποίηση κάδων. Τώρα εμείς, να θυμίσω λίγο και τις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου, και εσείς φαντάζομαι, δεν ξέρω, θα έχετε ανάλογες διεργασίες, 14 και 15 Ιουνίου την Κυριακή και Δευτέρα, με 3 παρατάξεις, 3 συνδυασμούς που λαμβάνουν μέρος για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι οι συνδυασμοί Ανεξάρτητη Ανοιτική Ιατρική Κίνηση με κεφαλής τον σημερινό πρόεδρο και εκ νέου υποψήφιο Χρήστο Χατζηπαπά, η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση με επικεφαλής τον Σάββα Δευτεραίο και ο συνδυασμός Όλοι Μαζί με επικεφαλής τον Νίκο Πανταζή. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Τώρα οι καιρικές συνθήκες που...
0: Αυτό ακριβώς, οι καιρικές συνθήκες είναι που ορισμένες είναι βλέποντας και κάνοντας, ανάλογα πώς θα πάει ο καιρός.
1: Ακριβώς αυτό. Όμως κάποιοι φρόντισαν να ακυρώσουν το πρόγραμμά τους και το λέμε γιατί πολλοί είναι αυτοί που θα έρθουν από μακριά για το φεστιβάλ Λεβάντος που θα διεξαχθεί εδώ πάνω στην Ορεσιάδα. Σήμερα η πρώτη μέρα ακυρώνεται στο πρόγραμμα λόγω των βροχοπτώσεων. Να πούμε ότι λόγω των καιρικών συνθηκών μεταφέρονται χρονικά και οι πτήσεις με αερόστατο που είχαν προγραμματιστεί για αύριο το πρωί. Η τζαζ βραδιά από τους Κωνσταντίνο Κάλια και Γιάννη Τσαρσιταλίδη που θα άνοιγαν απόψε το φεστιβάλ θα εμφανιστούν τη Δευτέρα που μας έρχεται, πλαισιώντας τη βραδιά γαστρονομίας που θα πραγματοποιηθεί εκείνη την ημέρα. Μέχρι τις 16 Ιουνίου θα διαρκέσει βέβαια το φεστιβάλ Λεβάντος. Τώρα ο καιρός δεν νομίζω να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στις επόμενες μέρες, αλλά καλό θα είναι να επικοινωνούν με την διοργανώτρια, έτσι, κινθέπει άνθρωποι.
0: Όσο θέλουν να παρακολουθήσουν, γιατί το πρόγραμμα μεταβάλλεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Όπως,
1: ακριβώς. Ναι. Τώρα, το φεστιβάλ Μουριάς που ξεκινά σήμερα στο Σουφλί και έχει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την τουριστική, την εμπορική και την γαστρονομική προβολή του σουφλίου και του μούρου, που είναι η εποχή του τώρα, γιατί ξέρετε ότι και το, ο μεταξοσκόλικας και το μετάξι στρέφεται από τη μουριά, από τα φύλλα μουριάς. Λοιπόν, αυτές οι εκδηλώσεις, επειδή είναι υπαίθριες μεν μάλλον, αλλά μας είπαν οι διοργανωτές ότι εάν βρέξει θα γίνουν σε κλειστό χώρο, εάν δεν βρέξει στο γνωστό πάρκο της Μουριάς. Mm-hmm. Από σήμερα μέχρι τις 14 του μηνός ημέρα Κυριακή. Mm-hmm. Όμως, λόγω των κακών καιρικών συνθήκων, πληροφορούμαστε ότι ακυρώνονται οι εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, που είχε προγραμματιστεί για απόψε και πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη. Ακύρωση. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μεταφέρονται οι εκδηλώσεις για το Σεπτέμβριο.
0: Mm-hmm, μάλιστα.
1: Για όσους επίσης ενδιαφέρονται. Και να πω και κάτι ευχάριστο για πολλούς που ασθενείς με καρκίνο του προστάτη. Μία νέα θεραπεία ακριβίας θα παρέχει πλέον το νοσοκομείο μας εδώ, το Τριτοβάθμιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λευκαδρούπολης, απαλλάσσοντας τους πάσχοντες από τις δύσκολες μετακινήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου προσέφευγαν, για τους χορηγηθεί η θεραπεία Lutetium, αν την προφέρω σωστά, 177 πλέον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Και μάλιστα, για αυτούς που νιώθουν, όχι μάλλον που αγαπούν το ποδόσφαιρο, να ξέρουν ότι οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές εδώ, τόσο της ΑΕΔΕ Δημοτήχου όσο του Ορέστη Ευριστιάδας, της ομάδας Βιστονίδας και του ΑΟΚ Σκότα Ξάνθης, αύριο το απόγευμα συναγωνίζονται οι ομάδες αυτές, οι βετεράνοι, επαναλαμβάνω.
0: Τουρνά βετεράνων. Ναι.
1: Στο Ελληνοχώρι, στο γήπεδο Ελληνοχωρίου της περιοχής του Δημοτήχου, στη μνήμη του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Γιώργου Λάζου και όλων αυτών που έφυγαν νωρίς από τη ζωή. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Δημοτήχου, και η είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα έχει ενδιαφέρον να δει κανείς έτσι τους βετεράνους να.
0: Ανάμεσα στο Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε χθες, μπορείς να πας να δεις και τους αγώνες ανθρώπων οι οποίοι τίμησαν την περιοχή με την παρουσία τους στα γήπεδα. Μαρία, νομίζω φτάσαμε στο τέλος.
1: Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στις ΣΕΡΕΣ να συναντήσουμε και τη συνάδελφό, τη Θάλια Καμπουρίδη, η οποία θα μας πει για το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι. Είδε τον αγώνα που ήταν στις 5 το πρωί, Τσεχία, Νότια Κορέα.
1: Δεν είδα ούτε την έναρξη, δεν είδα τίποτα. Ήξερα μόνο την ώρα λήξης. Ήταν η ώρα που γύρισε στο σπίτι ο σύζυγός μου. Μέχρι αυτά μπορώ να σου πω. Τίποτα άλλο, ότι ξεκίνησε χθες. Ούτε ξέρω πότε θα διαρκέσει.
0: Υπομονή, ένας μήνας κάθε 4 χρόνια είναι υπομονή.
1: Ένας μήνας,
0: ναι. Είναι 104 παιχνίδια, αλλά τα παιχνίδια είναι, ξέρεις, κάτι ώρες, τα μισά, δηλαδή στη φάση των ομίλων τουλάχιστον στην αρχή, είναι 1 το βράδυ, 4, 5. Έχετε κάτι τέτοιες ώρες. Δηλαδή μπορεί να, ξέρεις, αν ακούσεις κανένα γκολ το βράδυ, να ξέρεις είναι από το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Αυτά είναι από τα προσεχώς, τη μου τη χυλάει τη μοίρα, δηλαδή μου λες τώρα. Μάλιστα. Θα το ζήσουμε και αυτό. Τι να κάνουμε, όπως λες και εσύ, μια φορά στα 4 χρόνια. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με ευχάριστα που έρχονται από το ΕΣΠΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αφορούν δύο σημαντικά έργα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού, τόσο στην πόλη των Σερών, μάλλον τόσο στο Δήμο των Σερών, όσο και στο παραλίμνιο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Χθες η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Αθηνά Ιδονά, βρέθηκε στην πόλη των Σερών με αφορμή συνέντευξη τύπου που δόθηκε για την παρουσίαση των δύο έργων αυτών που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με συνολικούς πόρους άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρώτο έργο αφορά στη βελτίωση της ποιότητας και διασφάλιση της ποσότητας πόσιμου νερού στο Δήμο Σερών και στο πλαίσιο του θα κατασκευαστούν δύο νέοι αγωγοί για το δίκτυο ίδρυσης συνολικού μήκους 11,5 χιλιόμετρων. Το δεύτερο έργο αφορά στην αντικατάσταση του ακατάλληλου υδατόπυργου στην κοινότητα παραλιμνίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Το μεγάλο έργο που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια υλοποιείται από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης Σερών. Πρόκειται για την επέκταση ουσιαστικά της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού της πόλης των Σερών. Στόχος της επέκτασης αυτής είναι η τροφοδοσία του συνόλου της χαμηλής ζώνης του δικτύου αλλά και της μεσαίας ζώνης από το νερό από τις πηγές του Ιωάννη, όπως επίσης και η αντιμετώπιση του προβλήματος που παρουσιάζεται πλέον με την υδροδότηση της υπερυψηλής ζώνης των Σερών μετά από την εμφάνιση υπερβάσεων σε παραμετρικές τιμές των ποσοτήτων του στοιχείου ουρανίου στο νερό των πηγών Μπατανίων. Θυμίζω ότι οι περιοχές της πόλης των Σερών έχουν ακόμη ακατάλληλο νερό καθώς βρέθηκαν στοιχεία ουρανίου στις αναλύσεις και οι κάτοικοι χρησιμοποιούν αποκλειστικά εθιολωμένα νερά βορείως της πόλης των Σερών. Με την επέκταση της εγκατάστασης και η δυναμικότητά της πολλαπλασιάζεται από τα 12.000 κυβικά μέτρα την ημέρα στα 24.000 μαζί με την κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού ως αντιδοστάσιο των χιλίων δέντρων. Θα διαθέτουμε πλέον και ποσότητα και ποιότητα και φυσικά θα αποκατασταθεί το θέμα του νερού με το ουράνιο.
0: Μάλιστα.
1: Αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους για έργα τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας σε όλη την περιφέρεια και της Μακεδονίας, τόνισε μεταξύ άλλων από τις ΣΕΡΕΣ η κυρία Ιδονά. Αυτό ήταν το ευχάριστο. Το δυσάρεστο τώρα το θέμα αφορά μια κατάσταση που βιώνουμε όσον αφορά αφενός την αύξηση της τιμής των διοδίων στα διόδια του Στριμωνικού, πηγαίνοντας για την Θεσσαλονίκη και επιστροφή από Θεσσαλονίκη για ΣΕΡΕΣ, αλλά και το άθλιο οδόστρωμα που υπάρχει σε αυτό τον κάθετο της Εγνατίας. Οι θεσμικοί φορείς αντέδρασαν το προηγούμενο διάστημα και με επιστολές και με συνεντεύξεις τύπου κτλ. Μάλιστα, είχε περάσει και ουσιαστική πρωτοβουλία το Νομαρχιακό Τμήμα Σερών της ΑΔΕΔΗ, το οποίο είδε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση και στέλνει τώρα επιστολή, η οποία κοινοποιείται και προς την Αντιπεριφέρεια, στους Δημάρχους, στους Βουλευτές, το Επιμελητήριο, το Εργατικό Κέντρο, το ΚΤΕΛ κτλ. Απευθύνεται στο αρμόδιο Υπουργείο και ζητά μια κατηδίαν συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό, μήπως και βρεθεί μια λύση στο θέμα, στο υψηλό κόστος της τιμής των διοδίων, γιατί ουσιαστικά καλούμαστε να πληρώσουμε για να πάμε στη Θεσσαλονίκη 5,5 ευρώ και το αντίστοιχο ποσό για να επιστρέψουμε. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Τα καύσιμα πήγαν στα 2 ευρώ. 5,5 ευρώ είναι για τα διόδια και 5,5, ναι. 5,5 μόνο για να πας και άλλα 5,5 για να γυρίσεις 10,5. Εντάξει, τι κάνουμε
1: λοιπόν,
0: τότε.
1: Λοιπόν, και πέρα από αυτό, το θέμα είναι ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ΣΕΡΕΟΝ εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη έρχεται και ένας πολύ μεγάλος αριθμός και κυρίως εκπαιδευτικών και εργαζόμενων στο δημόσιο που ζουν στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχουν και φορείς της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΕΟΝ, είναι άλλο το αίτημα που ζητάμε την βελτίωση του οδοστρώματος. Προς το παρόν η συνάντηση γίνεται για το κόστος των διοδίων. Υπάρχει σχετική επιστολή, καθώς το νομαρχικό τμήμα των τεσσερών της ΑΔΔΗ υπογραμμίζει ότι το ζήτημα της αύξησης των διοδίων δεν αποτελεί ένα στενά τεχνικό ή λογιστικό θέμα εφαρμογής μιας σύμβασης παραχώρησης. Αποτελεί πρωτίστως κοινωνικό ζήτημα, αφορά στο δικαίωμα αξιοπρεπούς μετακίνησης των πολιτών, στην πρόσβαση της εργασίας, στη δυνατότητα οικονομικής επιβίωσης χιλιάδων οικογενειών, στην ισόρροπη ανάπτυξη στην τελική της ελληνικής περιφέρειας.
0: Ναι, αν να φεύγει ο μισθός-μισθός στον δρόμο.
1: Ανταπόκριση.
0: Ο μισθός-μισθός στον δρόμο φεύγει, αν
1: και το υπολογίσει. Επίσης, καλούμαστε να πληρώσουμε αυτό το ποσό σε ένα δίκτυο το οποίο είναι σχεδόν κατεστραμμένο. Έχει αλλάξει τώρα η εταιρεία. Η εταιρεία δηλώνει ότι.
0: Φταίει προηγούμενος.
1: Παρεμβάσεις, ναι, αλλά σε ένα βάθος χρόνου μιας διετίας. Ναι, αλλά μέχρι τότε, άμα θρυνήσουμε ανθρώπινες ζωές, δηλαδή περνάς τούνελ και έχει τρύπες, την κυριολεξία μέσα. Είναι και ένα επικίνδυνο οδόστρωμα και επίσης είναι και μια ακριβή μετακίνηση, η οποία όμως γίνεται καθημερινά για πολύ μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας εδώ στην περιφερειακή Ενότητα Σερών. Και φυσικά το κόστος αυτό έχει να κάνει και με τις μεταφορές, γιατί ουσιαστικά όλοι μας, καθώς όλοι μας είμαστε καταναλωτές, το πληρώνουμε μέσω των υπηρεσιών, οι οποίες είναι αυξημένες και λόγω της τιμής των διοδίων. Έχουμε τα ελευθέρια στην πόλη των Σερών που ξεκίνησαν. Είναι πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών με αφορμή τη συμπλήρωση των 113 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης των Σερών στις 29 Ιουνίου.
0: Ελπίζω να σας επιτρέπει ο καιρός σας για να γίνει, γιατί εδώ πέρα έχουμε αλλαγές.
1: Εδώ θα ήθελα να καταλήξω. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη με μια πολύ ωραία συναυλία και αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα με μια συναυλία των Καντάρ, ένα μουσικό σχήμα εδώ από τις Σέρες, οι οποίοι θα τραγουδήσουν στο θεατράκι της Καλυθέας, έναν πολύ ωραίο χώρο, κατά πράσινο. Τώρα, επειδή ο καιρός μπορεί να τα χαλάσει, αναμένονται βροχές και καταιγίδες από εδώ και πέρα. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί αύριο την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο ή αν βρέξει νωρίτερα και την ώρα της διοργάνωσης στις 9 το βράδυ το επιτρέψει ο καιρός, θα γίνει σήμερα. Όπως και να έχει, ξεκίνησε πολύ δυναμικά το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχει και αποκεντρωτικό χαρακτήρα. Θα γίνουν και εκδηλώσεις στις γειτονιές, συμμετέχουν και τα παιδιά. Αύριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα παιδικό φεστιβάλ χρωμάτων στο πάρκο του ΙΚΑ, ενώ οι εκδηλώσεις την Κυριακή περιλαμβάνουν μια βραδιά soul, pop και jazz μουσικής με σεραίους μουσικούς στον εξαιρετικό έθριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης. Στο μεταξύ, μια σημαντική διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, όχι στο Δήμο Σερών, στην έδρα του Δήμου Βυσσαλτίας, στην Ιγρίτα. Εκεί θα γίνει το 10ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στρατέγκο. Μια πνευματική μονομαχία, ευγενούς άμυνας και στρατηγικής σκέψης. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη φορά στην Ιγρίτα με στόχο να αναδείξει το συγκεκριμένο παιχνίδι στρατηγικής σκέψης και τεχνικής στο στρατέγκο, προσελκύοντας παίκτες για κάθε ηλικίας. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από παρουσιάσεις και δράσεις στην κεντρική πλατεία της Ιγρίτας, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο συμμετοχής και αλληλεπίδρασης με το κοινό. Όπως υποστηρίζουν οι φανατικοί παίκτες του συγκεκριμένου παιχνιδιού, το στρατέγκο δεν είναι απλά ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, είναι μια δοκιμασία συγκέντρωσης, ψυχραιμίας και δημιουργικής σκέψης και το φετινό πρωτάθλημα φιλοδοξεί να αναδείξει αυτές τις ακριβώς τις αξίες, προσελκύοντας παίκτες κάθε ηλικίας. Θα μείνω σε μια εκδήλωση που από τις πολλές που η αλήθεια είναι θα πραγματοποιηθούν στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα αυτό το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, αυτή η εκδήλωση αποτελεί και πρόσκληση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες διοργανώνουν υπαίθριες δραστηριότητες στη στενοπό του Ρούπελ. Ο Προμαχώνας είναι από τα τελευταία χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Από την άλλη πλευρά, δίπλα στον ποταμό Στριμώνα, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή σειρά από δραστηριότητες με ράφτινγκ, με πεζοπορία, με τοξοβολία, με παιχνίδια στη φύση. Ελάτε να ζήσουμε μία μέρα γεμάτη περιπέτεια και διασκέδαση στην καρδιά της φύσης. Μας υπόσχονται οι διοργανωτές και σας προσκαλούμε να γνωρίσετε την περιοχή μας και την περιοχή κοντά στα σύνορα, στον Προμαχώνα και στη Στενοπό του Ρούπελ. Ολοκληρώνω με μια πρόσκληση για όσους αγαπούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, μηχανοκίνητος αθλητισμός και αυτοκινητοδρόμιο Σερών, όπου θα φιλοξενηθεί ο δεύτερος πανελλήνιος αγώνας Drag 2026. Ένα τρίμερο γεμάτο ένταση, ταχύτητα και αδρεναλίνη. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν από σήμερα και το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή 12 και Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, μια κορυφαία διοργάνωση της χώρας που περιλαμβάνει θέαμα με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες υψηλών επιδόσεων, οι οποίοι θα αναμετρηθούν οι αναβάτες τους και οι οδηγοί τους σε μια ευθεία των 402 μέτρων με υψηλές ταχύτητες, προσφέροντας φυσικά ένα μοναδικό θέαμα.
0: Είστε τυχεροί εκεί που έχετε το αυτοκινητοδρόμιο. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω πρόβλεψη Καναδάς Βοσνία.
1: Καναδάς Βοσνία.
0: 10 η ώρα σήμερα.
1: Δεν έχω και φωτογραφίες από τους παίκτες, έτσι να μπορώ να δω. Τι να σου πω τώρα, Καναδάς Βοσνία. Στην τύχη. Θα υποστηρίξουμε ωραία Ευρώπη τώρα, Βοσνία.
0: Βοσνία. Εντάξει, θα δούμε, τη Δευτέρα αν είχες δίκιο. Αυτό είναι το σημερινό παιχνίδι. 10 η ώρα.
1: Ότι είναι πιο κοντά μας από ότι ο Καναδάς. Δεν είχα άλλο κριτήριο. Τι να πω.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Θαλιά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν είσαι προετοιμασμένη την επόμενη φορά. Το υπόσχομαι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, έχει περάσει η ώρα, οπότε πρέπει να πάμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε στην Καβάλα τώρα και θα ακούσουμε τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, τον κύριο Χιλιά Γερόπουλο, ο οποίος μιλάει για το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν.
1: Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο, από την Υγειονομική Περιφέρεια, από εμάς εδώ, από τους ανθρώπους του νοσοκομείου, για να μπορέσουμε να έχουμε τα επείγοντα που αρμόζουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Έχουν τελειώσει οι διαδικασίες, παραλάβαμε το έργο και σήμερα, και εδώ σε αυτή τη φάση θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του νοσοκομείου και ταυτόχρονα να ζητήσω την κατανόηση του κόσμου, ο οποίος έρχεται στα επείγοντα, γιατί σήμερα είναι μια μέρα στην οποία μεταφέρονται τα παλιά επείγοντα, να έρθουν στα καινούρια όλα τα μηχανήματα τα οποία λειτουργούν εκεί, για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο από τα καινούργια επείγοντα. Ταυτόχρονα να φύγει από εκείνο τον χώρο των τακτικών εξωτερικών ιατρίων για να αναπνεύσει το νοσοκομείο. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, έχει αρκετή δουλειά και ζητάω την κατανόηση του κόσμου ο οποίος θα έρθει στα επείγοντα και στα εξωτερικά ιατρία, γιατί είμαστε σε φάση μετακόμισης. Αλλά και αυτό θα το περάσουμε σήμερα για να φτάσουμε από αύριο να είμαστε έτοιμοι να λειτουργούν τα ΤΕΠ όπως πρέπει για να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Τα ραντεβού θα λειτουργούμε 2 μέρες την εβδομάδα μέχρι να δούμε το πώς θα ρολάρει, να είναι εκπαιδευμένο το προσωπικό για να δούμε μετά να ζητήσουμε και άλλους γιατρούς να έρθουν για να πάμε σε πλήρη κάλυψη του νοσοκομείου από άποψη στεφανιογραφίες. Ταυτόχρονα θέλουμε να λειτουργήσουμε και τον αγγιογράφο. Μετά θα έρθει και η ώρα του λιθοτρίπτη. Απλά χρειαζόμαστε προσωπικό το οποίο δυστυχώς βγάζουν αγγιογράφο. Μετά θα έρθει και η ώρα του λιθοτρίπτη. Απλά χρειαζόμαστε προσωπικό.

0: Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο Δήμος Ξάνθης, το Επιμελητήριο και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων συνδιοργανώνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά την γιορτή γαστρονομίας και εμείς θα ακούσουμε την πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητήριου Ξάνθης, Μαριάνθη Μαλερουτάκη, η οποία μας μιλά για το φεστιβάλ.
1: Η οποία θα είναι μια βραδιά γνωριμίας με τους τοπικούς εινοποιούς της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης. Ο δημοσιογράφος είναι ο Στέφανος Σοκόγια, θα μας κάνει την τιμή να έρθει εδώ και να συζητήσουμε τόσο για τα εινοποιεία όσο και για τα κρασιά του τόπου μας, τις ιδιαιτερότητες των ποικιλιών που έχει η περιοχή μας. Και θα μπορέσουμε να δοκιμάσουμε και τα κρασιά της περιοχής, αλλά και τα βραβευμένα πιάτα από τις μαθητείες της ΔΥΠΑ, όπου τα παιδιά συμμετείχαν σε έναν εθνικό διαγωνισμό και κέρδισαν πρωτιές, και θα έχουμε και μια επαφή και με τη μεγάλη δουλειά πολύ καλή που κάναν τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές τους. Και αυτό θα είναι στο παλιό δημαρχείο. Και το Σάββατο, όπως και πέρσι, στη Δημοτική Αγορά, θα μαγειρέψει ο Σέφθα Βασίλης Καλίδης με τοπικά προϊόντα. Δεν θα έχουμε φέτος ένα συγκεκριμένο τιμόμενο προϊόν, αλλά θα μαγειρέψει με όλα τα καλά που παράγει η Ξαθιωτική Γη. Κάθε χρόνο πιστεύω ότι θα ενδυναμώνεται πλέον ο θεσμός. Ένας θεσμός που ενώνει, που γίνεται με τη βοήθεια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, το Δήμο Ξάνθης, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νομού Ξάνθης, αλλά και με πολλούς ιδιώτες και με την αγάπη όλων σχεδόν των επαγγελματιών της Ξάνθης.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Και πάμε τώρα στο αθλητικό κομμάτι της εκπομπής και θα ξεκινήσουμε από Σέρες, καθώς τώρα με τις τάσεις εργασίας που είχαμε δύο μέρες δεν μπορέσαμε να τα πούμε, να δούμε τι γίνεται εκεί με το θέμα του προπονητή. Θα μιλήσουμε μετά από αρκετό καιρό με τον Βασίλη Αναστασιάδη, ένας πανσεραϊκός που ετοιμάζεται για τη Super League 2 και αν κρίνω από τις κινήσεις μάλλον θέλει επάνωδο στην Super League και όχι μια απλά καλή πορεία. Κάνω λάθος, Βασίλη? Καλό μεσημέρι.
1: Ακριβώς, Παναγιώτη, είναι εντυπωσιακές οι κινήσεις του Πανσεραϊκού και δείχνουν ότι πραγματικά ο Πανσεραϊκός θέλει γρήγορα να περάσει το διάστημα, δηλαδή να ανέβει την μεγαλύτερη κατηγορία, γιατί οι κινήσεις που κάνει, άλλωστε

0: πρώτη κίνηση που ήταν κίνηση που έδειχνε ότι θέλει να ανέβει άμεσα ήταν η συμφωνία με τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκου.
1: Επιστροφή μετά από τρία χρόνια.
0: Επιστροφή ακριβώς. Ο Ευρυπίδης Τσιμπανάκος ήταν στον Πανσεραϊκό όταν η ομάδα ανέβηκε στη Super League. Στη συνέχεια βέβαια έβαλε τη σφραγίδα του και στην άνοδο της Λάρισας και στην άνοδο της Καλαμάτας. Είναι ένας αθλητικός διευθυντής που ξέρει το πώς πρέπει να στείλεται μια ομάδα για να...
1: Για τη Super League 2, ναι.
0: Να φέρνει ακριβώς. Και το βλέπουμε κιόλας με τις πρώτες μεταγραφές. Αυτό που είπε ο Ευρυπίδης Τσιμπανάκος, που έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Τάσο Καζία. Άλλωστε, νομίζω ότι ο σημαντικότερος λόγος που ήρθε στις Σέρες είναι η φιλική σχέση που έχει με τον Τάσο Καζία, τον πρώτο Πανσεραϊκού. Είναι ότι εμείς θα πάρουμε παίκτες έμπειρους, παίκτες που ξέρουν από πρωταθλητισμό, παίκτες οι οποίοι δεν θα είναι λαχοί, δηλαδή ρίσκο, δεν θα ρισκάρουμε. Και νομίζω το ότι κατάφερε να πάρει τον Τσέλιο, που είναι ένας πάρα πολύ καλός χαφ, έτσι ξεκίνησε από την ΑΕΚ, πέρυσι από τους καλύτερους παίκτες της Καλαμάτας. Συνεργάστηκαν μαζί βέβαια στην Καλαμάτα. Το ότι πήρε τον Τζέλιο. Το ότι παίρνει επίσης τον Πασά. Το Γιάννη τον Πασά, πολύ έμπειρος, καλός επιθετικός, ξέρει να πετυχαίνει γκολ.
1: Ναι, ο Τζέλιος ένας έμπειρος επιθετικός μέσος, πολύ καλός. Άρα, στο ένας με έναν
0: Τζέλιος. Ένα πολύ καλός παίκτης στη μεσαία γραμμή. Ο Πασάς ένας καλός επιθετικός. Και φέρνει τώρα από τη Λάρισα και τον Παντελάκη, επίσης ένας ψηλός όμως στόπερ, καλός, δυνατός στόπερ, αλλά και τον Ψάλτη. Καταλαβαίνεις ότι η ομάδα έτσι κτίζεται πάρα πολύ καλά. Έχει το Χάρη Ψάλτη, έχει το Παντελάκη. Ακούγεται ότι είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει ο Πασχάλης ο Στάικος. Άρα μεταγραφές παικτών που γνωρίζουν πρωταθλητισμό, πολύ σημαντικό αυτό. Σημαντικό το ότι μαθαίνω ότι παραμένει ο Τιναλίνη, ο πολύ καλός αυτός θερματοφύλακας. Θα μείνει ο Αρμουγκόμ, ο αριστερός οπισθοφύλακας, ο οποίος πέρυσι δεν μπορούσε να δείξει την αξία του, γιατί ήταν τραυματίας στο μεγαλύτερο διάστημα, είχε χάσει τη χρονιά, αλλά με το που επέστρεψε ότι είναι ένας καλός παίκτης. Και θα γίνουν και άλλες προσθήκες. Δηλαδή, βλέπεις τώρα ότι υπάρχουν ομάδες που ακόμα δεν έχουν κινηθεί τίποτα. Δηλαδή, νομίζω ότι η πρώτη ομάδα που κινείται τόσο δυναμικά, παίρνει παίκτες, χτίζεται το ρόστερ με στόχο βέβαια την επιστροφή στη Super League. Τώρα, από εκεί και πέρα ουσιαστικά απομένει το θέμα του προπονητή. Νομίζω ότι οι υποψήφοι είναι δύο. Ο Αλέξανδρος Βοσνιάδης είναι Ισπανός.
1: Και από ό,τι βλέπω, η ομάδα χτίζεται από τον τεχνικό διευθυντή και από τον τεχνικό διευθυντή κυρίως. Και μετά θα βάλει και τις πινελιές ο προπονητής. Δηλαδή δεν τα αφήνει όλα όπως τα έκανε την προηγούμενη φορά ο Καζίας στον προπονητή τα πάντα.
0: Πάει στον προπονητή τα πάντα. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι δύο προπονητές. Είναι ο Λέκος Βοστιάδης.
1: Έμπειροι προπονητές.
0: Έμπειροι και οι δύο. Νομίζω ότι έχουν τις ίδιες πιθανότητες και οι δύο. Ο Τάσος Καζίας θα μιλήσει και με τους δύο και στη συνέχεια θα αποφασίσει το ποιος θα αναλάβει τα ηνία του Πανσεραϊκού. Είτε Σπανός, είτε Βοσνιάδης. Είναι ο προπονητής που θα αναλάβει τον Πανσεραϊκού. Κοίταξε, το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό και ο κόσμος ενθουσιάζεται. Βλέπω ότι οι κινήσεις είναι καλές. Ότι έρχονται παίκτες έμπειροι, παίκτες Έλληνες που ξέρουν το πρωτάθλημα Super League 2, που έχουν κερδίσει ανόδους. Και θεωρώ, προχθές άκουσα και μάλιστα τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκου καλεσμένο σε κουβέντα του Τύρι Γεωργούτσου και έλεγε ότι σίγουρα ο Πανσεραϊκός θα είναι μια από τις ομάδες που θα ανέβει. Ψάξε την άλλη ομάδα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ αισιόδοξο. Πιστεύω θα γίνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είπε ότι θα γίνουν ακόμα 5-6 μεταγραφές έμπειρων ποδοσφαιριστών. Mm-hmm. Και καταλαβαίνεις ότι ο Πανσεραϊκός νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι θα είναι το νούμερο ένα φαβορί για την άνοδο.
1: Και μακάρι να το δούμε αυτό. Και ο Πανθρακικός κινείται. Πρώτη χρονιά είναι βέβαια για το Πανθρακικό. Ανέβηκε από την ΓΑΜΑ Εθνική. Στη λογική ότι να σωθούμε άνετα και ότι καλύτερο έρθει. Αυτή είναι η λογική για την ομάδα του
0: Πανθρακικού. Και βέβαια να πούμε ότι για μένα είναι πολύ καλή επιλογή του Κώστα Γεωργιάδη. Τον ξέρω πάρα πολύ καλά τον Κώστα. Mm-hmm. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής.
1: Στη δεύτερη
0: θέση.
1: Πιστεύω
0: ότι θα βοηθήσει.
1: Ναι, στη δεύτερη θέση.
0: Πάρα πολύ καλά. Και με την Νίκη Βόλο, όπου έχει πάει, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ο Ούγκο Μπρος ήταν καλός, τον είδα χθες στο Μουντιάλ.
0: Πάρα πολύ καλός. Ναι, ο Ούγκο Μπρος στην
1: Νότια Αφρική.
0: Νότια Αφρική. Τον έφερε ο Πέτρος Θοδωρίδης. Ναι. Ήταν την πρώτη χρονιά που Πανσεραϊκό ήταν στην πρώτη.
1: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, θυμήθηκα ότι ήταν στον Πανσεραϊκό. Δεν θυμόμαι τη χρονιά και το έψαξα. Ήταν 2008-2009, διάβασα. Θα μου πει εσύ, θα μου βεβαιώσει. Πήγε ημιτελικά κυπέλου. Αλλά υποβιβάστηκε.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι ο Ούγκο Μπρος ήρθε στις Σέρες την πρώτη χρονιά που ανέβηκε ο Πανσεραϊκός μετά από 16 ολόκληρα χρόνια στην Αλφαδική Super League με τον Γιάννη Παπακώστα. Είχε φύγει ο Γιάννης Παπακώστας. Θυμάμαι ότι είχε σε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είχε αναλάβει το ρόλο του πρώτου προπονητή ο Δημήτρης Αϊβαζίρης και εκεί ξαφνικά εμφανίζεται μάλιστα στο παιχνίδι των νέων, αν δεν κάνω λάθος, εμφανίστηκαν Πέτρος Θοδωρίδης και ο Κουμπρός.
1: Ο συγχωρεμένος ο Πέτρος
0: Θοδωρίδης. Ότι ο Βέλγος θα είναι ακριβώς, θα είναι ο Θοδωρίδης που πάντα έβρισκε τέτοιους παίκτες. Έφερε τον Μπρος, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι μάλιστα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο πήγε και έβαλε τους μικρούς σε ηλικία. Δηλαδή έβαλε Γεωργιάδη, έβαλε Παπάζογλου, Ανάκογλου και φέρουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ήταν πάρα πολύ καλή. Εντάξει, προσωπικότητα μεγάλη το ότι ήρθε εδώ στον Παναθηναϊκό. Ξέραμε ότι ήρθε με βαρύ βιογραφικό. Ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, ήταν μια δύσκολη συγκυρία. Ήταν πολύ δύσκολο να παραμείνει η ομάδα. Έπεσε η ομάδα, αλλά σίγουρα νομίζω ότι έχουμε μια ανάμνηση σημαντική από τον Ογκομπρό. Τον έβλεπα χθες στον πάγκο και πραγματικά θυμόμουν όταν καθόταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού με Γιώργο Τσιφούτη, βοηθό και Μπάμπη Μιχαηλίδη. Αφήνω στον πάγκο μαζί του. Και κοίταξε ο Θεοδωρίδης, ο Πέτρος Θεοδωρίδης, ο ύμνος του Πέτρος Θεοδωρίδης, πάντα έφερνε ονόματα. Δηλαδή ήθελε πάντα να κάνει τον Μπαμ και να φέρνει ονόματα εδώ στις Σέρες. Ήθελε να φέρει πάρα πολύ τον Ζορζ Γουεά. Μάλιστα έχει ακουστεί πάρα πολύ, είχε κάνει κινήσεις πολλές για να έρθει ο Γουεά στον Παναθηναϊκό. Τελικά δεν κατάφερε να τον φέρει το Γουεά. Ο Γουεά, ο οποίος έγινε στη συνέχεια υπουργός αθλητισμού στην πατρίδα του, από ό,τι γνωρίζω. Ξεχνάμε ότι είχε φέρει και το Λάγιος Δέταρη.
1: Νομίζω είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Δεν ξέρω αν βγήκε κιόλας στη Λιβέρια ο Γουεά.
0: Ναι, σωστά, έχει δίκιο. Πάντως είχε φέρει τον Λάγιος Δέταρη. Τα φρικά μαθαίνουμε νέο στο Ρωτήσιο Παθηνακό Λάγιος Δέταρη, ο οποίος δεν εντάξει, κάτι σε δύο παιχνίδια. Ένα παιχνίδι ουσιαστικά.
1: Σαν όνομα τον έφερε.
0: Σαν όνομα τον έφερε, γιατί όλοι τρελαθήκαμε. Λέμε Τέταρη στον Παναθηναϊκό. Πραγματικά ήξερε ότι ο Πέτρος Θοδωρίδης ήθελε να φέρνει ονόματα μεγάλα, γιατί ήξερε ότι αυτά. Κοιτάξτε τώρα, όταν ήταν ο πρόεδρος που είχε ένα Βασίλη Καθηπαναγή. Ήξερε λοιπόν ότι όταν έχεις ένα όνομα, όταν έχεις ένα κράκτη, θα φέρει κόσμο.
1: Θα φέρει κόσμο, αλλά Χατζηπαναγή λοιπόν, δεν μπορείς να ξαναβρεις. Δεν μπορείς να ξαναβρεις όμως Χατζηπαναγή.
0: Και δεν τον έδωσε και τον κράτησε τον Χατζηπαναγή.
1: Τον κράτησε,
0: το λέγει πάντα. Ότι εγώ τον Χατζηπαναγή τον κράτησα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσα να τον δώσει και δεν τον έδωσα. Τώρα δεν ξέρω αν άρεσε αυτό του Χατζηπαναγή, μάλλον δεν άρεσε.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ τον Χατζηπαναγή τον κράτησα. Θα μπορούσα να τον δώσω, αλλά τον κράτησα.
1: Ναι, ναι. Γέμιζε ένα γήπεδο μόνο.
0: Μετά πούλησε και τον Μιχάλη Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο με τον Θεοδωρίδη τον πούλησε.
1: Ναι, ήταν πριν. Όχι, δεν τον πούλησε ο Θεοδωρίδη, ήταν ο Μυτιλινέο. Είχε αναλάβει ο Μυτιλινέος. Είχε αναλάβει ο Μυτιλινέος και πήγε στον Παναθηναϊκό. Ήταν η πρώτη χρονιά που είχε ρίξει πολλά χρήματα ο Μυτιλινέος. Δεν έκανε τίποτα ο Ηρακλής και μετά άρχισε να μειώνει τον μπάτζετ. Τώρα το θυμήθηκα κι εγώ. Λοιπόν, Βασίλη, θα τα πούμε τώρα Μουντιάλ. Το Μουντιάλ τώρα με αυτές τις ώρες που έχει το Μουντιάλ, τώρα τι να σου πω, δεν μπορούμε να δούμε όλα τα παιχνίδια. Μόνο το Καναδά Βοσνία θα δούμε σήμερα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε από τον άλλο. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε καθώς έχουμε 5 λεπτά μόνο, από ό,τι βλέπω έχουν απομείνει. Ακούσαμε για την ομάδα του Πανσεραϊκού, η οποία ετοιμάζεται να πρωταγωνιστεί στο Πανθρακικό, αφού δεν μπορούσαμε να τα πούμε τις δύο προηγούμενες μέρες. Να πούμε ότι έχει ανακοινωθεί και επίσημα η έναρξη της συνεργασίας με τον 46χρονο Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν προπονητής σε αρκετές ομάδες της Super League 2, από τους καλούς προπονητές. Μάλιστα, μια χρονιά αναδείχθηκε και καλύτερος προπονητής του πρώτου ομίλου. Από εκεί και πέρα, ο άλλος αρχηγός της ομάδας, Αντώνης Λαδάκης, αναλαμβάνει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή. Και να πούμε ότι ο Χουσέιν Μουμίν, μετά από 20 χρόνια, κρεμάτα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, ήταν από τους καλύτερους παίκτες στη Λοβάτη φέτος, του Πανθρακικού, στο χώρο του κέντρου, και τώρα πλέον που η ομάδα ανέβηκε Super League 2 θα αναλάβει το πόστο του γενικού αρχηγού στην ομάδα. Τώρα, όπως είχαμε και την ενημέρωση από την Θασούλα Κρητικού, από την Καβάλα, είχαμε την επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος με ατζέντα με τη χρηματοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων επισκέφθηκε, ήταν μαζί με τους Σπύρο Δήμα και Αντιγόνη Δρυσμπιώτη, Κώστα Γατσιούδη και Πηγή Δεβετζή. Πήγε στην Χρυσούπολη, όπου επισκέφθηκε εκεί πέρα και το κολυμπητήριο και το δημοτικό στάδιο Χρυσούπολης, εκεί που αγωνίζεται ο Νέστος. Και να πούμε ότι ήταν η χρηματοδότηση των έργων και το E-Kouros. Επίσης να πούμε ότι θα είχε επισκέψεις και στο Ανθικαραγιάννη και στο κλειστό κολυμπητήριο της Καβάλας και στο αθλητικό κέντρο Αλεξάνδρα Δήμογλου, όπου εκεί ολοκληρώθηκαν οι επισκέψεις του Υφυπουργού Αθλητισμού. Μένει να δούμε και το πότε θα γίνουν και τα έργα τα οποία αναγγέλθηκαν. Ο νομός Καβάλης, τον οποίο έχουν γίνει αρκετά στους Δήμους το τελευταίο διάστημα από πλευράς έργων. Θα γίνουν και οι εκλογές στο ΝΑΟΚ, στην Κυριακή 21 Ιουνίου έχουμε. Να δούμε αν θα έχουμε ένα ξεχωριστό σχήμα για το ποδοσφαιρικό τμήμα, όπως γίνεται, όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια όταν είχαμε την Καβάλα να αγωνίζεται στην ΓΑΜΑ Εθνική και που θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά. Και τέλος, να πούμε μια είδηση για τον ΓΑΣ Κομωτινή, σημαντική συνεργασία με την Interplast, εταιρεία πλαστικών, η οποία δραστηριοποιείται στην βιομηχανική περιοχή Κομωτινής. Interplast, ΓΑΣ Κομωτινή θα λέγεται η ομάδα, θα αναφέρεται το όνομα της εταιρείας πριν από την ομάδα. Φαίνεται ότι έχουν πάρει ζεστά τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό για την Elite League, εκεί όπου θα αγωνίζεται η ομάδα της Κομωτινής μετά από 30 χρόνια. Λοιπόν, όπως βλέπω, δεν μας παίρνει για κάτι άλλο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Γιώργος Εφρεμίδης ήταν μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της ΕΡΤ. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα, λίγο μετά τις 12.30, με τα αθλητικά νέα. Απλά πριν κλείσουμε, έχουμε ένα λεπτό, έτσι, να πω τους αγώνες τους οποίους θα έχουμε, τους ποδοσφαιρόφιλους, για το παγκόσμιο κύπελο. Καναδάς Βοσνία σήμερα στις 10, στις 4 το πρωί το Σάββατο, όποιος θέλει να το δει, είπα Παραγουάη, στις 10 το βράδυ του Σαββάτου Κατάρ Ελβετία και στη 1 το βράδυ, 1 το πρωί της Κυριακής, δηλαδή Βραζιλία Μαρόκο. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι, Βραζιλία του Αντζελότη απέναντι στο πολύ καλό, απέναντι στο Μαρόκο, με μια πολύ καλή γενιά παιχτών. Στις 4 η ώρα το πρωί της Κυριακής Αιτή Σκωτία, 7 η ώρα το πρωί Αυστραλία Τουρκία και τα δύο βραδινά παιχνίδια είναι Γερμανία Κουρασάο, η μικρότερη χώρα που συμμετείχε ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, και στις 11 το βράδυ της Κυριακής Ολλανδία Ιαπωνία. Την Δευτέρα τώρα τα ξημερώματα, στις 2 το πρωί Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ και στις 5 Σουηδία Τινησία. Τα υπόλοιπα παιχνίδια

0: And I don't even want you back, even though you are.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογίας αγωπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες σε Κοζάνη και Ροδόπη, ενώ η Αρκαδία κηρύχθηκε σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Απολογείται σήμερα ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Ατενάγη Φιλίππων. Κινητοποίηση την Κυριακή στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του οδοντοτού σιδηρόδρομου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε, καθώς ο εφιάλτης της Ευλογιάς τελικά επέστρεψε σε Κοζάνη και Ροδόπη. Νέα αιστεία επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Ροδόπης, με αποτέλεσμα μάλιστα τη θανάτωση 400 ζώων, ενώ σε κτηνοτροφική μονάδα στον οικισμό Αμυγδαλιάς της Κοζάνης επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα της ζωονόσου. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, λόγω της ευλογιάς των αιγοπορβάτων, κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Και εκεί θα πάμε, και πιο συγκεκριμένα, στο Σταύρο Ζορμπαλά, από την ΕΡΤ Τρίπολη, στον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι, στόχος είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση όλων των απαραίτητων ενεργειών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Η κήρυξη ενεργοποιεί πρόσθετα διοικητικά και επιχειρησιακά εργαλεία, ώστε να υποστηριχθούν οι δράσεις των υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή των μέτρων επιτήρησης ελέγχου και βιοασφάλειας. Η απόφαση ισχύει για 6 μήνες στην Αρκαδία έως τις 10 Δεκεμβρίου του 2026. Διάστημα κατά το οποίο θα συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της κατάστασης και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου. Θυμίζω, η Αρκαδία έχει τώρα μέχρι στιγμής 4 κρούσματα σε Μεγαλόπολη και Γορτινία. Έχουν θανατωθεί 285 ζώα. Η κλινική επιτήρηση Βίκυ σε όλες τις εκτροφές συνεχίζεται. Δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη άλλου ύποπτου κρούσματος στις εκτροφές που είναι υπό έλεγχο. Θυμίζω, στην Αρκαδία έχουμε 1.300 εκτροφές, 270.000 ζώα. Στην πρώτη και δεύτερη ζώνη τώρα των μέτρων έχουμε 660 εκτροφές με κοντά 60.000 ζώα. Άρα λοιπόν έχουμε έναν ικανό αριθμό ζώων και φυσικά υπάρχει αυτό το άγχος στους κτηνοτρόφους και για τα θέματα της μετακίνησης και των ζωοτροφών. Μιας και ανέφερε στον πρόλογο της εκπομπής για τα ζητήματα στην Κοζάνη και στη Ροδόπη, να σου πω ότι κρούσμα ευλογιάς μετά από 9 μήνες είχαμε σε εκτροφή στην Αμυγδαλιά του Δήμου Κοζάνης. Είναι σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Θανατώθηκαν εκεί 100 πρόβατα, όπως λένε και οι συνάδελφοι από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μέτρα βιοασφάλειας υπάρχουν σε εξέλιξη. Απαγόρευση μετακινήσεων κοπαδιών και σε καθεστώς καραντίνας είναι η Περιφερειακή Κοινότητα Κοζάνης έως τα τέλη Αυγούστου. Και βέβαια οι έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζονται. Ενώ προκύπτει και στη Ροδόπη, όπως είπες, σε μια μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, θανάτωση 400 προβάτων εκεί και βέβαια απολυμάνσεις δρόμων και όχι μόνο. Ήταν η δεύτερη εστία μετά από 3 μήνες. Είχαμε και ένα κρούσμα πριν 3 εβδομάδες στην περιοχή και φυσικά θανάτους 200 προβάτων. Συνολικά η Ροδόπη μετρά 188 εστίες και 48.151 θανατώσεις ζώων. Γενικά τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικά τα κρούσματα από το 2024 είναι 881. Έχουν προκύψει θάνατοι ζώων, 163.400 οι θάνατοι ζώων, μεγάλος ο αριθμός.
0: Ναι,
1: ωστόσο, Βίκυ, τις 95-96 μέρες έχουμε καθαρό τον Εύρο, την Ξάνθη και την Καβάλα. Και να σου πω επίσης ότι στην Κρήτη, ακόμα και στην περιφέρεια της Κρήτης, που είναι ελεύθερη από την Όσο, ωστόσο υπάρχει μια απόφαση της περιφέρειας όπου παρατείνονται προληπτικά μέτρα αυτές τις ημέρες. Από σήμερα ισχύει αυτή η παράταση των προληπτικών μέτρων μέχρι και τις 25 Ιουνίου, αφού προκύπτουν, όπως είπες, κρούσματα και στην Υπηρετική Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή έτσι είναι η εικόνα. Δεν ξέρω εάν τις επόμενες ημέρες εμφανιστούν με τις συχνηλατήσεις ύποπτα κρούσματα, τα οποία εξελιχθούν σε κανονικά κρούσματα. Είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα.
0: Και θα πρέπει να το δούμε πώς θα γίνει, καθώς οδεύει προς, θα λέγαμε, αφανισμό των ακτινοτρόφων ουσιαστικά. Χάνουμε πολλά ζώα.
1: Πραγματικά είναι πολλές οι θανατώσεις. Αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο. Είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλές θανατώσεις ζώων. Ανέφερα 163.400 ζώα από τον Αύγουστο του 2024 και μετά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
0: τι
1: όταν έχουμε
0: αυτό
1: ένα κρούσμα, πάμε αμέσως μετά και στη θανάτωση. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Και προκύπτουν και πολλά άλλα ζητήματα με τις μετακινήσεις των κοπαδιών, τι επιτρέπεται, πώς επιτρέπεται με τις ζώνες, με τις ζωοτροφές. Και βέβαια πηγαίνει πίσω δίκη και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή, εάν δεν περάσει ένα εξάμηνο να είναι καθαρή μια περιοχή,
0: δεν μπορεί να γίνει ανασύσταση. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Σταύρο. Να μείνουμε εμείς στο θέμα. Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή, τον αντιπεριφερειάρχη, αγροτικής πολιτικής και κτηνιατρικής της περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Σπύρο Ζαχαριά. Κύριε Ζαχαριά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
0: Δυστυχώς και η Αρκαδία μπήκε, άργησε πολύ να μπει φυσικά στο θέμα αυτό της ευλογίας των εγωπροβάτων, αλλά δυστυχώς μπήκε και η Αρκαδία και η περιοχή, οπότε έχετε και εκεί, έχετε κρίνει απαραίτητα να ληφθούν κάποια μέτρα, έτσι δεν είναι?
2: Όντως, παρόλο που είχαμε βάλει και τα σημεία απολίμανσης για να καλύψουμε όλη την Πελοπόννησο, παρόλα αυτά εμφανιστήκανε τα κρούσματα στην Αρκαδία. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο κ. Ζομπαλάς, είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος. Την τελευταία λεπτομέρεια σας είπε. Ήδη οι κτηνίατροι μας είναι στο πεδίο και παίρνουν δείγματα για να κάνουμε ελέγχους. Εχθές έγινε ήδη από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, έγινε η κήρυξη της Αρκαδίας σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους κτηνιάτρους, οδηγούς και οδηγούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε πιο γρήγορα και περισσότερες περιοχές.
0: Μάλιστα. Από όσο καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαχαριά, θα η περιφέρεια, η απόφαση μάλλον την οποία έχετε λάβει για την Αρκαδία, θα παραταθεί, θα παραμείνει για ένα σεβαστό
2: για
0: χρονικό διάστημα.
2: Η επιμένη είναι για 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Μετά, σύμφωνα με τα κρούσματα ή με τις καταστάσεις γενικά, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Άρα για 6 μήνες η Αρκαδία βρίσκεται σε αυτό το καθεστώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριά.
2: Και εγώ.
0: Και να πάμε αμέσως στον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας μυρικαστικών κτηνιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κατσούλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κατσούλο, καλώς σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Κολτσίδα, καλό μεσημέρι, κύριε Κολτσίδα. Η ευλογία σήμερα νομίζω έχει την τιμητική της, εγώ από εκεί κατάγομαι.
0: Δυστυχώς, αλλά έχει την τιμητική της. Έχουμε χάσει μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και αναρωτιέμαι, κύριε Κατσούλο, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να περιοριστεί η νόσος. Γιατί ας μην ξεχνάμε, αυτή την εποχή κιόλας έχουμε και την μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό είναι. Είναι ένας σοβαρός λόγος που θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια έξαρση. Επίσης, άλλος ένας λόγος είναι το ότι είναι ο καιρός που ανανεώνουν πλέον τα κοπάδια τους οι κτηνοτρόφοι, οπότε μπορεί να γίνουν κάποιες αγοραπολισίες που να θέσουν σε κίνδυνο, εάν δεν γίνουν βέβαια νόμιμα, πάντα έτσι,
0: ναι,
3: να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ακόμα και μιας περιοχής ολόκληρης. Ναι, είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Πάντα περιμένουμε μετά την άνοιξη το καλοκαίρι σε τέτοια νοσήματα να υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να τηρούμε τα μέτρα.
0: Και όταν λέτε να τηρούμε τα μέτρα, άρα ουσιαστικά να μην μιλάμε ακόμη και για τη μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων που γίνεται συνήθως αυτή την περιοχή, την εποχή.
3: Καλύτερα να μην γίνεται. Καλύτερα να μην γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Κατά τη γνώμη μου, καλύτερα να μην γίνεται. Εάν μια περιοχή είναι μαρισμένη, ναι, καλό είναι να μην γίνουν μετακινήσεις για να μην συμβάλλουμε στη διασπορά. Η κίνηση που έκανα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, επειδή άκουσα τον κ. Ζαχαριά πριν, είναι πάρα πολύ σωστή. Okay. Για να αποδώσουν αυτά τα μέτρα, τα οποία σημειώνω ότι δεν τα έχουμε βγάλει εμείς οι Ελληνές από το κεφάλι μας, είναι ότι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα νοσήματα τύπου Α. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ κόσμος ώστε να γίνεται και η χνηλάτιση των κρουσμάτων και ένας έλεγχος των κοπαδιών όσο το δυνατόν γρηγορότερα, όσο συντομότερα ολοκληρωθεί το screening που λέμε, τόσο περισσότερο περιορίζεται η διασπορά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κατσούλο. Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας πει περισσότερα. Όπως είπαμε, Δέσποινα, είχαμε αυτό το κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων, επιβεβαιωμένο τελικά κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα, έτσι δεν είναι? Καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κάτι που το γνωρίζαμε βεβαίως, γιατί η κλινική εικόνα των ζώων και σύμφωνα με τους κτηνιάτρους της περιοχής που πήραν δείγματα και στάλησαν στη Λάρισα στο ειδικό εργαστήρι, επιβεβαίωσε το θετικό κρούσμα σε μια μικρή μονάδα στην Αμυγδαλιά Κοζάνης. Κτηνοτροφική μονάδα 100 εγωπρόβατα και δυστυχώς, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο Βίκη, θα οδηγηθούν προς θανάτωση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Να σας πω βέβαια ότι η περιοχή έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε αυξημένη επιτήρηση μέχρι τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με όλα όσα τις προηγούμενες μέρες γνωρίζαμε, ακόμα και με την δυσκολία, αν θέλετε, παρόλο που υπήρχε αρνητική εισήγηση από τους κτηνιάτρους, από τις υπηρεσίες για να έρθουν οι μετακινόμενοι κτηνοτρόφοι. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά αλλάζουν. Δυστυχώς δεν θα ενταθούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Εκείνο που γνωρίζουμε ότι πλέον ξεκίνησαν οι έλεγχοι και για τις, σε 5 χιλιόμετρα, σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, αλλά ακόμα και για τα σφαγιασμένα ζώα, δηλαδή αυτά που εγκρίνονται από τις υπηρεσίες για να πάνε για σφαγή, πλέον θα αποβάλλονται και θα καταστρέφονται τα εντόστια. Είναι επιπρόσθετη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη νόσο και με την διαχείριση των ζώων τα οποία στην περιοχή θεωρούνται ότι βρίσκονται στις κόκκινες περιοχές, όπως είναι η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Και μετά από 9 μήνες, δυστυχώς, επανερχόμαστε πάλι σε μια κατάσταση δύσκολη και οικονομικά δύσκολη, Βίκη, για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι συνεχώς μειώνεται το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά και οικονομικά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Τώρα, Δέσποινα, να πάμε. Δεν θα φύγουμε μακριά από τα αγροτικά ζητήματα, αλλά χθες βράδυ είχατε μια ισχυρή χαλαζόπτωση και καταιγίδα στην περιοχή της Κοζάνης και σημειώθηκαν πολλές καταστροφές σε καλλιέργειες.
4: Ακριβώς. Στην περιοχή, στην κοιλάδα Σαριγκιόλ, μεταξύ Ελισπόντου και Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Ψηλάντη, όπου βρίσκονται δηλαδή περισσότερες καλλιέργειες, θα πρέπει να σας πω ότι από το πρωί έχουν φτάσει και συνεργεία του ΕΛΓΑ για να καταγράψουν τη ζημιά. Σε περίπου 1000 στρέμματα καλλιεργιών, κυρίως πατάτας, κρεμμυδιού, αλλά και οποροκεπευτικών, η καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την περιοχή, που είχε χαρακτηριστικά την έντονη βροχόπτωση, την έντονη χαλαζόπτωση αλλά και τους ισχυρούς ανέμους, κυρίως το χαλάζι προκάλεσε τις ζημιές στις καλλιέργειες. Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκαν. Να πω βέβαια, Βίκη, ότι μέσα σε πολύ λίγη ώρα είδαμε ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το ύψος της βροχής. Ακόμα και σε καταγράφηκαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς στην κοιλάδα, ας πούμε, 81 εκατοστά, στην κοιλάδα που βρίσκομαι στον κάμπο του Σαριγκιόλ, 61, και όλοι μιλούν για ένα φαινόμενο που μέσα σε μία ώρα δημιούργησε πραγματικά αρκετά προβλήματα, ακόμα και με την ηλεκτροδότηση αρκετών τοπικών κοινοτήτων, η οποία βέβαια αποκαταστάθηκε νωρίς, μετά από ένα δύο ώρο περίπου, αλλά και ζημιές από επαρχιακούς δρόμους, από την ποσότητα του νερού, των φερτών υλικών αλλά και μεγάλων βράχων, που πέσανε, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, εκεί σε μια γέφυρα που συνήθως έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει αλλάξει και πάλι ο καιρός και η αγωνία εντείνεται για το πώς θα εξελιχθεί και πάλι το φαινόμενο.
0: Για να μην έχουμε καινούργιες σκαλοζωπτώσεις, έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την εκτίμηση τώρα ότι φέτος το καλοκαίρι οι αγρότες του Εύρου δεν θα στερηθούν το αρδευτικό νερό για τις καλλιεργίες τους, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Βενετίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τόνισε ότι η σύμβαση που υπογράφηκε φέτος εγκαίρως με τις βουλγαρικές αρχές εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή νερού από τον ποταμό Άρδα. Στον ακούσουμε.
5: Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν λυθεί, οπότε δεν θα νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα από τα λεγόμενα βέβαια της κυβέρνησης και από τη βουλγάρικη την πλευρά, ότι έγινε μια σύμβαση, θα έλεγα, και όχι συμφωνία, η οποία για τη φετινή τη χρονιά τουλάχιστον τις ροές των υδάτων που θα πρέπει να δώσουν οι Βούλγαροι στον ελλαδικό χώρο, νομίζω ότι θα είναι απαραίτητες και αυτές που πρέπει για να ποτίσουν απρόσκοπτα όλοι οι αγρότες. Πέρσι άργησε αυτή η σύμβαση να γίνει κατά πολύ και είχαμε στερέψει σχεδόν ο μισός νομός και είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με συνέπεια να καταρρεύσει η αγροτική οικονομία.
0: Τώρα στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη, έχουμε πει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Πολλές οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται κάτω από το νερό. Και τελικά έχει φτάσει το θέμα μέχρι και στην Ευρωβουλή.
6: Ακριβώς, Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, Παγιώτης Γρηγόρης Γρουζίδης, μετέβη στις Βρυξέλλες στην Ευρωβουλή, συναντήθηκε με όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές και όχι μόνον. Τους ενημέρωσε για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, γιατί μιλάμε για 40.000 στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα, δεν έχει γίνει καμία σπορά και οι άνθρωποι είναι στα όρια της οικονομικής καταστροφής. Τους έδωσε βιντεοληπτικό υλικό, έτσι ώστε να δουν πραγματικά ποια είναι η κατάσταση, αφού έχει γίνει ένα έλος και μάλιστα έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός των κουνουπιών, υπάρχει πλέον και δυσοσμία και τα νερά παραμένουν εκεί ατάραχα. Επίσης τους ενημέρωσε και για το φράγμα του Μαρμαρά, που είναι από τα μεγαλύτερα στη Μακεδονία, έχει ολοκληρωθεί κατά 95% και υπολείπεται το υπόλοιπο 5% και μετά να προχωρήσουν τις διαδικασίες και για την άδευση των χωραφιών. Οι ευρωβουλευτές δεσμεύτηκαν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει απάντηση, έτσι ώστε να βρουν έναν τρόπο να αποζημιωθούν οι αγρότες και να μπορέσουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Γιατί όπως είπε ο κύριος Γρουζίδης, πλέον αρκετοί είναι αυτοί οι συνάδελφοί του που σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε θέμα. Ενώπιον τώρα της ανακρίτριας στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου για να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Φως στην υπόθεση, αναμένεται να ρίξουν φυσικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Να πάμε όμως εμείς στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας που βρίσκεται στην περιοχή του Αιγίου για να μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί από τον ακρίτρια Αιγίου ο 65χρονος, ο οποίος συνεχίζει και έχει την

0: δεν υπήρξε βαρύς τραυματισμός του πιλότου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και να πάμε στη Σάμο τώρα και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές της Σάμου στην απόφαση για τη μεταφορά στη δομή του νησιού περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ χθες έφτασαν με σκάφος του λιμενικού 300 μετανάστες από την Κρήτη στο πλαίσιο του απεγκλωβισμού, θα λέγαμε, της ομάδας των μεταναστών που έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα φτάσει στην Κρήτη. Ήταν από Μπαγκλαντές, από την Ερυθρέα, από το Σουδάν και άλλες αφρικανικές χώρες. Να πω ότι έχουμε επίσης 2 οικογένειες και 45 με 50 ανήλικα. Να σημειώσουμε ότι είναι στο πλαίσιο όπως απάντησε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε και ο βουλευτής Σάμου με τον αρμόδιο υπουργό, ότι έρχονται εδώ για την ταυτοποίηση αλλά και την διαδικασία της ταυτοποίησης, η οποία είναι χρονοβόρα, αλλά όσον αφορά την κλειστή ελεγχόμενη δομή στη Σάμου υπάρχει τεχνογνωσία και θα τρέξουν πιο γρήγορα όλες αυτές οι διαδικασίες, με αποτέλεσμα μετά από 25-30 ημέρες να μπορούν να φύγουν προς την ενδοχώρα. Ταυτόχρονα να σημειώσουμε ότι αυτή την ώρα βρίσκονται 1000 άτομα στην δομή, από αυτά τα 500 είναι έτοιμα για να φύγουν και στο δεύτερο κομμάτι της ανακοίνωσης του βουλευτή που έρχεται κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό αναφέρεται ότι δεν θα μεταβληθεί ο αριθμός και με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται, όπως είπαμε, ότι δεν θα ανεβεί παραπάνω από τα 1000 άτομα που υπηρετούν σήμερα. Τώρα, ναι, από την άλλη πλευρά, τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, ο Ελισσέος Μαυρατζώτης, όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Πάρης Παπαγεωργίου, με έγγραφό τους υπενθυμίζουν ότι οι συμφωνίες ήταν στο κέντρο, τη κλειστή ελεγχόμενη δομή, να μην δέχεται από άλλες περιοχές της ενδοχώρας και αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Έτσι λοιπόν ζητούν να μην ξαναγίνει αυτό και να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Είδομε τώρα το τι ακριβώς θα ακολουθήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας θα απολογηθούν στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι 3 συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Χθες η εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού και για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και οι διώξεις αυτές είναι βαρύτερες σε σχέση με την κατηγορία αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης που τους απέδωσε στη δικογραφία, την οποία σχημάτισε για την υπόθεση υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγχρένησης εγκλημάτων Ηρακλείου. Δηλαδή, με αυτήν την κατηγορία πήγαν στην εισαγγελέα. Η εισαγγελέα όμως έκρινε ότι έπρεπε να ασκηθεί άλλη ποινική δίωξη, αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού για τον 32χρονο κτηνοτρόφο και τον 59χρονο βοσκό της οικογένειας και για ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή για τον 57χρονο πατέρα του κτηνοτρόφου. Οι ίδιοι πάντως, όπως είπαν σε δηλώσεις τους και οι συνήγοροι των τριών, η Αλεξάνδρα Σπανάκη και η Θεονύμφη Μπέκη, αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο του 49χρονου και επισημαίνουν επίσης οι δύο συνήγοροι ότι δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής από το υλικό το οποίο υπάρχει στη δικογραφία. Τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί απολογία, να θυμίσω μόνο ότι ήταν μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε ως τροχαίο, δηλαδή ο 49χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο την 1η Μαρτίου στο Βενζέλιο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε 21 μέρες μετά στη μέρα του νοσοκομείου. Αρχικά όλοι το αντιμετώπισαν ακόμη και η οικογένεια ως τροχαίο, ναι, όμως στην πορεία και με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, όπου έγινε λόγος για πιθανή ανθρωποκτονία, άλλαξαν τα δεδομένα. Είχαμε την έρευνα από την πλευρά της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Ηρακλείου. Βεβαίως δεν υπάρχει αυτό που είπαν και οι συνήγοροι, υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν μαρτυρίες για τις σχέσεις του 49χρονου με, με την οικογένεια αυτή, αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες αυτόπτων. Δεν υπάρχει βιντεολειπτικό υλικό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε και πώς έγινε και πώς αυτοί οι άνθρωποι, αν με επιμενική ράβδο που υπάρχει μια τέτοια. Υπάρχει και αρκετό υλικό το οποίο υπάρχουν αιτήματα από την υποδιέθνηση για DNA, για σάρωση κεραιών, για, για άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Μπας και βοηθήσουν προκειμένου να εξιχνιαστεί η υπόθεση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Να πάμε μέχρι την Ορεστιάδα τώρα, καθώς πάνω από 5.600.000 λαθρεά τσιγάρα σταμάτησαν στο Τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε φορτηγό που είχε δηλώσει προορισμό την Γαλλία. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα το πω λίγο πιο λαϊκά. Ας το κάνουμε τα λιράκια τώρα αυτό το ρυθμό που είπες. Είναι 5.627.600 λαθρέα τσιγάρα σε περισσότερα από 281.000 πακέτα, συσκευασμένα σε 28.100 κούτες μοιρασμένες σε 280 κυβότια, Βίκη. Όλα αυτά λοιπόν τα κυβότια με όλα αυτά τα τσιγάρα βρέθηκαν μετά από έλεγχο που έγινε σε φορτηγό που έφτασε στον συνοριακό σταθμό των Κήπων, προφανώς από την Τουρκία. Μπήκε, ήθελε να περάσει μέσω Ελλάδας, γιατί ο προορισμός που δήλωσε ήταν Γαλλία. Τα κυβότια αυτά ήταν κρυμμένα πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα. Τα νόμιμα εμπορεύματα ήταν κάτι πλακάκια, κάτι πιάτα, κάτι κυπελάκια του καφέ, τα οποία είχαν φορτωθεί στο φορτηγό μπροστά στην είσοδο του χώρου μεταφοράς, στην καρότσα δηλαδή, με σκοπό να κρύβουν το παράνομο φορτίο που ήταν από πίσω. Και είναι αυτό που οι τελωνιακοί δίκοι ονομάζουν μέθοδος τάπα. Οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από τα λαθρέα αυτά τσιγάρα που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Τούρκος οδηγός του φορτηγού προφανώς συνελήφθη θα πάει εισαγγελέα και θέλω απλά να σας πω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο φορτίο λαθρέων τσιγάρων, τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, που σταμάτησαν ποτέ οι ελεγκτές στους κήπους. Το προηγούμενο μεγάλο, έψαξα λίγο στο αρχείο των ειδήσεών μας και βρήκα ότι ήταν πέρυσι περίπου τέτοια εποχή, που είχαν βρεθεί πάλι με τον ίδιο τρόπο που γινόταν η μεταφορά, με τη μέθοδο τάπα, 2,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα, τα οποία εκείνα πήγαιναν στη Γερμανία. Μάλιστα. Τώρα έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια, τόσα λαθρέα τσιγάρα. Να αφήσουμε όμως αυτό, αυτή την επιτυχία θα λέγαμε των τελωνιακών και να πάμε στις πρωτόδικες αποφάσεις που έχουν βγει για την υπόθεση του φρικτού θανάτου του 35χρονου στον ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης το 2022.
4: Ναι, Βίκη. Τώρα ουσιαστικά μιλάμε για αυτή την υπόθεση του Μαΐου του 2022, ο 35χρονος που βρήκε όντως, όπως είπες, φρικτό θάνατο στον ρομποτικό κάδο. Στην απόφαση λοιπόν, η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικείου της Αλεξανδρούπολης επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον πρώην αντιδήμαρχο καθαριότητας και στην προϊσταμένη του τμήματος καθαριότητας του Δήμου και σε 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου. Καταδικάστηκε ο κατηγορουμένος ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Και για τους τρεις η ποινή αφορούσε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τώρα, συνολικά βέβαια κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση ήταν 8, οι τρεις καταδικάστηκαν, οι άλλοι 5 αθώθηκαν, ήταν 2 υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου και άλλοι 3 υπάλληλοι της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι καταδικαστέντες στον πρώτο βαθμό έχουν ασκήσει έφεση, οπότε πάμε και στον δεύτερο βαθμό, στο εφετείο Θράκης, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και συνεχίζονται για ακόμη μία σεζόν οι συλλήψεις στην εξαιρετικά δημοφιλή παραλία του Ελαφωνησίου στην Κρήτη για άγρα πελατών και παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων. Στο σημείο που υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης λόγω της απαγόρευσης προσέλευσης μηχανοκίνητων οχημάτων στην προστατευόμενη παραλία, εντοπίζονται και φέτος παραβάσεις, με υπαλλήλους να οδηγούν τα αυτοκίνητα αυθαίρετα στα πάρκινγκ. Περισσότερα τώρα από τον Περικλή Κουκλάκη από την Ερτχανίων. Περικλή,
6: Και στο συγκεκριμένο χώρο Βίκη, καλό μεσημέρι, είχαμε για ακόμα μία φορά την έκτη συνεχή για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Mm-hmm. Σύλληψη ενός υπαλλήλου χθες το απόγευμα στον δρόμο που οδηγεί ουσιαστικά στην παραλία του Ελαφωνησίου στα Χανιά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση οργανώθηκε με μέρημνα του αστυνομικού τμήματος Κισάμου που έχει τη δικαιοδοσία στον χώρο. Σηκώθηκε και ντρόν που μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει αποτυπωθεί και δημοσιεύει το Earth News, υπάρχει η ουρά οχημάτων. Ένας άνδρας ο οποίος φοράει και ένα διακριτικό γυλαίκο σε ακλαστικό, αυτό το κίτρινο το κλασικό που υπάρχει, και παραπέμπει σε άνδρα ασφαλείας, το οποίο απεικονίζεται να οδηγεί τα οχήματα από τον δρόμο προς συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην περιοχή. Το τελευταίο όχημα όμως, στο τελευταίο όχημα επέβαιναν ένα ζεύγος, τρία άτομα βασικά ουσιαστικά, αστυνομικοί, και με την καταγραφή ουσιαστικά του περιστατικού τον συνέλαβαν. Είναι μια περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απαγορευτεί η είσοδος σε οχήματα, τετρακίνητα, μηχανοκίνητα για την ακρίβεια, στην παραλία. Οπότε όλο αυτό έχει προκαλέσει από τη μία την άνθηση ιδιωτικών χώρων στάθμευσης για να εξυπηρετήσουν τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που δέχεται η παραλία κάθε σεζόν. Και βέβαια όμως έχει προκαλέσει και αυτά τα φαινόμενα της ανομίας, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα, καθώς όπως λένε οι ειδικοί, ενώ υπάρχουν συνεχείς συλλήψεις, οι άνθρωποι αυτοί με την διάθεση του φθοφόρου δικάζονται και τους επιβάλλεται ένα σχετικό πρόστιμο διοικητικό, το οποίο όμως δεν τους εμποδίζει να συνεχίζουν και άρα χρειάζεται μια καλύτερη διαχείριση στο όλο σημείο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, ώστε με παρέμβασή του να ακυρωθεί η αύξηση των ναύλων της τάξης του 12% στα φορτηγά, στην οποία έχει ενημερώσει ότι θα προχωρήσει η Attica Group από τις 16 Ιουνίου. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο, η Χριστίνα Μέγα έχει το ρεπορτάζ. Χριστίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Νέα βόμβα αυξήσεων στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων κατά 12% προκαλεί έντονη ανησυχία και αναβρασμό τόσο στην αγορά της Ρόδου όσο και των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου. Μάλιστα, σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ο Γιάννης Πάπου, ανέφερε πως πρόκειται για ένα θέμα που ακουμπάει το σύνολο της κοινωνίας και όχι αποκλειστικά τους επιχειρηματίες, σημειώνοντας ότι η αύξηση μετακινείται στην αγορά. Ανέφερε ότι οι τοπικές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε οριακό σημείο και δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί το σύνολο των αυξήσεων από τους εμπόρους. Κατά συνέπεια, είπε, το κόστος αυτό θα επιβαρύνει άμεσα το καλάθι του κάθε νοικοκυριού στα νησιά μας, εντείνοντας το κύμα ακρίβειας. Ο κύριος Πάπου επισήμανε πως ενώ είναι ορατή η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατηθούν οι τιμές στα πλοία μέσω του μηχανισμού των επιδοτήσεων, οι εταιρείες αντίστοιχως δεν ακολουθούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί και φαίνονται παντελώς ανακόλουθες. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου δεσμεύτηκε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο πίεσης για να συγκρατηθούν οι τιμές των ναύλων πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη. Μάλιστα, υπενθύμησε ο κύριος Πάπου σήμερα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ότι η Ρόδος είναι το ακριβότερο λιμάνι, όχι απλώς στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από το φωνικό σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Λέσβο, με τους λιγοστούς πλέον κατοίκους του χωριού Βρύσα, που καταστράφηκε από τη σεισμική δόνηση, να περιγράφουν με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν. Την ίδια ώρα μάλιστα, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, έκανε γνωστό πως την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσει αίτημα για την άρση της επικινδυνότητας του οικισμού Βρύσας. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
8: Θα σας έλεγα ότι ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου περιμένει την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, υπογεγραμμένη, προκειμένου και εκείνος στη συνέχεια να προωθήσει αυτό το αίτημα. Όταν επικοινωνήσαμε χθες προκειμένου να κάνουμε σήμερα το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι περιμένω να δω υπογεγραμμένη την απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου και στη συνέχεια από την πλευρά μου να εισηγηθώ την άρση της επικινδυνότητας. Έχουν περάσει 9 χρόνια από τη 12η Ιουνίου, ήταν 15 και 28 το μεσημέρι, όταν ο φωνικός και ο καταστροφικός σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε την περιοχή της Βρύσας. θα έλεγα ότι οι καταστροφές ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ενώ είχε και τραυματίες, αλλά είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο μίας γυναίκας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια, ωστόσο στην Ιβρύσα εξακολουθεί να είναι κολλημένη σε εκείνη την χρονική στιγμή. Οι κάτοικοι σήμερα περιέγραψαν με τα πιο μελανά χρώματα για το πώς είναι σήμερα το χωριό τους, το οποίο δεν έχει τη ζωή που είχε κατά το παρελθόν. Στο χωριό μένουν περίπου 160 άτομα από τους 550 νομίζω που ήταν, με αποτέλεσμα να εκφράζονται παράπονα για την καθυστέρηση υλοποίησης πολύ σημαντικών έργων, αλλά και για την καθυστέρηση υλοποίησης της άρσης της επικινδυνότητας. 15 ερυπωμένα σπίτια σταματούσαν την άρση της επικινδυνότητας. Έτσι σήμερα έχουμε φτάσει σε 4 ετοιμόρροπα χτίρια, τα οποία πάρθηκε η απόφαση για την κατεδάφισή τους. Εάν κατεδαφιστούν αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε μπορούμε να πούμε ότι οδηγούμαστε στην άρση της επικινδυνότητας. Αυτό ζητούν. Όχι ότι θα αλλάξει, ναι, ναι, λένε πολλά πράγματα στο χωριό, γιατί έτσι κι αλλιώς εξακολουθούν να γίνονται εργασίες. Στα κτίρια φαίνονται οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, οπότε ελπίζουμε στα 10 χρόνια να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο Ζακύνθο ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος στο πλαίσιο πάντα της επίσκεψής του στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση με στόχο ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη κράτος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των δικαστηρίων του νησιού. Υπάρχει μεγάλη προστελέχωση στην εισαγγελία. Με συγχωρείτε. Και για τον λόγο αυτό υπήρχε και αποχή διαρκείας των δικηγόρων του νησιού, αρκεί να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 4.500 εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις. Να πούμε λοιπόν ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα στη Ζάκυνθο, ο οποίος συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Φελοπίδα Λιάσκο, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με θεσμικούς και δικαστικούς φορείς του νησιού. Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα το Δημαρχείο, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου, όπου πραγματοποίησε κλειστή σύσκεψη με δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, δικαστικούς υπαλλήλους και έξω με τον Δήμαρχο. Όπου πραγματοποίησε κλειστή σύσκεψη με δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς,

0: λιγότερες θεσμικές τομές των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης και διασφαλίζει ίση πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Την Κυριακή τώρα θα υπάρχει κινητοποίηση στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας, να μας πει περισσότερα. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Εδώ και 3 μήνες, κάθε μήνα που περνά χωρίς να πραγματοποιείται το δρομολόγιο του Οδοντατού από το Διακόπτο στα Καλάβρητα και αντίστροφα, είναι και μια μέρα μεγαλύτερης οικονομικής αιμορραγίας για 2 βασικές περιοχές, όχι μόνο της Αχαΐας αλλά και γενικότερα, αλλά μιλάμε για Καλάβρητα και Διακόπτο, που σε αυτή τη γραμμή έχουν βασίσει και ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας και της παραγωγής τους. Είναι μερικές από τις αναφορές που έγιναν κατά την πρόσφατη συνάντηση για την διοργάνωση αυτής της νέας κινητοποίησης, με αίτημα βασικό που έχουμε ξαναπεί, την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Η Επιτροπή λοιπόν Αγώνα πραγματοποιεί μια νέα μεγάλη κινητοποίηση και αυτή τη φορά, την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το πρωί, στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού, για να ζητήσουν τα γνωστά, το βασικό αίτημα της κινητοποίησης. Είναι η άμεση επαναλειτουργία του Οδοντατού, με πλήρη πάντως δρομολόγια, έτσι όπως ορίζεται και από τις υποχρεώσεις που την συνδέουν βάσει σύμβαση με τον ΟΣΕ και την Hellenic Train. Επίσης, αυτό το οποίο ζητούν είναι να συντηρείται το δίκτυο και οι αμαξοστοιχίες και βεβαίως όλη η θωράκιση και αναβάθμιση της γραμμής. 10:30 το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ο Δήμος Ήλιδας τώρα ανέλαβε τη διοργάνωση της επίσημης τελετής έναρξης του 28ου Διεθνού Συμποσίου της ΣΥΜΗΣ και ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Η τελετή έναρξης θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ήλιδας. Το Διεθνές Συμπόσιο της ΣΥΜΗΣ είναι θεσμός ορόσημο που διοργανώνεται εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου και αποτελεί μια αναγνωρισμένη και κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου παγκοσμίως. Φέτος από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου το συμπόσιο θα διεξαχθεί στον νομό Ηλίας, στον νομό μας και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Αλντεμάρ της Καφιδιάς. Και το θέμα του είναι με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία και πειθασέβοντας την εξουσία». Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να δώσουν το παρόν περισσότερες από 120 εξέχουσες προσωπικότητες από 35 και πλέον χώρες, μεταξύ των οποίων πολιτικοί ηγέτες, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που θα κοσμήσουν το 28ο συμπόσιο είναι ο ύπατος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τη Συμμαχία των Πολιτισμών, Μιγκέλ Άγκελ Μορατίνος, ο πρόεδρος των Διεθνών Μουσείων Μουσικών Βραβείων, Γκράμι Πάνος Πανάη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Ινδίας, ο κύριος Θατρόρ, ο πρώην πρωθυπουργός της Τινησίας και άλλοι. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά το παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί προσωπικότητες σε αυτό το διεθνές συμπόσιο, όπως για παράδειγμα ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Bill Clinton και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι την ΧΙΟ και τον Θοδωρή Πηλιώτη για να μας δώσετε νεότερα για τον καυγά ο οποίος κατέληξε στο θάνατο ενός 39χρονου. Θοδωρή, έχουμε τη σύλληψη ενός 51χρονου.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Χαίρετε από τη ΧΙΟ. Είχαμε ένας καυγάς οικογενειακός, από ό,τι φαίνεται ήταν θείος και ανιψιός, με τον θείο τελικά να χτυπά θανάσιμα με μαχαίρι τον ανιψιό του. Έγινε στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας τα ξημερώματα χθες και αργά το μεσημέρι μεταφέρθηκε ο 31χρονος το θύμα 31 ετών που ήταν στο νοσοκομείο της ΧΙΟ. Υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις. Αρχικά αυτή η εικόνα που υπήρξε, όπως μας είπαν από το νοσοκομείο της ΧΙΟ, ήταν ότι είχε εκτυπηθεί ο σπλήνας. Στη συνέχεια όμως είδαν ότι το τραύμα ήταν και σε άλλο μέρος ζωτικό του ανθρώπου αυτού που τελικά έχασε τη ζωή του. Κάποιο θέμα οικογενειακό ήταν που τους έκανε να πιαστούν στα χέρια και με τον θείο, εφόσον αυτές είναι σωστές πληροφορίες,

0: πληροφορίες που έχουμε, τον μαχαίρωσε χθες αργά, βρέθηκε και το φωνικό εργαλείο, ένα μαχαίρι μήκους χιλάμα 16,5 εκατοστών, ο οποίος συνελήφθη ο δράστης και που την έρευνα την διεξάγει υποδιεύθυνση δίωξη και ξυχνίας εγκλημάτων Χίου για αυτό το θέμα, ενώ όπως είπαμε χθες το μεσημέρι υπέκυψε στα τραύματά του και ο 31χρονος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σοβαρά περιστατικά βανδαλισμού σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
2: Ναι, Βίκυ. Βίκυ, όπως έγινε γνωστό, άγνωστοι εισέβαλαν, φαίνεται πως εισέβαλαν στον χώρο του κολυμβητηρίου και προκάλεσαν μεγάλες φθορές σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης, ενώ πέταξαν παράλληλα και διάφορα αντικείμενα εντός της πισίνας. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν προφανώς καθιστούν αδύνατη την ασφαλή λειτουργία του κολυμβητηρίου. Έτσι λοιπόν, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να αποσταλούν και τα σχετικά δείγματα νερού για εργαστηριακό έλεγχο, αλλά και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες καθορισμού, αποκατάσταση των ζημιών και προφανώς του συνολικού ελέγχου των συνθηκών ασφάλειας. Τώρα, η Δημοτική Αρχή Πρέβεζας καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά της δημόσιας περιουσίας και προφανώς υπονομεύει τη λειτουργία κρίσιμων αθλητικών υποδομών, οι οποίες εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες παιδιά, αθλητές, αθλητικούς συλλόγους και πολίτες. Παράλληλα, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Βίκυ, ότι ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει στην κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων με στόχο τη διερεύνηση της υπόθεσης αλλά και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών. Τέλος, όπως τονίζεται, ο Δήμος Πρέβεζας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών αλλά και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του κολυμβητηρίου. Η ημερομηνία επανειδρουργίας θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση από πλευράς του Δήμου Πρέβεζας, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί στο Πλημελιωδικείο Βόλου η μήνυση που έχουν καταθέσει δεκάδες κάτοικοι των Σταγιατών κατά του Δημάρχου Βόλου, Αχιλέα Μπέου, με αφορμή τα γεγονότα που συνδέονται με τη διαμάχη για την πηγή Κρία Βρύση το καλοκαίρι του 2020. Να πάμε στη Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου και Φρόσο, τελικά θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση σήμερα. Φρόσο, μας ακούς?
3: Ναι,
1: σ' ακούμε πολύ καλά, Φρόσο, τώρα, ναι.
3: Ωραία. Δεν ξέρω να σας πω αν θα εκδικαστεί. Ξέρω σίγουρα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει φτάσει, αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις. Αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι αν όντως αυτή η δίκη θα προχωρήσει σήμερα, καθώς η πλευρά του Δημάρχου θα επικαλεθεί το άρθρο 59 για μια δίκη που προηγείται. Ποια είναι αυτή η δίκη? Είναι η μήνυση που έχει υποβάλει ο Δήμαρχος εναντίον των κατοίκων των Σταγιατών. Η πλευρά λοιπόν του κύριου Μπέου υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προηγηθεί η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης και μετά να εκδικαστεί η παρούσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλη έχει διαφορετική άποψη, την οποία θα εκθέσει στο δικαστήριο σήμερα και περιμένουμε να δούμε αν πράγματι θα προχωρήσει ή όχι η όλη διαδικασία.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φρόσο, και να πάμε στην Καλαμάτα, καθώς εκεί έχουμε έντονες αντιδράσεις στην περιοχή της Ιχαλίας για την σχεδιαζόμενη κατάσταση μονάδας βιομεθανίου στη βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
4: Βίκυ, είχαμε μια ειδική συνεδρίαση, γενική συνέλευση ουσιαστικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ιχαλίας τις προηγούμενες ημέρες, παρουσία πλήθους πολιτών, όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα, η οποία θα ζητήσει άμεσα συνάντηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο με βασικό αίτημα την ανάκληση σχετικής απόφασης. Παράλληλα, θέλω να σου πω πως αποφασίστηκε να ζητηθεί η παρουσία και τη στήριξη όλων των βουλευτών με μια συνάντηση με τον Υπουργό, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προγραμματιστούν και ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέλευσης που έγινε στο Δημαρχείο στο Μελιγαλά, στο πρωτεύουσα του Δήμου Ιχαλίας, εκφράστηκε καθολική αντίθεση στην εγκατάσταση της μονάδας με κατοίκους αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους φορέων να υποστηρίζουν ότι η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντική περιβαλλοντική επιβάρηση από υφιστάμενες δραστηριότητες. Να υπενθυμίσουμε ότι εκεί υπάρχει και η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και δεν αντέχει σε νέες ρηπογόνες εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη θέλω να σου πω αναφορά έγινε και στις παραβαλλοντικές επιπτώσεις που σύμφωνα με επιστημονικές τοποθετήσεις δεν έχουν αξιολογηθεί σωρευτικά με τις ήδη λειτουργούσες μονάδες της ΒΥΠΕ, ενώ παρουσιάστηκαν και στοιχεία για την ατμοσφαιρική επιβάρηση της περιοχής τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι εκτός από τις πολιτικές παρεμβάσεις, θα κινηθεί και η νομική διαδικασία με προσφυγή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εφόσον χρειαστεί προσφυγή και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Κοινό μήνυμα και να κλείσουμε αυτό, Βίκυ, είναι των συμμετοχόντων, είναι ότι η τοπική κοινωνία παραμένει ενωμένη απέναντι στο συγκεκριμένο σχεδιασμό και ζητά να ληφθούν υπόψη οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου Ιχαλίας και των τοπικών κοινοτήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πήρε φέκα το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας που στοχεύει στη λύση του κυκλοφοριακού στην παλιά πόλη αλλά και τον σχεδιασμό για μια πιο βιώσιμη πόλη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΑΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι σε ισχύ πλέον. Αποτελεί το στρατηγικό σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση των μετακινήσεων και την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων με στόχο μια πιο ανθρώπινη πόλη. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που προβλέπονται είναι ο περιορισμός κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων στην παλιά πόλη. Θυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης έχει επανειλημμένα ζητήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης όλων των βαρέων οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά, τουριστικά τρενάκια, εντός των ορίων που καθορίζει ο UNESCO για την παλιά πόλη. Η παλιά πόλη είναι μνημείο UNESCO. Mm-hmm. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής στάθμευσης με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρησης στο ιστορικό κέντρο. Στόχος είναι να γίνει το αστικό λεωφορείο πραγματική εναλλακτική για τον κάτοικο που σήμερα αναγκάζεται να μετακινείται με γιοταχή. Βίκυ.
1: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε και στη Λάρισα, καθώς εκεί έχουμε μια εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας. Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, σε εσένα και στους ακροατές. Έτσι είναι. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη που είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου, τα δύο νοσοκομεία της πόλης, το Πανεπιστημιακό και το Γενικό, ενώσαν, θα έλεγα, για δεύτερη χρονιά τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης. Και θα πρέπει να πούμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Άλλωστε, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ευαισθησία, αλλά μέσα όμως από αυτές τις δράσεις προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο κόσμο και κυρίως τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Να πω μόνο ότι οι ανάγκες στα δύο νοσοκομεία το μήνα είναι περίπου στις 3.500 μεταγγίσεις, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες και ειδικότερα το καλοκαίρι. Αυτός είναι και ο λόγος, δηλαδή, που αυτή η δράση έγινε στο κέντρο της πόλης, όπως είπαμε, περισσότερο να ευαισθητοποιήσουν τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, γιατί είναι μια πράξη, όπως λένε και οι γιατροί, η αιμοδοσία είναι μια πράξη ευθύνης αλληλεγγύης και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, και αυτό ήταν και το μήνυμα ότι είναι μια στιγμή ανθρωπιάς. Mm-hmm. Δηλαδή δίνεις αίμα και σώζεις ζωές. Mm-hmm. Αυτό το σύνθημα, έτσι, λοιπόν. Και να πω ότι λόγω των καιρικών συνθήκων υπήρχε και συνέχεια το βράδυ, mm-hmm, να δοθεί μια συναυλία. Δεν θα γίνει όμως σήμερα, λόγω ότι υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε καταιγίδες στην περιοχή. Θα γίνει τη Δευτέρα την ίδια ώρα στο κέντρο της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σπάνιες ασπρόμαυρες λήψεις από όλο τον κόσμο παρουσιάζονται σε φωτογραφική έκθεση στην Ήβρα. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
7: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βλέμμα στον κόσμο», οι φωτογραφίες της Joan Lee Fermor, φιλοξενείται στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ήδρας έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια συνολική αναδρομή στο φωτογραφικό έργο της αγαπημένης συντρόφου του σπουδαίου Βρετανού συγγραφέα Patrick Fermor. Η φωτογραφική έκθεση βασίζεται στο ομότιτλο «Λεύκομα» και παρουσιάζει περίπου 50 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ορισμένες από τις οποίες εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό, περιλαμβάνοντας εικόνες τόσο από την Ελλάδα, όπου το ζευγάρι βρήκε καταφύγιο για δεκαετίες, όσο και από τα πολυάριθμα ταξίδια του στην Ευρώπη και την Ασία. Με τη φωτογραφική της μηχανή Roy Flex, πάντα μαζί της, η δημιουργός κατέγραψε τις ιδιαιτερότητες του τοπίου και των κατοίκων μέσα από μια ανεξάρτητη ματιά, η οποία αποτυπώνει με ειλικρίνεια την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, καθώς και το σεβασμό της για τη φύση και την ιστορική ταυτότητα κάθε τόπου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
8: Ο καιρός.
1: στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορειοαιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπονται αύριο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Ποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: μισήσεις.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Καταιγίδες, κεραυνοί, μπουρίνια και χαλάζι σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Όσο για τα άλλα μπουρίνια τώρα, σε εισαγωγικά στη Μέση Ανατολή, εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα προς το παρόν, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανό τρόπο για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ακόμη και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα $87 το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκαν νωρίτερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το Πασόκ μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, απάντησε ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και τέλος, βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση από την Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης, άρση κυρώσεων και τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση, ενδιαφέρον τον πλανήτη η εξέλιξη εκεί και το τέλος του πολέμου. Να ξεκινήσουμε όμως προς το παρόν το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται στον απόϊχο της τηλεοπτικής συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.
6: Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
5: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, λοιπόν, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
6: Εκλογές, κύριε Νικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
5: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
6: Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
5: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική, λοιπόν, που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς. Επιπλέον, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
6: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
5: Και βέβαια, ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν το σχόλιο του πρωθυπουργού για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
6: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
5: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τώρα, Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας κωδικοποιήσει τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του. Κρατάω εγώ βασικά, Νότι.
0: Και σήμερα το podcast που έστειλε. Έτσι. Στο Άγγλιο συνάδελφο που είχε την ευκαιρία να κάνει μια Έτσι. Συνολική θεώρηση της θητείας του. Είναι, θα έλεγα, και οι δύο συνεντεύξεις, ιδιαίτερα η χθεσινή που απευθύνεται στο εσωτερικό κοινό και το σημερινό podcast που απευθύνεται στο εξωτερικό, είναι σηματοδότηση αυτού που είπε την Τετάρτη μόλις και τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατίας, που εξέλεξε τον κύριο Κυρανάκη γραμματέα, ότι ας μην κρυβόμαστε, οι εκλογές θα γίνουν πριν ανοίξει 27, αλλά είμαστε πια στην τελική ευθεία.
5: Μάλιστα, είδα και ένα βίντεο που χαλαρός προσερχόμενος προσθέτει για τη συνέντευξη. Το ρωτήσανε εκεί, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αν θα πάμε στις κάλπες με μαγιό. Και είπε ότι εντελώς χαλάρος, ότι όχι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Επομένως, ένα φουτεράκι είναι ότι πρέπει, λέει, εκείνη την εποχή.
0: Ακριβώς. Ήταν γενικώς χαλαρός. Και ξεκινώντας το βίντεο, έκανε αναφορά στο Μουντιάλ, το οποίο ο πρώτος του αγώνα τον είδαμε χθες. Τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Υπουργό Νικολάου Κωνσταντένα, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να θέσει συγκεκριμένα ζητήματα. Να επαναλάβει για πολλωστή φορά ότι την άνοιξη 27, το λέγαμε το πρωί με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στο πρωί τη εκπομπή, ότι είναι τόσες πολλές φορές που το έχει επαναλάβει, που πλέον φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει η έκκληση.
5: Να γίνει κάτι άλλο, ναι.
0: Το πόρο του 26. Εντάξει, αν όλα πάνε καλά, υπάρχει και απρόβλεπτα. Αλλά φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει.
5: Υποκανονικές συνθήκες, ναι.
0: Αυτό το κρατάμε. Κρατάμε τις γέφυρες που έριξε προς τον κράτος Καραμαλή, σημειώνοντας ότι δεν χρειάζεται να συμφωνούμε πάντοτε. Τιμώ έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της παράταξης του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακόμα και το διαφωνούμε, θέλω να έχω μια λειτουργική, είπε χαρακτηριστικά, σχέση.
5: Έχω απέναντί μου, λέει, εκεί που κάθεται, εκεί που μιλάω, στην Κεντρική Επιτροπή, έχω απέναντί μου τα κάδρα των ιδρυτών της Νέας Δημοκρατίας και είναι πρώτο, βρίσκεται το κάδρο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι, η αναφορά που είπα εγώ, Γρηγόρη, έχει να κάνει στον Κώστα Καραμαλή.
5: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Ιδρύτη της παράταξης. Για τον Αντώνη Σαμαρά,
5: έχει
0: ενδιαφέρον το γεγονός ότι είπε ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ήταν υπουργός του άλλωστε. Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε για πρώτη φορά, έδωσε θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο στον Κυριακό Μητσοτάκη. Πήρε σε ταραγμένες περιόδους τη χώρα και κατάφερε να την οδηγήσει με ασφάλεια, κάπως έτσι το λέω επιδικά μου λόγια, γκροσομότο, αλλά χαρακτήρισε άδικη την κριτική που του ασκείται σε σχέση με τα ελληνικά, σημειώνοντας ότι η μεν γαλάζια πατρίδα ως ιδέα και το κάζους μπέλι ως νόμος υπάρχει από αρχές του 2000, είναι ο πρώτος ο οποίος το έθεσε. Έκανε αγώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν μπήκε στο SAFE, το πρόγραμμα εξοπλισμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία, και χαρακτήρισε άδικη αυτήν την την θρησκή.
5: Κρατάμε επίσης αυτό που για τον Αντώνη. Ναι,
0: να προσθέσω ότι για τον Αντώνη Σαμαρά ειδικότερα αναφέρεται λέγοντας ότι του έδωσε δεύτερη ευκαιρία η παράταξη, τον αγκάλιασε και τον έκανε πρωθυπουργό. Θεωρώ αδιανόητο να την πληγώσει, να κάνει επιλογές που δεν έχει βάρος.
5: Και ότι θα είναι κακό για την ιστεροφημία του, ας το πούμε έτσι.
0: Κακό για την ιστεροφημία του έχει τη σημασία του και αυτό. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Αντώνης Σαμαράς γεννήθηκε το 1951, αν κάνω λάθος, είναι 95.
5: Σαν να δείχνει μια αλλαγή στάσης από τον πρωθυπουργό και τον Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.
0: Θα μπορούσε να κληθεί έτσι, αλλά στην συζήτηση, όταν ερωτάται εκ νέου, λέει ότι αν επιμένει στην κριτική που ασκεί στην εξωτερική πολιτική, σε αυτά που λέει, τότε το χάσμα είναι αγεφύρωτο. Παραδέχεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει γέφυρα. Έχει το ενδιαφέρον του για το κτηματολόγιο, μάλλον για τις πολεοδομίες, ότι θύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που καιρό πριν σκάσει το σκάνδαλο η υπόθεση αυτή πέρασε από τους δήμους της πολεοδομίας στο κτηματολόγιο. Δεν συμβάζομαι, είπε, με το αυτή είναι η Ελλάδα, παραπομπή σε αυτό που είχε πει ο Κώστας Σιμίτης το 2004 τον Αυγή του Σαμίνα. Και η αιχμή προς την κυρία Κοβέση, σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά ο καλός εισαγγελέας κρίνεται από το αν οι υποθέσεις που παραπέμπονται είναι δεμένες, και φαίνεται ότι να μην είναι δεμένες, προσθέτω.
5: Και επειδή είπες,
0: και την πραγματονομοσύνη της κυρίας Τιχεροπούλου.
5: Αφού λέμε για αιχμές τώρα, το αιχμηρό και αν δεν ήταν το σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπερα, έτσι.
0: Καλά, αυτό είπες αρχικά, γι' αυτό δεν κρατάει. Ναι. Και η αλήθεια είναι, εάν όπου αυτοκίνητο είναι εκλογική ήττα, τότε θα μπορούσε να το διορθώσει κανένας χειρότερα για τον Αλέξη Τσίπρα. 5 είναι ήττες σε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές που μέτρησα, άσε τις περιφερειακές στην πάση περιπτώσει. 5 είναι πέντε αυτοκίνητα έχει αλλάξει, που έχουν πάρει 5 φορές το δίπλωμα κατά την ανάλυση του Πρωθυπουργού, και τώρα βρίσκει νέο αυτοκίνητο, νέο κόμμα δηλαδή, για να οδηγήσει. Όντως, αυτό νομίζω έχει γίνει viral.
5: Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, εχμές κατά της κυβέρνησης για τα βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, άσκησε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μενίου στη Τραπετσόνα. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε την πρόταση του κόμματος για δωρεά μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους. Πάμε στη Λίνα Πεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
7: Προβλήματα της νέας γενιάς βάζει στο επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε χθες βράδυ στην Τραπετσόνα με νέους και δεσμεύτηκε για καθολική δωρεάν μετακίνηση των νέων σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σημείωσε πως στο ΠΑΣΟΚ έχουν κοστολογήσει το μέτρο. Είναι 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ, πολύ χαμηλού κόστους, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και τεράστιου ωφέλους για τη νέα γενιά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως προτεραιότητα για το κόμμα την βελτίωση της ζωής των νέων στα αστικά κέντρα, ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά και για το στεγαστικό. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας και για το στεγαστικό. Πυρήνα της πολιτικής που έχουν σχεδιάσει είναι η δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών για μείωση των ενοικίων.
5: Λίνα Μπεθάνη, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
5: Λοιπόν, Ελίνα Πεθάνη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Έχουμε αντίδραση από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κερανάκη, με πειρά κατά του Πρόεδρου Πασόκ για αυτή την πρόταση για τους νέους και τις μετακινήσεις δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Να ακούσουμε λίγο τον Μίλτο Σακελάρη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Με μία δήλωση του κ. Κερανάκης πριν από λίγο, τονίζει πως τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, λέει ο κ. Κερανάκης, απλά η μετακίνηση του κόστου σε κάποιους άλλους. Εξάλλου, τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτήν την χώρα. Όπως ενημέρωσε ο κ. Κυρανάκης, η Αθήνα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Όσο ο κ. Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν εισιτήρια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως επισημαίνει ο κ. Κυρανάκης, στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι άνω των 25 ετών. Πενταπλασιάσαμε, συνεχίζει τη δήλωση του κ. Κυρανάκης, στους ελέγχους κατά της χώρο διαφυγής. Το μετρό έγινε 24ωρο τα Σάββατα, μια πρωτοβουλία που, όπως λέει, αγκαλιάστηκε από το σύνολο της νέας γενιάς. Συμπερασματικά, έγινε τη δήλωση του κύριου Σκυρανάκης, ωραία η πρόταση του δωρεάν του κύριου Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό, διερωτήθηκε και έκλεισε με αυτό το ερώτημα τη δήλωσή του.
5: Λίνα Μπεθάνη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Γιατί έχουμε απάντηση στην απάντηση από τη Χαριλάου του Ρικούπη τώρα.
7: Ναι, την απάντηση στο ερώτημα την έδωσε ήδη από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λένε στη Χαριλάου του Ρικούπη. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για κόστος γύρω στα 35 εκατομμύρια. Οι προτεραιότητες, τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ, κάθε κόμματος κρίνονται. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλο διαφθοράς στις πολυοδομίες που έχει φέρει επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας. Είναι το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.
5: Για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τι λένε από το ΠΑΣΟΚ, Λίνα?
7: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, κληθεί να σχολιάσει την αναφορά του Πρωθυπουργού περί αυτοδυναμίας. Σημείωσε πως καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο αυτή η δυνατότητα. Εχμηρή κριτική άσκησε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για επιτυχίες, αλλά ξέχασε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο.
5: Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με μια αιχμηρή δήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το όσο είπε για το δίπλωμα στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
10: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι όταν χάνει εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια. Και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
5: Πάμε στον πολιτικό μας άκτορ Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την περίφημη δήλωση για το δίπλωμα, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ζήτημα που προέκυψε με τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων στα μέσα μεταφοράς, στην πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη?
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Έχεις δίκιο. Νομίζω σήμερα ότι στην ομιλία του, συνέντευξη στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ουσιαστικά τα προεκλογικά διλήμματα, το είπε και ευθέως. Δεν είναι σταθερότητα ή χάος, είναι αυτό το οποίο είναι η ανέχεια, διότι ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Άρα για ποια σταθερότητα μιλάμε? Αναφέρθηκε επίσης και στην δική του παρέμβαση, δηλαδή ρωτήθηκε γιατί εσείς ξανά, γιατί θέλετε να παρέμβετε ξανά στην πολιτική ζωή, γιατί επιστρέφετε. Η απάντηση ήταν, νομίζω, καθηλωτική. Αν δεν υπήρχε κενό, εάν η αντιπολίτευση του προοδευτικού χώρου είχε δημοσκοπικά κυριαρχήσει, τότε ειλικρινώς σας λέω, είπε χαρακτηριστικά, δεν επρόκειτο να επιστρέψω, δεν επρόκειτο να κατέβω. Ναι, υπάρχει κενό. Και αυτό το κενό είναι που εμείς θέλουμε να το κάνουμε big bang, όπως είπε, και να διαμορφώσουμε άλλες συνθήκες. Αναφέρθηκε και στις υποψηφιότητες. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένας first class, δεν υπάρχει καμία εγγυημένη θέση στις υποψηφιότητες. Mm-hmm. Περισσότερο θα προωθηθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, δραστηριοποιούνται στον επαγγελματικό τους χώρο και θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την ιστορία. Και ναι, για αυτούς τους λόγους επιστρέφω. Επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Πρωθυπουργό, τον ακούσαμε πριν από λίγο. Ήταν ουσιαστικά η απάντησή του Γρηγόρη στην χθεσινή δήλωση, συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αίσθηση που έβγαζε ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να έθετε τον εαυτό του πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για την παιδεία, για την ενέργεια, για τη δικαιοσύνη, για τους γιατρούς και για τους καθηγητές δασκάλους, το είπε πολύ συγκεκριμένα ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις κατηγορίες, γιατί το ένα είναι παιδεία και το άλλο είναι υγεία, όλα στο δημόσιο παράγοντα. Επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για τα σφάλματα, για τα σφάλματα και κυρίως για τις παρεμβάσεις που έχει κάνει. Είπε μάλιστα υπό αυτές τις προϋποθέσεις, με όλα τα σκάνδαλα, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγήσει ο Πρωθυπουργός. Ξανά απαντώντας την σχετική απόκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου.
5: Και βέβαια τη Δευτέρα έχει την ομιλία στη Νίκη, έτσι, εδώ στην Αττική. Η πρώτη ομιλία μετά το Θυσίο.
11: Η ερώτηση που μου έκανες, που αναφέρθηκε στην πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για δωρεάν εισιτήρια στους νέους μέχρι 25 ετών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο μετρό, στα μέσα συγκοινωνίας. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία το να προσφέρει ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Θα καταθέσουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, αυστηρά κοστολογημένες, και εκεί θα κριθούμε. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπα ας προσέξει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μπορεί να μην είναι πολύ εύκολες αυτές οι εκλογές όπως τις θεωρεί. Το ότι να υποτιμάς τον αντίπαλό σου μπορεί να σου βγει σε κίνδυνο.
5: Ωραία.
11: Και ομολόγησε με μία δόση αυτοκριτικής ότι σας το λέω γιατί εγώ το έχω κάνει και είμαι παθών.
5: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τώρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Μπαλατσούκας, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στο Δημητράκη. Ρωτήθηκε ποιος είναι ο στόχος του κόμματος. Για να τον ακούσουμε.
12: Σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων. Είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. Είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο έχει ως προϋπόθεση η κοινωνία να είναι πρωταγωνίστρια. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να φτιαχτεί, και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της Ελλάς στα πολιτικά πράγματα, να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό μέτωπο, μια συμπαράταξη των ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολλοί, ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια εναλλακτική σε όλη την κατάσταση που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι και ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι που έχει καταφέρει και το έχει κάνει, μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και κυρίως αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον που όλοι θέλουμε.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, ακούσαμε αντιδράσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τώρα αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα. Ακούμε τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παντελάκη.
13: Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουμε άκρως επικριτικό τρόπο τις αναφορές του Πρωθυπουργού. ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του. Κριτική και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος, πρέπει είτε να ακούει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη. Ενώ η Νίκη αναφέρει, κύριε Μητσοτάκη, μετά από 7 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης δεν πείθετε κανέναν. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.
5: Λοιπόν, μένουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα. Όλα τα σενάρια και οι πληροφορίες επιμένουν ότι είναι όλα έτοιμα για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και το μόνο που μένει είναι να αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός πότε θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Να ακούσαμε νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός έκανε την δήλωση που κάνει στη συνέντευξη αναφορικά με αυτό το ενδεχόμενο για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως ελπίζει ότι θα πρετανεύσει λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό για τη δική του στεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, με φόντο την κριτική από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
14: Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα. Ότι έχεις γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη. Προφανώς έχει μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψει. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο ευρεσμένο στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμαλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ και σκοφαντία εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμαλή είναι συνυφασμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ξεχνάει κανένας αυτό.
5: Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει την αυτοδυναμία. Δηλαδή, μπορεί να είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι μία η κάλπη, μία Κυριακή των εκλογών, αλλά σε περίπτωση μία αυτοδυναμίας, τι θα συμβεί τότε, από τη στιγμή που δεν φαίνεται κάποιο κόμμα διατεθειμένο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
14: Δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο λέγοντας ψέματα. Δεν μου αρέσει να ψάχνω τον κόσμο, μου αρέσει ακόμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε δει την πραγματικότητα. Και α πάρω και εγώ βάση δέλη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασία κανενό με κανέναν.
15: Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορούμε να μην το θέσουμε. Σενάρια μεν επιστημονικής φαντασίας λένε κάποιοι, αλλά πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσεις εσείς πώς τα ακούτε για ανάγκη συνεργασίας, ας πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
14: Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια.
15: Δεν υπάρχουν τέτοια.
14: Και όταν τα λέγαμε, τη θεωρούσα κομικά κυρία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
15: Μάλιστα.
14: Μου ζητάει να διαφυσβήσει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδες. Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσεις.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων, καθώς να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για εξελίξεις και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
16: We just made a great settlement of the war with Iran and we're going to be subject to finalization of documents that with the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe.
5: Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να έχουμε τα έγγραφα τα σχετικά στην Ευρώπη. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ανάμεσα ενημέρωση και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πιθανώς τόπος, Έλενα, για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης είναι η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιράν διαμηνεί ότι δεν υπάρχει τελική συμφωνία ακόμη.
17: Ακριβώς, Γρηγόρη, ακούσαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Νωρίτερα είχε κάνει και άλλη μια δήλωση. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι, όπως ακούσαμε, ότι είναι πιθανό να υπογραφεί συμφωνία στην Ευρώπη, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιθανός τόπος υπογραφής είναι η Γενέβη, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, και σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο J.D. Vance είναι αυτός που θα υπογράψει τη συμφωνία από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αντιπρόεδρος δηλαδή. Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης είπε για τα στενά του Ορμούζ ότι θα ανοίξουν αμέσως, και επίσης αναφέρθηκε απαντώντας ερώτηση και στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Η απάντησή του ήταν ότι είναι πολύ βαθιά ασαμένο και δεν μπορούν να το φτάσουν οι Ιρανοί. Και γι' αυτό υπάρχουν πάντως πληροφορίες από το Άξιος ότι μία λύση που εξετάζεται είναι να γίνει η μερική αραίωσή του παρουσία ειδικών. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, αυτό το μνημόνιο κατανόησης των 14 σημείων ή συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, όπως αναφέρεται και την έχουμε ακούσει και, και σε προηγούμενες αναφορές για την πιθανότητα συμφωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη, θα πρόκειται για μία κατάπαυση του πυρός 60 ημερών όπου θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός και θα συζητηθεί μέσα αυτό το διάστημα και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτά που αναφέρουν βεβαίως τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συγκεκριμένα το πρακτορείο ΜΕΡ, είναι κάπως διαφορετικά. Αναφέρουν ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα σε 30 ημέρες και το Ιράν θα έχει τον πρώτο λόγο, ότι θα αποχωρήσουν από την περιοχή των στενών οι αμερικανικές δυνάμεις, ότι θα αρθούν κυρώσεις κατά του Ιράν, και αναφέρονται επίσης και στο ξεπάγωμα κεφαλαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ιράν. Τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι αυτή η συμφωνία, αν θα υπογραφεί, γιατί όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Γρηγόρη, η είναι πολλές φορές που το έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχουν κάποια σημάδια. Καταρχάς, υπάρχει ένα παρασκήνιο που αναφέρεται σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, γνωρίζουμε ότι έκανε αυτές τις ανακοινώσεις μόλις 3 ώρες πριν από το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, για το οποίο είχε δώσει εντολή. Δείξε, λοιπόν, σύμφωνα με τις
5: πληροφορίες. Κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ με την πεποίθηση ότι ετοιμάζεται από στιγμή σε στιγμή το χτύπημα των Αμερικανικών δυνάμεων, και ξυπνήσαμε σήμερα με την εξέλιξη αυτή ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Ότι υπάρχει συμφωνία, μάλλον.
17: Ακριβώς. Λίγο νωρίτερα πριν κοιμηθούμε, μερικοί, ναι, χθες το βράδυ, Γρηγόρη. Πάντως, ναι, χθες το βράδυ έγιναν όλα αυτά. 3 ώρες λοιπόν πριν γίνουν αυτές οι επιθέσεις όπως είχε προγραμματιστεί, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αυτές τις ανακοινώσεις. Υπήρξε λοιπόν το εξής παρασκήνιο, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι υπήρξαν τηλεφωνήματα από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Πακιστάν, και αυτοί έπεισαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι υπάρχει πραγματική πρόοδος. Όσον αφορά όμως την πλευρά του Ιράν, τουλάχιστον η επίσημη ρητορική είναι από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τελική συμφωνία. Πρόκειται για εικασίες. Μάλιστα, και ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για δυσπιστία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά, και σίγουρα αυτό που θα παίξει ρόλο είναι και ο παράγοντας Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τη λήξη των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Μάλιστα. Σύμφωνα με το Άξιος, αυτό περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί για τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η αναφορά του είναι ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία, και επίσης, πάντως, είπε ότι εκτιμά τη δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου να υπάρξει συμφωνία για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, για τους πρόξεις, τους αντιπροσώπους του Ιράν στην περιοχή, δηλαδή τη Χαμάς και την Χεζμπολάχ, και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως, να σου πω κλείνοντας, ότι το Ιράν αρνείται ότι το βαλιστικό του πρόγραμμα είναι μέσα στη συμφωνία, και σε κάθε περίπτωση να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης, μνημόνιο ειρήνης, ας το ονομάσουμε.
5: Αυτό έτσι κι αλλιώς θα φανεί τις επόμενες ώρες τι ακριβώς περιλαμβάνει και αν περιλαμβάνει και αν πέσουν υπογραφές.
17: Αν υπογραφεί Γρηγόρη μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, ναι.
5: Αν πέσουν υπογραφές στο μνημόνιο αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για αυτό το θρίλερ λοιπόν που είναι σε εξέλιξη, ρωτήθηκε νωρίτερα εδώ στο Ρίτ Νιουζ 105,8 από τον Δημήτρη Τάκη ο Δημήτρης Κερίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
18: Συμφωνία δεν υπάρχει.
15: Ναι.
18: Συμφωνία. Όταν λέμε συμφωνία ειρήνης.
15: Γι' αυτό είπα προετοιμασία.
18: Ναι, και δεν μπορεί να υπάρξει. Η απόσταση είναι τεράστια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να παραδεχθεί ότι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει, έτσι που ήρθαν εδώ τα πράγματα, είναι κάτι χειρότερο από αυτό που είχε πετύχει ο Ομπάμα χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι. Εγκεχειρία είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς ο Τραμπ δεν θέλει να κλιμακώσει, δεν θέλει να μπλέξει άλλο. Παρόλο που κάποια γεράκια γύρω του, ιδίως στα άκρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που το ζητούν, θέλει να απεμπλακεί κατά τον ετών γρηγορότερα. Αλλά το πάνω χέρι πια το έχει το ιρανικό καθεστώς, το οποίο βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό, παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί το Ιράν και τα προβλήματα που έχει στην οικονομία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να δεχτεί την ταπείνωση, και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο, και εκεί είναι ο κίνδυνος αυτό το πράγμα να μονιμοποιηθεί, αυτό το ακανόνιστο που ξυπνάμε έτσι και κοιμόμαστε γιουβέτσι, να αποκτήσει χαρακτηριστικά μόνιμα.
5: Λοιπόν, μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουμε ακόμα συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, αλλά ήδη κινείται πτωτικά το πετρέλαιο μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης στην ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πεις, Πινελόπη, τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και πώς επηρεάζεται η χώρη αγορά καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, οι διεθνείς αγορές έχουν επηρεαστεί από τις δηλώσεις Τραμπ ότι θα ακυρώσει, ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν. Με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να κινείται πτωτικά, τόσο το Brent που είναι αυτή την ώρα γύρω στα $87 το βαρέλι, όσο και το αργό, το οποίο είναι στα $84,7 το βαρέλι. Η πτώση είναι τη τάξη του 3% και για τις δύο περιπτώσεις. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αναπτυχθεί η διάρκεια της ημέρας. Να πούμε ότι νωρίτερα το πρωί η πτώση ήταν ακόμα χαμηλότερα. Αντιστοίχως, Γρηγόρη, αλλά όχι λόγω των σημερινών εξελίξεων, αλλά λόγω των εξελίξεων του προηγούμενου διαστήματος, πτωτικά κινούνται και οι τιμές στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές η τιμή της αμόλυβης των 95 οκτανίων ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στα 1,74. Να πούμε ενδεικτικά ότι στις 5 Ιουνίου η τιμή της αμόλυβης ήταν στα 2,023, δηλαδή λίγο υψηλότερα σε σχέση με σήμερα, ενώ το diesel κίνηση είναι στα 1,74. Να πω ακόμη ότι στα αστικά κέντρα της πόλης τα βενζινάδικα πολλούν και κάτω από τα 2 ευρώ τη βενζίνη, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι οι τιμές θα διατηρηθούν ακόμα και αν πέσει κι άλλο η τιμή του πετρελαίου. Τώρα οι τιμές θα διατηρηθούν και ένα αρκετό χρονικό διάστημα στα σημερινά επίπεδα και δεν θα προσεγγίσουν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.
5: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν θέσαμε και εμείς εδώ από το News Radio 105,8 στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Καυσίμων του Νομού Αττικής. Τα έθεσαν τα ερωτήματα συγκεκριμένα ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι τιμές στα πρατήρια στην εγχώρια αγορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς θα κυμανθούν οι τιμές το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας και πότε θα επιστρέψουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Για να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου.
20: Στις μεγάλες αστικές πόλεις η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ.
15: Ναι.
20: Είναι κοντά στο 1,95-1,96.
21: Ναι.
20: Στην ισιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις ενδεχομένως να το δούμε και 2,14, 2,15, 2,19.
15: Τώρα το καλοκαίρι εκεί θα παίξουν, πιστεύετε, στο 2,2 κάτι, ε?
20: Κοιτάξτε, οι τιμές θα είναι περίπου, όπως σας είπα, στις μεγάλες αστικές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή. Ναι. Πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
21: Για να επιστρέψουν στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
20: Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης μετά τα Χριστούγεννα.
5: Να αφήσουμε μετά τις οικονομίες και τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, με την είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, καθώς το δικαστικό Μέγαρο Αιγείου οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση με το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους σε όλη τη χώρα. Πάμε στο Αίγιο και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί ο κατηγορούμενος αρνείται μέχρι στιγμής τις κατηγορίες. Στηρίζοντας, Νίκο, ότι η μητέρα και η γιος αλληλοσκοτώθηκαν.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο 65χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Mm-hmm. Ήταν μια εξέλιξη την οποία την αναμέναμε από την πλευρά των κατηγορών υπεράσπισης, οι οποίοι ήθελαν να προετοιμάσουν καλύτερα την απολογία του κατηγορούμενου. Και έτσι λοιπόν θα οδηγηθεί αύριο εκ νέου στις 10 η ώρα το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο για να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θα του θέσει. Ο ίδιος, όπως είπες και εσύ, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι αυτός, ότι δεν είναι αυτός ο οποίος έχει διαπράξει το έγκλημα, το διπλό αυτό φωνικό, και μάλιστα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι ίσως να τσακώθηκαν μάνα και γιος και να αλληλοσκοτώθηκαν. Στην ουσία κάτι το οποίο βέβαια δεν πείθει εύκολα τους αστυνόμους, τους αστυνομικές αρχές, μιας και ο ίδιος ήδη έχει δώσει αρκετές αντιφατικές καταθέσεις, αρκετά διαφορετικά στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα στους αστυνομικούς. Χτες να πούμε ότι είχαμε ένα κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών, αλλά κέντρες ασφάλειας εδώ της τοπικής αστυνομίας που πήγαν εκ νέου στο σπίτι στο λόγο που διαπράχθηκε το διπλό φωνικό, αναζητώντας κάποια νέα στοιχεία. Οι αστυνομικοί ψάξαν και για το κινητό της 54χρονης, το οποίο το βρήκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, το κινητό αυτό βρέθηκε, αλλά λείπουν κάποια στοιχεία τα οποία σύμφωνα με τον 65χρονο είχαν διαγραφεί από την ίδια την Θανούσα λίγες ημέρες πριν συμβεί το φωνικό.
5: Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με το άλλο που μας έλεγε στις προηγούμενες ημέρες, Νίκο, αναφορικά με το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της άτυχης γυναίκας.
22: Είμαστε εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του γενετικού υλικού το οποίο έχει βρεθεί στα θύματα. Περιμένουμε όμως να γίνει ταυτοποίηση για να δούμε αν αυτά προέρχονται από τον 65χρονο ή όχι.
5: Περιμένουμε λοιπόν, όλα είναι ανοιχτά και σε εξέλιξη. Νίκο Γεπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η εκπρόσωπο τύπου τώρα τη ελληνική αστυνομία, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Ραμόπουλο για τη Μέρα Γεωργίου πώς και πού κινούνται οι έρευνες των αρχών από τη στιγμή που δεν έχουν στα χέρια τους την ομολογία του δράστη.
2: Όταν δεν έχουμε ομολογία του δράστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθούν οι αστυνομικοί από την πρώτη εικόνα που βλέπουν όταν εισέρχονται σε έναν τόπο εγκλήματος να αντιληφθούν τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό που έχουν διαπιστώσει με τη βοήθεια πάντα και του ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο, αλλά και στη συνέχεια με την ιατροδικαστική εξέταση, την νεκροτομή, είναι ότι πρώτα επιτέθηκε στο νεαρό. Αρχικά με όπλο και στη συνέχεια με το όπλο που βρέθηκε μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια με μαχαίρι, καθώς έφερε τραύματα και από όπλο και από μαχαίρι. Βέβαια, ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα μας πει από τι τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια στην μητέρα, επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο του δωματίου, προφανώς άκουσε τις φωνές και μεταφέρθηκε προς αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα η εικασία που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ο νεαρός κοιμόταν τη στιγμή που δέχτηκε την επίθεση, γι' αυτό και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν βλέπουμε άμυνα στο σώμα του νεαρού. Αν μιλάμε τελικά για τον δράστη της δολοφονίας, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό θα αποφασίστηκε ο ΣΥΝΙ. Εγώ μιλάω με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς.
21: Δεν έχει ομολογήσει.
2: Που δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται, γιατί όταν έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χρήση ενός αντικειμένου, έχει εκτεθεί σε θερμοκρασία, έχει εκτεθεί στο αίμα με το οποίο βρίσκονταν πάνω στο μαχαίρι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η εξερεύνησή τους, όμως υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο ιατροδικαστής. Την ημέρα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
5: Περιμένουμε λοιπόν περισσότερα στοιχεία για να πέσει κι άλλο φως πάνω στην υπόθεση. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση: κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης σε οργανωμένο εγκλήματος με 14 συλλήψεις και παράνομο όφελος που εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα στο Αρνιούς ο Κώστας Στάμου.
3: Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο άμεσος συνεργός του 51χρονου φαρμακοποιού, καθώς ήταν αυτός που είχε αναλάβει να κάνει τη διάθεση των παράνομων σκευασμάτων σε ένα δίκτυο σε περισσότερες από 90 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, με μια εταιρεία χωρίς άδεια, η οποία λειτουργούσε και στην Ελλάδα αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Να σου πω καταρχάς ότι ο 51χρονος φαρμακοποιός χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα το φαρμακείο, το οποίο διατηρεί σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου και συγκεκριμένα στον οδό Παπανικολίου, τόσο στην πίσω πλευρά και συγκεκριμένα στο υπόγειο, πίσω από αυτή την πόρτα. Είχε δημιουργήσει μια μικρή μονάδα παρασκευής παράνομων σκευασμάτων από φάρμακα και χάπια για το αδυνάτισμα και τη θετική της λειτουργία, μέχρι και πεπτίδια για την τριχόπτωση και φυσικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία στη συνέχεια διέθετε βάζοντάς τα σε αυτές εδώ τις κούτες και σε συγκεκριμένες συσκευασίες. Από εδώ λοιπόν έφευγαν τα παράνομα σκευάσματα, τριχόπτωση και φυσικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία στη συνέχεια διέθετε βάζοντάς τα σε αυτές εδώ τις κούτες και σε συγκεκριμένες συσκευασίες. Από εδώ λοιπόν έφευγαν τα παράνομα.

0: Οι αστυνομικοί κατέσχισαν και τέτοιες σκούτες και συσκευασίες και φυσικά 40.000 παράνομα σκευάσματα από αυτό εδώ το χώρο, δηλαδή το εργαστήριο παρασκευής των παράνομων σκευασμάτων και από το σπίτι του 59χρονου και φυσικά από τη δεύτερη εταιρεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι οι 14 συλληφθέντες, ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 59χρονος, ο οποίος όπως είπαμε ήταν ο φερόμενος ως εγκέφαλος.
1: Και οι 14 λοιπόν οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο που απολογούνται. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, για το οποίο ρωτήθηκε και η κυρία Δημογλίδου, η οποία μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς. Για να την ακούσουμε.
2: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Αλλάζει και το σκηνικό του καιρού. Από σήμερα έχει ήδη αλλάξει αρκετές περιοχές με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που επηρεάζουν κυρίως τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Σακοπούλου, η οποία θα μας δώσει αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, πού περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς θα διαρκέσουν? Καλό μεσημέρι.
4: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, διανύουμε επικίνδυνες ώρες καιρικά και θα έλεγα ότι από τώρα και για 4-5 ώρες ακόμη πάμε για κορύφωση του φαινομένου σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Ήδη έχουν πέσει στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο 13.000 κεραυνοί και με χαλαζοπτώσεις και με τοπικά μπουρίνια. Έχουμε πυρήνα καταιγίδων και εδώ στη Βόρεια Αττική. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό και σε εμάς να γενικευτούν τα φαινόμενα. Οι πιο επίφοβες περιοχές για πιο έντονα φαινόμενα είναι σήμερα η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας το βράδυ θα έχουμε ύφεση των φαινομένων. Όμως μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο, μέχρι και το Σάββατο το πρωί, στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας θα βρεθεί μια άλλη περιοχή, το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια. Εκεί τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και αύριο, θα έλεγα περίπου νωρίς το μεσημέρι. Παράλληλα, θα εδραιωθεί και ισχυρός βοριάς στη χώρα μας που θα φτάνει τα 7 μποφόρ αύριο στο Αιγαίο. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Όλο αυτό θα είναι σύντομο, αλλά όπως είπα, τοπικά βίαιο και χρειάζεται προσοχή. Την Κυριακή επιστρέφει το καλοκαίρι όπως το θέλουμε, με άνοδο της θερμοκρασίας, σταματούν οι βροχές και θα χαρούμε τότε τα μπάνια μας με ασφάλεια και όχι αύριο Σάββατο. Γρηγόρη.
1: Και να δεις που θα μας λείψουν οι βροχές τότε, θα αρχίσουν να μας λείπουν το επόμενο διάστημα. Νικολέτα Ζεκουπούλ, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σημαντικά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, είχαμε στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε καλλιέργειες που προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την Κοζάνη, με την ποσότητα νερού να φτάνει τα 85 χιλιοστά μέσα σε λίγη ώρα. Πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας μεταφέρει την εικόνα, Δέσποινα, την περιοχή και πώς είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου, κυρίες και κύριοι. Επανήλθε η καταιγίδα, θα πρέπει να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή εδώ και μία ώρα βρέχει συνεχώς. Βέβαια, το χθεσινό φαινόμενο ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονο, καθώς σε πολύ λίγη ώρα και η ποσότητα νερού που καταγράφηκε, αλλά και η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή, κυρίως στο Δήμο Κοζάνης, περιοχή Ελισπόντου και Υψηλάντη, Δημητρίου Υψηλάντη, εδώ στην Κοιλάδα Σαργιόλ. Οι κάτοικοι αλλά και οι αγρότες μιλούν για ένα φαινόμενο που δεν είδατε τελευταία χρόνια. Όντως το ύψος του νερού ξεπέρασε σε πολλές των περιπτώσεων σε περιοχές και τα 81 χιλιοστά και τα 85 χιλιοστά. Να πω βέβαια ότι πλημμυρικά φαινόμενα είχαμε και σε αρκετές κοινότητες, σε επαρχιακούς δρόμους, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου κατέβασε το βουνό, κατέβηκαν και φερτά υλικά και μεγάλοι όγκοι ακόμα και από πέτρες. Δυσχέρνε βεβαίως την κυκλοφορία των οχημάτων, όπου βγήκε και κάποια στιγμή υπογραφικό για ή με μεγάλη προσοχή να διέρχονται τη συγκεκριμένη οδού. Είχαμε βέβαια και διακοπή ρεύματος σε αρκετές τοπικές κοινότητες. Ευτυχώς διήρκησε μόνο 2 ώρες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τα χθεσινά, γιατί σήμερα η κατάσταση είναι τραγική, με το φως της ημέρας 1.000 στρέμματα τουλάχιστον κρεμμύδια, πατάτες και προκυπευτικά έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.
1: Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Δέσποινα Μαραντίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και έφτασε λοιπόν η ώρα που όλοι περιμέναμε, με την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής με 2-0. Άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ που μεταδίδει η ΕΡΤ σε μια πρεμιέρα όπου οι διοργανωτές είχαν τον έλεγχο και πήραν την νίκη στο δεύτερο ημίχρονο για το πρώτο τους τρίποντο. Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με την Νότια Κορέα να επικρατεί 2-1.

0: της Τσεχίας. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα, όπως θα κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα περίπου εδώ στο δελτίο μας από το παγκόσμιο κύπελο. Τάσο, να δούμε τι γίνεται σήμερα, πώς συνεχίζεται η δράση. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μάτς που περιμένουν πάρα πολύ οι Καναδοί και το ζούνε αν μη τι άλλο. Καναδάς Βοσνία λοιπόν στο Τορόντο στις 10 η ώρα, είναι το πρώτο μάτς που θα δούμε σήμερα. Και μετά ακολουθούνται τα παιχνίδια τα οποία είναι στις 4 η ώρα τα χαράματα. Ένα παιχνίδι το οποίο περίμεναν όλοι τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανιστεί, το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά τελικά όπως γνωστοποιήθηκε δεν θα παραστεί στην πρεμιέρα της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος της χώρας. Δεν έχουν εξηγήσει το γιατί, σύμφωνα με το πολίτικο δεν θα παραβρεθεί τελικά σε αυτή την πρεμιέρα. Ίσως και η παρουσία της Παραγουάης, γράφουν κάποια μήπως αποδοκιμαστεί από οπαδούς της Παραγουάη, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βρισκόταν σε μια δύσκολη θέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα τα παρακολουθούμε καθημερινά, πολύ σωστά είπες, και μέσα από τη συχνότητα του Ed News θα ενημερώνουμε. Ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια ουσιαστικά λοιπόν, σήμερα στις 10 και για τους ξενύχτηδες στις 4 η ώρα τα χαράματα, είναι με νέες πολιτείες Παραγουάη.
0: Γιατί είναι λίγο περίεργο αυτό. Σήμερα το πρωί, 6 ώρα, βλέπαμε στην ΕΡΤ η πρωινή, όσοι σηκώνονται εκείνη την ώρα, Νότια Κορέα, έτσι μεγάλη νίκη επί της Τσεχίας. Τώρα, η διοργάνωση ξεκίνησε χθες με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξη στο κατάμεστο γήπεδο. Για να πάρουμε μια γεύση, Τάσο. Bienvenido.

0: Πολύ έντονο το Τάσο Επιτρόπου το Μεξικάνικο στοιχείο, εντυπωσιακά δρόμενα και κορυφαία βεβαίως ονόματα της διεθνούς κινήσης που έδωσαν τον τόνο στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Αυτή όμως που έκλειψε την παράσταση είναι για ακόμα μια φορά η ερμηνεύτρια, η τραγουδίστρια, η showwoman Σακίρα, η οποία αποτελεί στοιχείο πλέον των παγκοσμίων κυπέλων, έτσι, καθώς η παρουσία της και από το 10 και μετά στα παγκόσμια πρωταθλήματα είναι παγκόσμια κύπελα, είναι δεδομένη και είναι και μια ατραξιόν. Υπάρχει εδώ μια ιστορία που έχει δημιουργηθεί μέσα στο social media και αμφισβητούν οι φανατικοί οπαδοί της αν ήταν αυτή ή κάποια σωσίας, γιατί εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου και υπάρχει έτσι ένα, εντάξει τώρα να το πούμε μέσα στο social media, επαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθούμε, ότι μπορεί να ήταν κάποια άλλη, καθώς δεν τραγούδησε ακριβώς το τραγούδι το 2-2, πώς το λένε τέλος πάντων, στο τραγούδι που ήταν στην πρεμιέρα, δεν τραγούδησε όπως ακριβώς με τον τόνο.
0: Die, με ενημερώνει εδώ τι λέγεται το τραγούδι. Θα το μάθουμε κι αυτό.
1: Ναι, ναι. Και λένε διάφορα, ενώ οι κινήσεις δεν ήταν αυτές οι εντυπωσιακές, σύμφωνα πάντα με τους φαν που εμφανίστηκαν στο social media. Εννοείται ότι τώρα η Σακίρα ήταν και δεν μπορεί να ήταν.
0: Και καμία εντάξει, ό,τι θέλεις διαβάζεις και βρίσκεις στα social media, εντάξει, είναι...
1: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα στο Μεξικό πάντως, γιατί για να φτάσει κάποιος στο γήπεδο, για να έρθει κάποιος στο γήπεδο στο θρηλυκό...
0: Δεν είναι όλα ρόδινα και όλα φιέστες εκεί, υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία βέβαια.
1: Υπάρχει και πολλά γκρίνια, όχι μόνο στο Μεξικό, αλλά και σε άλλες πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Συνολικά είναι 16 οι πόλεις σε όλο το, και στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν αγώνες, τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο θρηλυκό στάδιο Αζτέκα χθες, για να φτάσει κάποιος, είχε ζητηθεί από την ίδια την πρόεδρο του Μεξικού να βρίσκεται στο γήπεδο 4 ώρες πριν από την έναρξη. Αυτό συμβαίνει διότι υπήρχαν διπλές και τριπλές και τετραπλές ζώνες ασφαλείας, καθώς κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών εκεί από την 1η Ιουνίου που έχουν ξεκινήσει δεν έχουν αφήσει κλαρί που λένε τους διοργανωτές, καθώς έχουν επηρεαστεί περισσότερο από 1,4 εκατομμύρια μαθητές, 1,5 εκατομμύριο μαθητές, από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Είναι οι μεγαλύτερες στην ιστορία του Μεξικού, ζητούν αυξήσεις και έχουν ξεκινήσει μια απεργία διαρκείας από την 1η Ιουνίου. Έχουν γίνει καταλήψεις σε πολλές πλατείες, μένουν σε σκηνές και καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα ήταν ιδιαίτερα. Κάποιος για να φτάσει στο γήπεδο έπρεπε να αφήσει το αυτοκίνητο του ή κάποιο μέσο μεταφοράς 4 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο και να το κόψει με τα πόδια που λένε για να πάει να
0: παρακολουθήσει. Για τα μέτρα ασφαλείας, ποια είναι η εικόνα που έχει στάσει μέχρι στιγμής και στο Μεξικό, αλλά βεβαίως τι θα γίνει και στις ΗΠΑ στο επόμενο διάστημα.
1: Από ό,τι μεταφέρουν βεβαίως, αυτά θα τα δούμε από τα επόμενα παιχνίδια, έτσι, γιατί το Μεξικό, έχουμε εικόνα μόνο από το Μεξικό, δεν έχουμε ούτε από το Καναδά που θα γίνει σήμερα το παιχνίδι στο Τορόντο, ούτε στο Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, που θα γίνει στις 4 ώρα τα χαράματα. Από το Μεξικό είναι αισθητή η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, υπάρχουν drones, υπάρχουν όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις, αυξημένα μέτρα, κάμερες, χιλιάδες οι αστυνομικοί και διακριτικά αλλά και σκυλιά, έτσι, στους δρόμους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα, όπως μεταφέρουν πάντα οι ανταποκρίσεις.
0: Ωραία.
1: Από το Μεξικό.
0: Ωραία, θα τα δούμε σιγά σιγά λοιπόν, βήμα-βήμα. Εδώ στην ΕΡΤ συντονισμένοι όλοι, υπάρχουν οι μεταδόσεις. Να επαναλάβουμε λίγο σήμερα το σημερινό πρόγραμμα και να κλείσουμε αυτό.
1: Βεβαίως, στις 10 η ώρα από το Τορόντο, Καναδάς Βοσνία, από την ΕΡΤ 2 Sport και από την ΕΡΤ 1 στις 4 η ώρα τα χαράματα, δηλαδή ουσιαστικά ξημέρωμα Σαββάτου, έτσι.
0: Πλέον, ναι.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, στο Λος Άντζελες. Αυτό. Και πριν κλείσω, να μου επιτρέψεις, γιατί έγινε γνωστό, που ήταν λίγο πολύ γνωστό, αλλά επισημοποιήθηκε από τη FIFA, τα ποσά που θα πάρουν οι νικητές της διοργάνωσης σε κάθε εθνική ομάδα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής λοιπόν θα βάλει στο ταμείο του, εκτός όλων των άλλων, 43.300.000 ευρώ, 28.600.000 ευρώ θα πάρει ο φιναλής, δηλαδή ο χαμένος του τελικού, 25.100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση, ο νικητής του μικρού τελικού δηλαδή, ενώ στη χειρότερη, με μια απόλυτα απογοητευτική εμφάνιση στους ομίλους, η κάθε εθνική ομάδα, κάθε χώρα, κάθε ομοσπονδία τέλος πάντων, θα εισπράξει το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον πέμπτο τελικό εδώ στο μπάσκετ εδώ σε εμάς. Το επηρεάζει το.
1: Επηρεάζει το.
0: Την ώρα μετάδοσης.
1: Ναι, το Μουντιάλ δεν το επηρεάζει, επηρεάζει το τελικό που θα ξεκινήσει στις 6 ώρα αύριο, έτσι. Και θα είναι και αφιερωμένη η εκπομπή αθλητική αύριο στις 8, φυσικά, σε αυτό το τελικό. Να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός χθες αποκλείστηκε από την ProReco στο Final Four του Champions League στο Πόλο, και σήμερα, μιας και έκανες αναφορά και στο μπάσκετ, στις 10 η ώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν στο Φερεντσβάρος στο τελικό της ίδιας διοργάνωσης στις γυναίκες.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα, την πεποίθηση ότι τέτοιο έργο όπως η διπλή ανάπλαση δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά στην ιστορία της Αθήνας, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για την ανάπλαση που πραγματοποιείται στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή, εκεί όπου ήταν μια παράνομη χωματερή που τώρα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χώρο πρασίνου. Στη συνέχεια ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε για την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας και τις αιτιάσεις του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατηγορεί την σημερινή διοίκηση ότι με το δάνειο επί της ουσίας θέλει να κλείσει διάφορες τρύπες και ότι βάζει τον πρώτο Δήμο της χώρας σε μια διαδικασία μνημονίων, όπως μπήκε και η χώρα τα προηγούμενα χρόνια και θα είναι χρεωμένος για πάρα πολλές δεκαετίες. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Δούκα.
3: Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπακογιάννης. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, ήθελε δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν. Προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας Δήμαρχος τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι, πως να μην έχει πάρει δάνειο, και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό. Είναι δραματική, διότι έχουμε 400 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50% μεγαλύτερη των 50 ετών και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση. Είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα ανακαίνησης και ανακατασκευής.
0: Τώρα, αναφορικά με τη διπλή με ανάπλαση, η οποία, όπως είπε, δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά τέτοιο έργο στην ιστορία της Αθήνας, ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε πότε εκτιμά ότι θα γίνουν τα εγκαίνια του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
3: Είμαστε σε μια φάση κατασκευαστική πάρα πολύ κρίσιμη, διότι τρέχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο αυτή τη στιγμή το σημείο κλειδί είναι το στέγαστρο. Θα πάω και εγώ στην Ιταλία, στο Τρεβίζο, να δω ακριβώς πώς προχωράει εκεί η κατασκευή του. Θα μεταφερθούμε στη συνέχεια από τη θάλασσα κομμάτια, θα φτάσουν, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελευσίνα, και από εκεί θα μεταφερθούν στο γήπεδο και θα αρχίσει με προσωρινές στηρίξεις να χτίζεται κομμάτι-κομμάτι το στέγαστρο. Θέλουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς τέλος αυτού του μήνα, γι' αυτό και θα είμαι η Ιταλία και εγώ. Είναι δύσκολο συνδυαστικά πολύ, βαριά φορτία, ειδικές κυρτώσεις. Όμως το πιο σημαντικό, που πολλές φορές δεν δίνεται σημασία, είναι ότι είναι ένα έργο που μια ανάπλαση, εγώ νομίζω τέτοια ανάπλαση δεν θα ξαναυπάρξει στην ιστορία της Αθήνας, η οποία είναι στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή. Όλος ο χώρος εκεί ήταν μια παράνομη
4: χωματερία.
3: Το γήπεδο πρέπει να είναι έτοιμο το 27, η ομάδα πρέπει να μπει σε σεζόν 27-28. Θέλω να ελπίζω ότι η ομάδα θα μπει τον Αύγουστο του 27.
4: Τον Αύγουστο του 27 θα είναι στο γήπεδο, μάλιστα. Τώρα,
3: και αμέσως μετά ξεκινάει η διαδικασία, όπως έχουμε πολλές φορές.
4: Της ανάπλασης της λεωφόρου.
3: Ακριβώς, της λεωφόρου εξάνωσης.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ και μάλιστα είναι το τελευταίο της εβδομάδας. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτινή μας ακούτε στους 98,1 και 91,2 στο FM. Από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα και τον Νότιο Εύρο από τους 103,5 και από το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Το Μπαρέρτι είναι ένα ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι, 3 με 4, σήμερα λίγο καθυστερημένοι. Όμως είμαστε εδώ. Φωτιζάντζα στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές και έτσι επιλέγουμε ως πρώτο συστατικό, επιλέξαμε μάλλον ως πρώτο συστατικό αυτού του σημερινού κοκτέιλ το εξαιρετικό Bloodhound Rock. Είναι ένα δυναμικό ρυθμικό κομμάτι του Αμερικανού τραγουδιστή και κιθαρίστα J.D. McPherson, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός για την αναβίωση του παραδοσιακού rock and roll και rockabilly ήχου και το rhythm and blues της δεκαετίας του 50 με μια σύγχρονη φρέσκια παραγωγή. Το συγκεκριμένο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο δεύτερο studio album του με τίτλο Let the Good Times Roll, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για την αυθεντικότητα και την ενέργειά του. Ο McPherson, με καταγωγή από την Οκλαχώμα και με ένα καταπληκτικό background στις εικαστικές τέχνες, πλαισιώνεται σταθερά από μια εξαιρετική μπάντα στην οποία ξεχωρίζει ο μπασίστας και παραγωγός Jimmy Sutton. Και με το Bloodhound Rock αποτυπώνει ένα vintage ήχο γεμάτο έντονα πνευστά, κοφτές κιθάρας και χορευτικό ρυθμό που παραπέμπει άμεσα στα κλασικά juke joints του Αμερικανικού Νότου. Τώρα, αμέσως μετά θα πάμε στο εξαιρετικό Heavy Hearts Hard Fists, το μότιτλο εκρηκτικό κομμάτι από το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Αμερικανίδας ερμηνεύτριας Nikki Hill, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015. Η Nikki Hill έχει καταγωγή από τη Βόρεια Καρολίνα και ρίζες που ακουμπάνε στην gospel μουσική των εκκλησιών του Νότου. Έχει εδραιωθεί στη σύγχρονη σκηνή για αυτή την βραχνή φωνή της με ένα εξαιρετικό γρέζι και το δυναμικό συνδυασμό blues, soul αλλά και punk συμπεριφοράς στο συγκεκριμένο άλμπουμ και το τραγούδι ιδιαίτερα πλαισιώνεται από την εξαιρετική μπάντα της, στην οποία ξεχωρίζει και ο σύζυγός της και καταξιωμένος κιθαρίστας ο Matt Hill. Δημιουργεί ένα συμπαγή κιθαριστικό ήχο γεμάτο γρήγορα ρίφς και έντονο ρυθμό που αποτυπώνει την άγρια ενέργεια των ζωντανών τους εμφανίσεων. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι.

Αυτό είναι το blues, γνωστό και 900 miles. Έγινε μια ανασκαφή εδώ στη δισκοθήκη για να βρεθεί. Λοιπόν, και αυτό είναι το ντεμπούτο, μάλλον όχι το ντεμπούτο single, αλλά περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο album αυτού του εξαιρετικού Αμερικανού τραγουδιστή, κιθαρίστα και τραγουδοποιού, του Terry Collier, το οποίο album έχει τον τίτλο The New Folk Sound of Terry Collier. Και ηχογραφήθηκε το 1964, κυκλοφόρησε όμως επίσημα το 1968. Ο Collier έχει καταγωγή από το Σικάγο και είναι παιδικός φίλος του Curtis Mayfield. Και υπήρξε πρωτοπόρος καλλιτέχνης που γεφύρισε με μοναδικό τρόπο τη folk, τη jazz και τη soul μουσική. Με αυτή την ζεστή φωνή που ακούσατε. Στο συγκεκριμένο κομμάτι μάλιστα, το οποίο αποτελεί μια διασκευή ενός παραδοσιακού αμερικανικού folk τραγουδιού, ο Collier συνοδεύεται από αυτά τα πνευστά που ακούσατε, την τζαζέ, την κιθάρα και δύο κοντραμπάσα, παιγμένα μάλιστα από τον Terence Knight και τον John Tweedle, καταπληκτική μουσική της jazz, και δημιουργεί ένα υποβλητικό μινιμαλιστικό ήχο που έθεσε τις βάσεις βέβαια για το μετέπειτα ύφος του ήχου που έβγαζε και στα live του. Τώρα θα πάμε στην Ολλανδία, περίπου την ίδια εποχή, 1969, το Down Man είναι το ιστορικό ντεμπούτο σίγγλ του ολλανδικού progressive blues rock συγκροτήματος που έφερε τον τίτλο Brain Box. Κυκλοφόρησε, όπως σας είπα, το 1969 και συμπεριλήφθηκε στο ομότιτλο μοναδικό στούντιο άλμπουμ τους, ομότιτλο ως προς το όνομά τους, δηλαδή Brain Box, την ίδια χρονιά. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Άμστερνταμ από τον κιθαρίστα Jan Ackerman και έναν μάνατζερ, τον Wim Van Lindel, ενώ την χαρακτηριστική δυναμική φωνή του κομματιού υπογράφει ο τραγουδιστής Cas Lux, πλαισιωμένος από τον μπασίστα André Rayman και τον drummer Pierre Van der Linden. Το Down Man, το οποίο συνέδεσαν όλοι μαζί, καθόρισε τον ήχο της μπάντας και συνδυάσε το σκληρό rock με τα blues, αλλά και τα φλαμέγκο στοιχεία στην κιθάρα, διότι υπήρχαν οι επιρροές από την Ισπανία, αποτελώντας την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους λίγο πριν ο Ackerman και ο Pierre Van Linden αποχωρήσουν για να ενταχθούν στις μεγάλες φίρμες στο παγκοσμίως γνωστό συγκρότημα τους Focus.

αυτό είναι ένα πραγματικό blues, αν και έρχεται σχετικά κοντά στην δική μας χρονολογία, στο τρέχον παρόν. Το Hoodoo, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια αυτού του συγκροτήματος που έχει ως ηγέτη τον Omar Dykes. Το συγκρότημα λέγεται Omar and the Howlers. Και στοιχεία Louisiana Blues και Zydeco και Swan Blues μέσα εκεί. Λοιπόν, το Hoodoo περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους με τίτλο Big Red Leg. Όπως σας είπα, κυκλοφόρησε στις αρχές της Millennium δεκαετίας, νομίζω το 2001. Ο Mark Dykes είναι η πρωταγωνιστική φιγούρα εκεί, ο οποίος κατάγεται από το Mississippi, αλλά καθιερώθηκε μουσικά στο Austin του Texas, όντας γνωστός για αυτή τη βαθιά φωνή που ακούσατε, που παραπέμπει λίγο στο Howlin' Wolf και νομίζω ότι έχει επηρεαστεί από αυτόν, καθώς και για το γεμάτο ενέργεια παίξιμό του στην κιθάρα. Στο συγκεκριμένο τραγούδι το συγκρότημα, το οποίο έχει αλλάξει αρκετές συνθέσεις όσον αφορά στα πρόσωπα μέσα στα χρόνια, αποδίδει έτσι με ένα, όπως σας είπα, swan blues ήχο, βασισμένο σε ένα επαναλαμβάνομενο βαρύ ριφ της κιθάρας και ρυθμούς που αντλούν την έμπνευση από τη μυθολογία των Hoodoo, τη μυθολογία της μαγείας δηλαδή και των παραδόσεων του Αμερικάνικου Νότου. Τώρα θα πάμε σε άλλον έναν καλλιτέχνη σύγχρονο, τον Omar and the Howlers, λέγεται Robert Finlay, τον έχουμε ακούσει κατά καιρούς από εδώ, από τον Barrett. Ακούσουμε το Country Child, ένα αυτοβιογραφικό γεμάτο ενέργεια κομμάτι του. Blues βέβαια, κυκλοφόρησε το 2021 στο άλμπουμ του με τίτλο Sir Cropper's Son. Ο Finlay κατάγεται από τη Λουιζιάννα, έζησε τα παιδικά του χρόνια δουλεύοντας σε καλλιέργειες βαβακιού. Υπηρέτησε ως τεχνικός ελικοπτέρων στον Αμερικανικό στρατό και έπαιζε παράλληλα μουσική. Έχασε την όρασή του από γλαύκωμα πριν γνωρίσει την παγκόσμια καταξίωση σε προχωρημένη ηλικία. Το συγκεκριμένο άλμπουμ και το τραγούδι, το Country Child, ηχογραφήθηκαν στο Nashville σε παραγωγή και συνθετική συνεισφαιρά του Dan Auerbach, των Black Keys, ο οποίος πλαισίωσε την δυναμική γεμάτη συνέστημα φωνή του Finlay με μια κορυφαία ομάδα session μουσικών, όπως ο Kenny Brown στην κιθάρα και ο μπασίστας ο Tommy Sims, και δημιούργησε έναν αυθεντικό ήχο που παντρεύει τα swan blues, την soul των δεκαετιών του 60 και του 70 και αυτό που λέγεται νότιο rock. Πάμε να τον ακούσουμε.

Το κομμάτι βέβαια το ξέρετε όλοι. Χολαλό το Love. Είναι μια reggae διασκευή του πασίγνωστου κομματιού των Led Zeppelin, εδώ διασκευασμένο από τους Dynamics, οι οποίοι η διασκευή περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους με τίτλο Version Excursions. Κυκλοφόρησε το 2007. Η Dynamics είναι ένα πολυεθνικό σχήμα με βάση τη Λιόν της Γαλλίας. Αποτελείται από τον παραγωγό DJ Patchworks, κατά κόσμον Bruno Hovart, τον τραγουδιστή τον Moonoam από το Καμερούν, τον Steve Big Daddy Newland από την Τζαμάικα, το Flash B από τη Μεγάλη Βρετανία. Όπως καταλαβαίνετε, πολυσυλλεκτικό συγκρότημα και έγινε γνωστό για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο διασκευάζει και επανεκτελεί τα κλασικά pop, rock και soul τραγούδια, συνήθως με reggae ρυθμούς. Το συγκεκριμένο κομμάτι συνδυάζει τα βαριά dub μπάσα και τους τζαμαϊκανούς ρυθμούς με ζεστά soulful φωνητικά και μετατρέπει αυτό το εξαιρετικό hard rock κομμάτι των Led Zeppelin σε ένα χορευτικό low tempo όμως reggae groove. Θα πάμε και σε ένα blues από τους ZZ Top, εξαιρετικό και σπάνια ακούγεται. Το κομμάτι λέγεται A Fool for Your Stockings. Ένα blues αργό κομμάτι περιλαμβάνεται στο έκτο στούντιο άλμπουμ των ZZ Top με τίτλο The Guello. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1979 από αυτούς τους τύπους από το Houston του Texas. 10 χρόνια πριν είχαν δημιουργηθεί, πριν από αυτό το άλμπουμ. Αποτελούνταν σταθερά για πάνω από 5 δεκαετίες από τον Billy Gibbons, τον Dusty Hill και τον Frank Beard στα drums και έγιναν γνωστοί διεθνώς για τον χαρακτηριστικό συνδυασμό του Texas Blues αλλά και του hard rock ήχου που έβγαζαν, αλλά και για τις μακριές γενιάδες των Gibbons και του Hill. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο έγραψαν από κοινού και τα 3 μέλη της μπάντας, βασίζεται σε ένα υποβλητικό μελωδικό ριφ της κιθάρας του Gibbons. Αναδεικνύει τον πιο ατμοσφαιρικό και καθαρό blues ήχο που επανέφερε το συγκρότημα με το συγκεκριμένο άλμπουμ στο προσκήνιο έπειτα από μια τριετή περίοδο καλλιτεχνικής αποχής.

Αυτή ήταν η Freak Power. Δεν ξέρω εσείς που ζήσατε καλά την δεκαετία του 90, όπως και η αφέντια μου. Τους θυμάται από ένα εξαιρετικά χορευτικό και πασίγνωστο κομμάτι, το Turn On, Tune In, Cop Out. Εδώ τους ακούσαμε στο Moonbeam Woman, είναι ένα κομμάτι τους που περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο More of Everything for Everybody. Αυτός ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει το 1996. Τρία χρόνια νωρίτερα έχει δημιουργηθεί το σχήμα από τον παραγωγό και μπασίστα Norman Cook, και ο οποίος ευρύτερα γνωστός είναι ο Fatboy Slim, που έκανε τη δυνατή σόλο καριέρα αργότερα. Έναν εξαιρετικό τραγουδιστή, τρομπονίστα και συνθέτη, τον Ashley Slater. Στοιχεία jazz, funk, soul και trip hop με ηλεκτρονικά beat συνδυασμένα όλα μαζί, καταπληκτικά, μαεστρικά. Στο συγκεκριμένο τραγούδι μπάντα από εκείνη την περίοδο περιλάμβανε επίσης μουσικούς όπως ο κιθαρίστας David Randall και ο drummer Pete Eckford. Παρουσίασε ένα mid-tempo ατμοσφαιρικό ρυθμικό ήχο, ο οποίος βασίζεται στα βαριά πνευστά του έντονο μπάσο και τα χαρακτηριστικά φωνητικά του Slater, ακολουθώντας το ιδιαίτερο μουσικό ύφος της εναλλακτικής χορευτικής pop σκηνής της δεκαετίας του 90. Τώρα θα πάμε εκεί γύρω στο 1992 να ακούσουμε το World in Motion, ομότιτλο κομμάτι από το solo studio album του Αμερικανού μουσικού Pops Staples. Ο καλλιτέχνης αυτός κατάγεται από το Mississippi. Είναι ιστορικά γνωστός ως ο πατριάρχης και ηγέτης του θρυλικού οικογενειακού συγκροτήματος The Staple Singers, το οποίο έτσι ήταν πάρα πολύ γνωστό στο χώρο της gospel μουσικής, και σύνδεσαν το όνομά τους αλλά και το όνομά του ο Pop Staples με το κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο συγκεκριμένο κομμάτι και στο άλμπουμ ο Staples ξεδιπλώνει το χαρακτηριστικό του παίξιμο στην ηλεκτρική κιθάρα και τη ζεστή απαλή φωνή του, ενώ πλησιώνεται από κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι κόρες του, οι Mavis και Κλεόθα Staples στα φωνητικά, ο Ray Cooder στην κιθάρα, ο Dev Lindley και ο Jackson Brown, και παρουσιάζουν όλοι αυτοί μαζί οι καλλιτέχνες ως ομάδα έναν ήχο που συνδυάζει τα παραδοσιακά blues, την gospel και τη folk αισθητική με κοινωνικοπολιτικό στίχο.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Pop Staples. Εμείς θα πάμε πάλι σε ένα κομμάτι, με αυτό θα κλείσουμε την εβδομάδα. Το εξαιρετικό Yellow Moon είναι το ίδιο τραγούδι, είναι διασκευή όμως του κλασικού τραγουδίου των Neville Brothers. Εδώ ερμηνευμένο από τον τραγουδιστή και τραγουδιοποιό και κιθαρίστα Eric Johansson, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του με τίτλο Cover Tracks Volume 1, κυκλοφόρησε το 2021. Είναι αναγνωρισμένος ο Johansson στη blues σκηνή, στη σύγχρονη blues σκηνή, και είναι γνωστός για το κεντρικό alternative παίξιμό του στην κιθάρα, αλλά και τη δυναμική του φωνή. Με αυτό το κομμάτι θα σας χαιρετήσουμε, θα ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και καλό απόγευμα σε όλους εσάς που μας ακούσατε και όχι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διότι θα σας πάμε προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη από εκεί από την Οριστιάδα. Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Διαψεύδει το Ιράν τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχει πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον αυτή την Κυριακή στη Γενέβη. Νωρίτερα πάντως, το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων είχε επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ένα προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο δεν προβλέπει παραίτηση της Τεχεράνης από τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το IRNA μετέδωσε επίσης ότι βάσει του σχεδίου συμφωνίας πλαισίου, το ζήτημα του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει τη Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον, με το Ιράν να επιμένει στο δικαίωμά του στον εμπλουτισμό. Πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου. Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη. Παρούσα στην τελετή ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που αποχώρησε από τη θέση της Υφυπουργού Εξωτερικών και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Το διακύβευμα της κάλπης έθεσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα. Ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και απαρίθμησε μια σειρά κινδύνων που απειλούν τη χώρα, είτε αυτοί προέρχονται από τη διεθνή αστάθεια, είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τους κ. Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, διαμήνυσε άλλωστε σήμερα ο Πρωθυπουργός και στη σημερινή συνέντευξή του σε podcast. Προϊόν αλαζονίας, υποκρισίας ή άγνοιας, η χθεσινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που έθεσε μέσα στην Τουρκία το ζήτημα του κάζους Μπέλη, σχολιάζει το Πασόκ, που υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Ιανουάριο του 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα παρουσία του Ταγί Περντογάν στο Ερζερούμ. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατηγόρησε το Πασόκ ότι μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική και ότι τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Αν ψάχνετε και λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλα διαφθοράς της πολεοδομίας, ανταπάντησε το Πασόκ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 24 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ένας ειδικός φρουρός. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικό ρόλο είχε 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος φέρεται να διακινούσε κυρίως κοκαίνη, εκμεταλλευόμενος την εργασία του σε νυχτερινά καταστήματα. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, έλαβε από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγο Γυαλίας, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο 65χρονος, που παραμένει κρατούμενος στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου, εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Ξεκίνησε σήμερα δεύτερος κύκλος αξιολόγησης των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης μέσω της ειδικής πλατφόρμας με τη συμμετοχή των πολιτών να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των κωδικών TaxisNet, όπως ενημερώνουν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην Earth News.
0: Ο καιρός.
1: Και αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις Ποράδες και την Εύβοια έως και τις πρώμεσες πρωινές ώρες. Και στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά στα Πελάγια και τα 7 Μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Και η θερμοκρασία εκεί θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι το δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστίαδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών. Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα συναντιόμαστε. Είναι η δεύτερη ώρα της δικτύωσης, καθώς νωρίτερα ήμασταν συντονισμένοι με την ΕΡΤ Κομοτηνής και τον Φωτιζάντζα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Δώρο Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου σήμερα. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Από τις συχνότητές μας, τους 101 για το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, τους 103 και 5 για το νότιο, τους 98,1 και 91,2 για τους νομούς Καβάλας, Ροδόπης και Ξάνθης, για το νομό Καβάλας και το νομό Δράμας, τους 96,3 μας εντοπίζεται, στους 101,5 για τον νομό Σερών. Φυσικά, rteco.gr, όπου κι αν είστε μπορείτε να μας εντοπίσετε και εκεί, με μια όποια από τις όποιες συσκευές ηλεκτρονικές χρησιμοποιείτε. Μόνο τι θέλει, διαδικτύωση, τίποτα άλλο. Ίντερνετ, να το πω στα ελληνικά. 25-52-0-22-751 και 52 τα τηλεφωνικά νούμερα. Χώρια βέβαια που συναντιόμαστε και στο Facebook μέσα από τη σελίδα της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Έχετε τη δυνατότητα και όλες τις συνεντεύξεις να τις ακούτε αργότερα και στο YouTube αλλά και στο Spotify. Έχουμε μια εκτακτή ενημέρωση για έντονα καιρικά φαινόμενα και στο βόρειο κομμάτι του Νομοεύρου και γενικότερα σε όλη τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα μέχρι και τις πρωινές αύριο το πρωί του Σαββάτου, δηλαδή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Και από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ορεστιάδας ήρθε το μήνυμα που λέει ότι οι κάτοικοι κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις τελείως απαραίτητες και να μην πλησιάσουν τους ποταμούς Εύρω Άρδα ή άλλων τοπικών ρεμάτων και αναχωμάτων, να αποφεύγουν επίσης και τη διέλευση Ιρλανδικών διαβάσεων, κυρίως των Καστανιών και των Ριζίων. Οπότε ας προσέχουμε αυτές τις ώρες. Καθώς η Αστάθη ήρθε και παραμένει, φαίνεται βέβαια ότι πάμε να ομολοποιήσουμε την κατάσταση σιγά σιγά, οδεύοντας και προς τα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Με το θερμόμετρο να κυμαίνεται μεταξύ 25 με 27 βαθμών Κελσίου τώρα σε όλη σχεδόν την περιφέρεια, αρκετά πιο κάτω από ό,τι ήμασταν στη χθεσινή ημέρα που είχαμε 33. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα έχω την ευκαιρία να κουβεντιάσω σε λίγο με έναν εξαίρετο τραγουδιστή. Ένα σπάνιο ερμηνευτικό χάρισμα έχει ο άνθρωπος. Μας έχει χαρίσει τα τελευταία τραγούδια, τα τελευταία χρόνια, εξαιρετικά τραγούδια. Το γνωρίσαμε και μέσα από την ευτυχία, την υπέροχη εκείνη ταινία για τη ζωή της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Το παιχνίδι και την παράξενη κοπέλα. Δύο καινούργια τραγούδια και όχι μόνο. Θα μας παρουσιάσει ο Κώστας Τριανταφυλλίδης που θα είναι μαζί μας σε λίγο. Και αργότερα θα πάμε Κρήτη να συναντήσουμε την Ζωή Λιαντράκη με το νέο της τραγούδι Ανήκω Μόνο. Σε μένα μια δυναμική μουσική κατάθεση για την ελευθερία, την αυτογνωσία και τη δύναμη της προσωπικής ταυτότητας. Κώστας Τριανταφυλλίδης, σε λίγο κοντά μας. Η μουσική του Βαγγέλη Μαχαίρα, η στίχη της Καλλιόπης Ελλά, παιχνίδι.

0: Έρτορες Τιέδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε δικτύωση προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε και αναμφίβολα φίλες και φίλοι. Ο ερμηνευτής που ήδη ακούσατε ανήκει στην κατηγορία εκείνων των τραγουδιστών που ξεχωρίζουν για τη φωνή τους. Είναι αυτή η φωνή που κατάφερε να συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο τότε όταν ακούσαμε το όνειρο απατηλώς στην ευτυχία με τόσο διαφορετικό τρόπο και αναφέρομαι βέβαια στον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση εδώ στο δίκτυο είναι αυτό το τραγούδι που ακούσατε και ένα άλλο που έρχεται αλλά και κάλλες συμμετοχές που έχει. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και τον ευχαριστώ που σήμερα είναι μαζί μας προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτόν και την πορεία του. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές όπου μας ακούνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη
0: στιγμή. Εγώ, γιατί πραγματικά είναι η χαρά μου.
1: Για τον ωραίο πρόλογο που έκανες, γιατί πολλές φορές αναρωτιέμαι, γιατί με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε εσύ είσαι. Εμένα το πρόσωπό μου δεν είναι τόσο ευρέως γνωστό στο γενικά, γιατί τότε που βγήκε η ευτυχία και το τραγούδι έγινε πολύ γνωστό, είχαμε τον COVID, πέσαμε πάνω στον COVID.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και δεν προλάβαμε να επικοινωνήσουμε έτσι όπως θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Ευτυχία και το τραγούδι, τη διασκευή του Μίνου Μάτσα. Τέλος πάντων.
0: Θυμάμαι πάντως και εμείς που το λέγαμε τότε. Ποια είναι αυτή η φωνή πίσω από αυτό το υπέροχο, αυτή την ερμηνεία πίσω από το τραγούδι. Ναι.
1: Το καταλαβαίνω. Mm. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον ωραίο σου πρόλογο. Το παιχνίδι βέβαια ήρθε τώρα να μας. Να ξανασυστηθούμε τέλος πάντων, ξαναγνωριστούμε μάλλον. Και είναι ένα τραγούδι που αγάπησα πάρα πολύ από το Βαγγέλη, το Μαχαίρα και την Καλλιόπη της Ελλά. Το πρώτο εγχείρημα της Καλλιόπης στη δισκογραφία. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία του Δημήτρη του Λέτζου.
0: Α, μάλιστα.
1: Το τραγούδι
0: εντάξει,
1: αυτό και άλλα τραγούδια που γράφτηκαν.
0: Ναι.
1: Και ονομάζεται «Τα τραγούδια της ανοιχτής τέχνης». Ο Δημήτρης λοιπόν ένας πολύ σημαντικός και πολύ σπουδαίος, όχι σπουδαίος απλά, έχει δείγματα γραφής στη δισκογραφία τρομερά σημαντικά. Θα αναφέρω μόνο τον Έρωτα Αρχάγγελο, το Χρήστο Λεωτή, που τραγούδισε ο Μητροπάνος.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και χωρίς να θέλω να υποτιμήσω ότι άλλο έχει κάνει, λοιπόν, πήρε την πρωτοβουλία να στηρίξει νέους στιχουργούς και να τους δώσει το βήμα για να βγάλουν τα τραγούδια τους.
0: Mm.
1: Ένα από αυτά λοιπόν τα τραγούδια είναι η στίχη της Πόπης, της Καλλιόπης, σε μουσική του Βαγγέλη Μαχαίρα, που είμαστε φίλοι πολλά χρόνια με τον Βαγγέλη, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές, έχουμε βρεθεί στη σκηνή με πάρα πολλούς τρόπους, με καλλιτέχνες άλλους, είτε σε προσωπικές δικές μου συναυλίες, αλλά έχουμε βρεθεί και στο παρελθόν σε ένα τραγούδι, σε στίχους του Ηλία Κατσούλη, που υπογράφει και εκεί ο Βαγγέλης στη μουσική, σε ένα προσωπικό μου δίσκο.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα λοιπόν,
0: για ποιο λες, θύμισέ μου.
1: Το όλα είναι κάτι άλλο.
0: Μάλιστα, ναι, οκ. Okay. Ναι, εδώ έχουμε. Ναι.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε μια καινούργια συνάντηση με τον Βαγγέλη, σε αυτό το λαϊκό δρόμο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Βαγγέλης και που εγώ αγαπώ πάρα πολύ. Πέρα από το ότι το αγαπώ πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι ανάγκη και είναι απαραίτητο να ξανασυστήνουμε το λαϊκό τραγούδι με την καινούργια του φόρμα, με, mm-hmm. με καινούργια τραγούδια,
0: mm-hmm.
1: για να μπορεί να το κρατήσουμε σαν κομμάτι του πολιτισμού το οποίο μας αφορά όλους και δεν πρέπει ποτέ να χαθεί.
0: Έτσι είναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι στην ουσία έχουμε έναν συλλογικό δίσκο, μια συλλογική καλλιτεχνική πρωτοβουλία στην ουσία που δίνει χώρο και στους νέους στιχουργούς. Βέβαια και ο Δημήτρης Ολέντζος, γνωριζόμαστε, και ο Βαγγέλης Μαχαίρας έχουν περάσει και από την εκπομπή αυτή. Ξέρουμε τι άνθρωποι είναι. Για το Βαγγέλη βέβαια, έχει αυτός ο άνθρωπος και έναν τρόπο παίξηματος που τον αναγνωρίζεις, τουλάχιστον επαιδεμένο αυτή, έτσι.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι αυτό. Είναι ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα που αποτυπώνεται και εκφράζεται μέσα από το όργανο.
0: Mm-hmm.
1: Έλεγε ο Ζαμπέτας, το μπουζούκι είναι ένα όργανο που ξεκινάει με το δεξί χέρι, κάνει μια στάση στην καρδιά και μετά φτάνει στο αριστερό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι όποιος το καταλαβαίνει και το κάνει. Δημιουργεί κάτι ξεχωριστό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ο Βαγγέλης το έχει.
0: Mm-hmm. Και έχει και το άλλο. Είναι, δεν ξέρω αν εξισορρόπησε, θα μπορούσα να πει, μεταξύ αυτού του λεγόμενου έντεχνου, που για μένα είναι αδόκιμος όρος, και του λαϊκού. Για να καταλαβαίνομαστε, το λέμε το έντεχνο, έτσι κι αλλιώς.
1: Κοίταξε, ναι, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε καλά.
0: Αυτό.
1: Απλά το έντεχνο, δεν θέλω να ξέρεις τι γίνεται. Νομίζουμε ότι το έντεχνο είναι κάτι εξειδικευμένο. Δεν είναι,
0: ναι, μα έτσι είναι. Ναι.
1: Ποτέ,
0: ναι,
1: δεν ήταν. Τα πιο εμπορικά τραγούδια που έχουν γραφτεί αυτή τη στιγμή, μέχρι που μιλάμε αυτή τη στιγμή, στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, τα πιο εμπορικά τα κάνανε έντεχνοι δημιουργοί, με τον τίτλο έντεχνοι,
0: mm-hmm,
1: έτσι,
0: mm-hmm,
1: και έντεχνοι τραγουδιστές και στιγουργοί.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, οι πιο εμπορικοί δημιουργοί συνθέτες ήταν ο Μίκης Θοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μάνος Λοΐζος, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Βασίλης Τζάνης, έτσι.
0: Ο Ξαρχάκος και τόσοι άλλοι.
1: Ακριβώς, ο Ξαρχάκος, ναι. Και τώρα θα ξεχάσω πάρα πολλούς.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι.
1: Όμως και οι τραγουδιστές αντίστοιχα ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, η Ξαρούλα Αλεξίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
0: Σωστά.
1: Η γενιά τέλος πάντων αυτών των τραγουδιστών που τους βάλαμε, κάποιοι μάλλον, τέλος πάντων για να συνεννοούμαστε. Δεν είναι χρωματισμένο τώρα αυτό που λέω, έτσι.
0: Όχι.
1: Δεν παρεξηγηθώ. Είναι αυτή η έντεχνη.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Δεν θα τους, σε εμπορικότητα αυτούς δεν θα τους φτάσουμε ποτέ.
0: Έτσι είναι, ναι, πραγματικά.
1: Έτσι.
0: Και συνεχίζουν την πορεία τους. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και με πολύ μεγάλες επιτυχίες.
1: Ακριβώς. Και αυτό εμείς που είμαστε πιο νέοι, που ερχόμαστε τέλος πάντων, να συνεχίσουμε αυτό, πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Για τη διατήρηση και την συνέχεια. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Πάντως εσένα προσωπικά ξέρεις ποιο είναι το κυρίαρχο στοιχείο, ότι ζούμε έτσι και αλλιώς, και όταν αυτό που έλεγες στην αρχή για την ευτυχία, ζούμε σε μια εποχή που κυριαρχεί η εικόνα. Εσύ λοιπόν κατάφερες να έρθεις κοντά μας αποκλειστικά μέσα από την ερμηνεία σου, και αυτό θεωρώ ότι είναι αυτό που αξίζει σε σένα να υποθεί. Και πέρα από αυτό, ένα τραγούδι τέλος πάντων, είτε έρχεται από το παρελθόν είτε είναι καινούριο, όταν ερμηνεύεται με έναν τέτοιο τρόπο όπως είναι ο δικός σου, εντάξει, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να υποθεί και πολλάκις.
1: Σε ευχαριστώ που το λες αυτό.
0: Εντάξει, το λέω, δεν το λέω για να κοκκινήσεις.
1: Όχι, ευχαριστώ, γιατί κοίταξε, μην νομίζω ότι τα ακούμε συχνά αυτά.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ τουλάχιστον, ναι. Δεν τα ακούμε πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Για πες μου τώρα.
1: Κοίταξε, εμένα δεν αλλάζει αυτό. Είναι αυτή είναι η στάση μου, αυτή είναι η θέση μου, αυτό είναι
0: κάνεις.
1: Ο χαρακτήρας μου και δεν τον μπορώ να τον αλλάξω για κανένα λόγο. Τώρα από εκεί και πέρα, αν αυτό θέλει να ανθίσει και να δημιουργήσει μια κατάσταση που είναι καλό για τον κόσμο, με μεγάλη μου χαρά το χαρίζω και το προσφέρω.
0: Το τραγούδι αυτό, το παιχνίδι βέβαια τώρα, μιλάει για έναν έρωτα έτσι όπως το βλέπω εγώ. Χωρίς κανόνες, χωρίς νικητές και χαμένος.
1: Είναι αυτός ο έρωτας ο εφηβικός, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος άμα σε τον κρατήσεις για πάντα μέσα σου, θα είσαι, η νιώτη θα σε κρατάει σε γρήγορση, ξέρω εγώ πώς θα το πω.
0: Πολύ διαχρονική η στίχη είναι αυτή.
1: Διαχρονική βέβαια.
0: Δεν είναι.
1: Διαχρονική γιατί είναι η ζωή ενός ανθρώπου που είναι η ζωή του, ναι.
0: Έτσι είναι, ναι. Η Καλλιόπη πού κατάγεται?
1: Η Καλλιόπη είναι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Είμαστε όλοι βόρειοι.
0: Όλοι βόρειοι, ναι.
1: Εγώ πιο βόρειος ακόμα, εντάξει, ναι. Τα παιδιά, ο Βαγγέλης από το Βόλο, εγώ από τη
0: Φλόρινα. Ναι, ξέρω, ναι, μάλιστα, ναι.
1: Τώρα υπάρχει και ένα τραγούδι ακόμα, δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Θα συνεχίσουμε κανονικά, γιατί έχουμε και την παράξενη
1: μετά το παιχνίδι,
0: κοπέλα.
1: Δεν ξέρω αν το ακούσατε ακριβώς.
0: Καλά.
1: Η οποία έρχεται από το παρελθόν, η παράξενη κοπέλα.
0: Ναι.
1: Έτσι, από το πολύ, όχι πολύ μακρινό, από σχετικά μακρινό παρελθόν, όπου γράφει ο Μανώλης Χιώτης αυτό το αριστούργημα κατά τη γνώμη μου, και έρχεται ο Στέλιος και ο Γιώργος ο Γκόλγαρης, που είμαστε φίλοι με τον Στέλιο πάρα πολλά χρόνια, όταν εγώ ακόμα ήμουν σπουδαστής στο πρώτο μουσικό κέντρο Πειραιά,
0: ναι.
1: Και αυτός μόλις ήταν οι πρώτες του τέλος πάντων χρονιές, η πρώτη του είσοδος στη διδασκαλία, ήταν καθηγητής εκεί, κιθάρας κλασικής, και τότε γνωριστήκαμε με τον Στέλιο. Υπήρχε μια τεράστια εκτίμηση μεταξύ μας και έφτασε η στιγμή να συναντηθούμε στη δισκογραφία για να φτιάξουμε την παράξενη κοπέλα. Με αυτό το λιτό και τον πολύ απλό τρόπο, με τις δύο κλασικές τους κιθάρες, ο Στέλιος και ο Γιώργος, δώσαμε έναν άλλο, όχι χαρακτήρα, φάραμε έναν άλλο ρούχο στην παράξενη κοπέλα του Χιώτη.
0: Έτσι είναι.
1: Ένα πιο απλό, πιο λιτό, αλλά πολύ όμορφο νομίζω. Μέσα από την απλότητα της διασκευής αυτής αναδεικνύουμε κάτι άλλο νομίζω, μια άλλη εικόνα, μια άλλη ματιά.
0: Εντελώς άλλη ματιά είναι, αλλά τόσο ενδιαφέρουσα, έτσι, γιατί αυτό το τραγούδι το είχαμε ακούσει και με άλλες διασκευές. Ποιοι ήτανε, Ξύλινα Σπαθιά, όχι, δεν θυμάμαι, ούτε και τρένα ποδήλατα.
1: Υπόγεια
0: ρεύματα. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Θέλω
1: να
0: πω ότι το έχουμε ακούσει εκδοχές. Αυτή όμως είναι το κάτι άλλο.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Ναι.
1: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Αυτό θα κυκλοφορήσει, θύμισε μου λίγο, θα κυκλοφορήσει
1: αυτό
0: κάποιο
1: έχει
0: άλλο.
1: Θα κυκλοφορήσει από την FM Records,
0: ναι.
1: Σε όλες τις πλατφόρμες,
0: ναι.
1: Και στα.
0: Σαν τραγούδι.
1: Και στο YouTube. Σαν τραγούδι, ναι.
0: Ναι, γιατί στο ρωτάω αυτό. Από τα δύο παιδιά, από το Στέλιο και από τον Γιώργο, κουβεντιάζαμε για ένα άλλο τραγούδι που κάνανε, πολύ αγαπημένο, το «Και εσύ θα βγεις» του Πλέσσα και του Παπαδόπουλου, ναι, με το Γεράσιμο. Μπράβο. Ναι. Πριν μια εβδομάδα τα λέγαμε αυτά. Και είναι στο ίδιο στυλ. Γι' αυτό σκέφτηκα μήπως
1: υπάρχει. Είναι στον ίδιο κύκλο τραγουδιών.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, πάρα
1: είναι
0: πολύ.
1: Είναι στον ίδιο κύκλο. Θα την αγαπήσετε, νομίζω, την παραξενή κοπέλα, ιδιαίτερα τώρα.
0: Ναι, γιατί έχει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι δηλαδή από τα τραγούδια που. Ίσως να μην μπορούσε κάποιος ακροατής να φανταστεί ότι υπάρχει και αυτό. Είδες η διαχρονικότητα του Χιώτη, πώς μπορεί να φτάσει μέσα αυτήν εδώ την εκτέλεση και την ενορχίστρωση. Λιτά, όμορφα, με δύο κλασικές κιθάρες. Και με μια φωνή, βέβαια, τώρα την. Μην τα ξαναλέμε.
1: Εμένα με γοητεύει πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και έχω και οι εμφανίσεις μου φέτος το καλοκαίρι, το μεγαλύτερο τους μέρος θα έχουν να κάνουν με αυτή την λιτότητα απέναντι στη τραγούδια. Και θα το κάνω με τον Νεοκλίνο Φυτίδη στο πιάνο. Ένα πιάνο και μία φωνή.
0: Εντάξει, τέλειο.
1: Και σας προσκαλώ, αν μπορέσετε και έρθετε.
0: Πού βρίσκουμε, πού εμφανίζεσαι και τα λοιπά, πού θα τα βρούμε.
1: Στο Κηποθέατρο Παπάγου στις 8 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Εκεί θα είμαστε με τον Νεοκλή στην πρώτη μας εμφάνιση.
0: Στην πρώτη
1: εδώ,
0: και μετά. Αθήνα.
1: Μετά ακολουθεί μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό, όμως εκεί είναι ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό.
0: Α, μάλιστα.
1: Με την Τάνια Τσανακλίδου και τη Γιώτα Νέγκα θα είμαστε εκεί.
0: Τι ωραία.
1: Και τρία νέα παιδιά, την Μαρία Λαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείου και τη Βασιλική Μιχαλοπούλου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως θα είναι μια άλλη βραδιά, πολύ ιδιαίτερη και πολύ ξεχωριστή, με τα τραγούδια του Σπανού. Εγώ το λατρεύω το Σπανό.
0: Ένα και ένα, ναι, εντάξει.
1: Έχω δουλέψει μαζί του. Ήταν από τους πρώτους που με εμπιστεύτηκαν.
0: Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Δηλαδή, εμένα η σειρά ήταν. Πήγα με τη Μαρινέλα. Με εμπιστεύτηκε πρώτα η Μαρινέλα, μετά με τη Βίκη Μοσχολιού και το Σπανό.
0: Αυτό δεν είναι τύχη. Πώς το λες.
1: Θα ήθελα να το πω μετά, όπως το λέω, το σκέφτομαι, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να ακουστεί το ραδιόφωνο. Κατάλαβα.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Είναι απλά τύχη.
0: Ναι, τώρα όταν μου λες ότι ξεκινάς με Μαρινέλα, Σικώστα, είναι μεγάλη υπόθεση, ναι. Μεγάλη. Και παράλληλα, πέρα από αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα, θα μου πεις και για τα υπόλοιπα σχέδιά σου, είχες και δύο συμμετοχές, νομίζω, στο δίσκο αφιερώμα στον Νίκο Ξηδάκη.
1: Ναι, βέβαια. Α, σας το στείλαν γι' αυτό.
0: Βέβαια, εδώ και μέρες.
1: Τρεις
0: συμμετοχές, ναι.
1: Ναι, ναι, τρία τραγούδια. Και αυτό πολύ σημαντική.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Γιατί και ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργήσε μια τεράστια τομή. Είναι από αυτούς που λέω εγώ πολλές φορές, αναμορφωτής του τραγουδιού, του λαϊκού τραγουδιού.
0: Έτσι είναι.
1: Όπως ήταν και ο Χιώτης στην εποχή.
0: Σωστά.
1: Του. Και ο Χιώτης είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Αναμόρφωσε και ξανασύστησε το λαϊκό τραγούδι. Αυτό το κάνει και ο Ξηδάκης στη δεκαετία του 80.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αυτό που έκανε ο Ξηδάκης, πολλοί μετά το ακολούθησαν και δημιουργήθηκε μια φοβερή νέα τάση και μια άλλη ματιά. Το λαϊκό τραγούδι.
0: Ακριβώς. Τότε την εποχή του Νικόλα, που ολόκληρη σχολή τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Είναι μια σχολή ολόκληρη.
0: Σχολή Θεσσαλονίκης, δεν τη λέμε, τουλάχιστον για να
1: αυτή ακριβώς σχολή, ναι.
0: Με το Μάλαμα και όλους τους υπόλοιπους που ήρθαν.
1: Με το Μάλαμα που ξεκίνησε με τον Παπάζογλου και ακολούθησαν μετά όλοι οι υπόλοιποι.
0: Βέβαια. Καλά, εκείνο το αγροτικό εκεί πέρα έκανε σπουδές.
1: Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, είσαι πολύ ενημερωμένος, Γιάννη.
0: Κοίταξε, εντάξει, είμαι ενημερωμένος και πέρα από αυτό και με τον Νίκο τον Παπάζογλου γνωριζόμασταν χρόνια. Είχα πάει και στο στούντιό του, τώρα μην τα λέμε αυτά, είναι κάτι. Άλλο, ναι. Κώστα, έλεγες νωρίτερα ότι έχεις μία σειρά συναυλιών. Ξεκινάς από Παπάγου, μετά στο Λυκαβητό και μετά ακολουθεί και περιοδία. Πώς το βλέπεις?
1: Ακολουθεί μία περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο.
0: Οπα.
1: Όπου θα κρατήσει περίπου μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Με το πιάνο.
1: Δεν,
0: με
1: έχω όμως, δεν έχω συγκρατήσει εγώ όλες
0: εντάξει,
1: τις
0: ημερομηνίες. Ναι. Αυτό είναι εύκολο.
1: Μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα βρεθούμε και στη Βόρειο Ελλάδα κάποια στιγμή. Και στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
1: Νομίζω μέσα στο Σεπτέμβρη θα γίνει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, εντάξει, αν κάποιος θέλει να βρει και να μάθει, μπορεί να το βρει μέσα από τα social media που οι περισσότεροι πια μαθαίνουν και
0: σωστά.
1: Παίρνουν πληροφορία. Ναι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Από εδώ και πέρα, η πορεία σου πώς τη βλέπεις εσύ να συνεχίζεται? Δισκογραφικά, ας μιλήσουμε δισκογραφικά γιατί, ναι.
1: Κοιτάξτε, τώρα, εκτός από αυτά που μόλις έχουμε αναφέρει, θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ, τώρα δεν ξέρω πώς θα το πω, από συνήθεια το λέω άλμπουμ.
0: Και εγώ έτσι το λέω, πίστεψέ με.
1: Ναι,
0: όταν
1: που θα είναι τα τραγούδια που ηχογραφήσαμε ζωντανά στο Ηρώδιο, στις διασκευές του Μίνου Μάτσα, σε ζωντανή ηχογράφηση.
0: Oh. Α, η συναυλία αυτό... που είχε γίνει αφιέρωμα, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, με τα ρεμπέτικα, φάτος
0: ναι.
1: Τάγκο που κάναμε. Και το Σεπτέμβρη θα βγουν καινούργια τραγούδια, νέες κυκλοφορίες,
0: ναι.
1: Όπου την μουσική και το στίχο θα τον υπογράφει ο Ορέστης Ντάντος. Αυτό σας το δίνω τώρα, δεν το έχω αναφέρει ακόμα.
0: Ούτε ο ίδιος μου το είπε, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα κουβεντιάζαμε για το νέο το άλμπουμ.
1: Ναι, πολύ χαίρομαι, ναι. Δεν θα σας το είπε, γιατί εντάξει, ξέρετε, περιμένουμε πρώτα να κυκλοφορήσει κάτι και μετά να το δημοσιεύουμε, να το λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό είναι προγραμματισμένο μέχρι το Σεπτέμβρη, μέχρι τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι μια καλή χρονιά.
0: Ναι.
1: Από πλευράς σποράς, να δούμε.
0: Και ο άνθρωπος που ασχολείται όμως με τη σπορά είναι ο εξαιρετικός. Οπότε τα πράγματα δεν είναι τυχαία αυτά που λέγαμε λίγο πριν. Ή αλλιώς που ήθελες να το πεις εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μου σήμερα.
1: Και εγώ,
0: νομίζω μια πρώτη επικοινωνία ήταν. Έχεις πράγματα και στο
1: όποτε
0: μέλλον.
1: Όποτε θέλεις, είμαι στη διάθεσή σου να πούμε και πιο πολλά πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Και πιο αναλυτικά και πιο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να... Μια καλή συνομιλία πάντοτε έχει ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Έτσι,
1: για όλους.
0: Την επόμενη φορά θα έχουμε και ολόκληρη ώρα, αφού έχεις και πολλά πολλά πράγματα να πούμε. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Η παράξενη κοπέλα, να την ακούσουμε τώρα και μετά να πάμε στο διάλειμμα για να συνεχίσουμε. Μετά κατεβούμε στην Κρήτη. Να, αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι αυτά τα τραγούδια που ακούσατε, το πρώτο αλλά και το δεύτερο που θα ακούσουμε, αναδεικνύει τελικά, φίλες και φίλοι, τι άλλο, ότι το ελληνικό τραγούδι μπορεί να κοιτάζει μπροστά χωρίς να ξεχνά ακόμη και τις ρίζες του. Στέλιος και Γιώργος στις κιθάρες, Κώστας Τριανταφυλλίδης στην ερμηνεία, Μανώλης Χιώτης πίσω από το τραγούδι.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη.
3: Και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
4: Πριν πάμε στην επόμενη καλεσμένη, ήθελα να ακούσουμε λίγο τουλάχιστον ένα κομμάτι από αυτό το κομμάτι που ήρθε πριν μπω στο στούντιο κυριολεκτικά, Νατάσα Μποφίλιου, ένα πρώτο δείγμα από τη νέα της δισκογραφική δουλειά, όπου ο ποιητικός λόγος του Γεράσιμου Αβαγγελάτου συναντά τη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, «Όλα τέλεια».

Αναμένοντας λοιπόν το νέο άλμπουμ της Νατάσας Μποφίλιου, που μάλλον από ό,τι πληροφορήθηκα θα έρθει αργότερα προς το Σεπτέμβριο ολοκληρωμένο. Πάμε όμως τώρα στην επόμενη καλεσμένη μας, Ζωή Λιαντράκη, ένα τραγούδι που είναι πραγματικά μια ξεκάθαρη δήλωση προσωπικής ελευθερίας. Ανήκω μόνο σε μένα.

Ερτορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κενό πρόγραμμα προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Κερλίδη στο μικρόφωνο. Έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Ερτορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κενό πρόγραμμα προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Κερλίδη στο μικρόφωνο. Έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο μέρος εκπομπής.

0: αυτή, είναι αυτή. Με συγκίνησε, ομολογώ, όπως κάθε φορά άλλωστε.
1: Τι κάνεις, βρε Ζωή, πώς είσαι? Χαίρομαι που σε ακούω βασικά. Τι κάνει η Κρήτη μας?
0: Η Κρήτη είναι πολύ καλά. Είμαστε σε μια πολύ ζεστή περίοδο. Ξεκίνησε και όλα στη ζεστή περίοδος. Με ένα πολύ ζεστό τραγούδι.
1: Έτσι.
0: Ανήκω λοιπόν μόνο σε μένα. Πάρα πολύ όμορφα μας παρουσίασες, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι μια δυναμική μουσική κατάθεση, όχι μια απλή μουσική, μια μουσική κατάθεση για την ελευθερία, την αυτογνωσία, αλλά και τη δύναμη της προσωπικής ταυτότητας, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη μέσα από την ταυτότητά μας.
1: Εγώ το βλέπω και σαν μια καλλιτεχνική εξομολόγηση το όλο εγχείρημα από την Κωνσταντία αλλά και από τη δική σου ερμηνεία και μια στάση ζωής παράλληλα, το μήνυμα που θέλει να δώσει κατά κάποιον τρόπο το τραγούδι αυτό.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Αυτή τη φορά η Κωνσταντία, και αυτή τη φορά μάλλον το ξεκίνησε από τα χέρια λευκά να υπογράφει ολόκληρο το τραγούδι. Και ερχόμαστε τώρα με το Ανήκω μόνο σε μένα να υπογράψει ξανά, εκτός από τη μουσική που όλοι τη γνωρίζουμε εδώ και τόσο καιρό, αλλά και τους στίχους, ένα τραγούδι. Εμένα προσωπικά με εκφράζει απόλυτα. Είναι ένα κομμάτι της ψυχής μου και είναι και μια προσωπική δήλωση, πράγματι. Mm-hmm. Καθώς νομίζω ότι είναι κάπως δύσκολο να έχει υπάρξει άνθρωπος που να μην έχει μπει σε μια τέτοια διαδικασία, σε μια τοξική αγάπη, αγάπη μέσα σε πολλά πολλά εισαγωγικά, γιατί έχουμε μάθει να βαφτίζουμε αγάπη τον έλεγχο πολλές φορές. Και το ευχάριστο της υπόθεσης είναι νωρίς να γίνεται αντιληπτό και κάποιος να φεύγει. Όσο έξυπνος ή έξυπνη και να είσαι, όσο δυναμικός ή δυναμική και να είσαι, ξέρεις, καμιά φορά ο έρωτας, η αγάπη μπορεί να σε ρίξει μέσα σε μια τέτοια εντός εκτός εισαγωγικών παγίδα. Η δύναμη όμως, η πραγματική, είναι να το αντιληφθείς και να φύγεις μέσα από αυτή την παγίδα. Να θυμηθείς ότι ανήκεις μόνο σε εσένα και έτσι πρέπει να είσαι.
1: Μωρέ, έτσι πάνε. Είναι. Πολύ ωραία τα λες. Όμως ζούμε σε μια εποχή ζωή, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ζούμε σε μια εποχή που λίγο πολύ περισσότεροι τι ζητούν? Την αποδοχή των άλλων. Είναι πολύ δύσκολο, θέλω να πω, να πει κάποιος ότι ανήκω πρώτα στον εαυτό μου.
0: Είναι μια πραγματικότητα και ξέρεις, οποιαδήποτε κατάκτηση προσωπική δεν είναι δεδομένη.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχει, δεν ξεπερνάς ποτέ δηλαδή το γεγονός ότι ναι, μπορεί και να παλινδρομήσω μελλοντικά.
1: Ναι, ναι.
0: Η παλινδρόμηση λοιπόν, όπως μας λένε και οι ψυχολόγοι, δεν είναι κάτι κακό. Το κακό είναι να μην το αντιλαμβάνεσαι και να μην επιστρέφεις στην πραγματικότητά σου και σε αυτό που σε κάνει δυνατό. Ας παλινδρομούμε λοιπόν, αλλά ας επιστρέφουμε. Και το να αγαπάμε τον εαυτό μας και το να έχουμε ταυτότητα και το να μην ζητάμε την επιβεβαίωση μέσα από τα μάτια των άλλων, αλλά μέσα από τα δικά μας μάτια, δηλαδή να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και να επιβεβαιώνουμε τον εαυτό μας, να είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας. Δεν είναι αλαζονία,
1: ναι.
0: Δεν είναι εγωπάθεια, δεν είναι εγωισμός αυτό. Ίσα ίσα είναι ένας άνθρωπος πλήρης και σωστός. Και όταν είσαι πλήρης και σωστός απέναντι στον καθρέφτη σου και στον εαυτό σου, μπορείς να είσαι και απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία.
1: Αχ, εκείνος ο καθρέφτης. Κάθε φορά που συναντώ κάποιον, κουβεντιάζουμε για αυτόν τον καθρέφτη, που είναι τόσο δύσκολος τέλος πάντων να τον δούμε, ειδικά το πρωί ή όποια στιγμή της ημέρας, είναι πολύ δύσκολο και να βγάλουμε τα ισοψυχά μας, δεν είναι?
0: Μπορεί και να είναι, ναι, πράγματι, αλλά νομίζω ότι είναι και η πιο ειλικρινή στιγμή της ημέρας.
1: Βέβαια, βέβαια, εννοείται, ναι.
0: Ή τέλος πάντων έτσι θα έπρεπε να είναι.
1: Να, σωστά. Πάντως είναι ένα τραγούδι, Ζωή Λαντράκη, που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, ίσα ίσα αφορά όλο τον κόσμο, άντρες, γυναίκες κτλ. Και τελικά στην ουσία αφορά και κάθε άνθρωπο που προσπαθεί να βρει τη δική του φωνή, να το πω έτσι.
0: Πάρα πολύ συμφωνώ μαζί σου. Έχουμε λίγο επικεντρωθεί στις γυναίκες αυτή την περίοδο, γιατί
1: σωστά,
0: τα γεγονότα νομίζω ότι το απαιτούν,
1: ναι.
0: Αλλά παρόλα αυτά μετά ίσως γινόμαστε άδικοι απέναντι σε πάρα πολλούς άντρες που δεν ανήκουν σε αυτή την άσχημη ομάδα που προβάλλεται εδώ και τόσο καιρό, και όχι αδίκως φυσικά, αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει μόνο αυτή η εκδοχή του αντρικού φύλου.
1: Ναι, βέβαια, ναι, ναι, έτσι είναι. Πάντως, μου έκανε εντύπωση και ένα στίχος της Κωνσταντίας που λέει «Δεν είναι έτσι η αγάπη να ακυρώνεσαι για να υπάρχεις».

0: Και μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου. Πιστεύεις τελικά ότι πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι μπερδεύουμε την αγάπη με την αυτοκατάργηση?
1: Ναι. Α? Πάρα πολλές φορές όμως. Γι' αυτό λέω ότι το σπουδαίο είναι να το αντιλαμβανόμαστε ό,τι καιρός και να περάσει και αυτό να το διορθώνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να γράψει κάτι πιο όμορφο αυτή η υπέροχη κυρία που ονομάζεται Κωνσταντία Κατσιάμπα και κάτι πιο αληθινό. Γιατί πραγματικά δεν είναι έτσι η αγάπη, να ακυρώνεσαι για να υπάρχεις. Δεν πρέπει να ακυρώσουμε τον εαυτό μας για να σταθούμε δίπλα στον οποιονδήποτε άνθρωπο. Είτε αυτός λέγεται σύντροφος, είτε αυτός λέγεται γονέας, γιατί όχι, γιατί πολύ συχνά το βλέπουμε και αυτό μέσα σε οικογένειες. Είτε αυτός λέγεται συνάδελφος, είτε αδερφός, είτε φίλος, όχι. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για την προσωπική ταυτότητα.
0: Mm-hmm. Ξέρω πάντως ότι όταν πιάνεις το μικρόφωνο, είτε είναι σε στούντιο είτε είναι ζωντανά, δεν τραγουδάς απλά, ζεις τους στίχους και εδώ φαίνεται πεντακάθαρα για άλλη μια φορά ζωή. Φαντάζομαι ότι σου πήρε και χρόνο προκειμένου να αντιληφθείς τι λέει εδώ η Κωνσταντία και να αποδώσεις τόσο μοναδικά αυτό το τραγούδι.
1: Ομολογώ ότι η Κωνσταντία έχει ένα μοναδικό ταλέντο, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα καταντήσω γραφική, αλλά δεν με αφορά καθόλου. Αυτό ναι, αυγήνω γραφική. Η Κωνσταντία Κατσιάμπα λοιπόν εισχωρεί στα ενδότερα της ψυχής μου. Αυτό το
0: πληματάκι
1: είναι ένα γεγονός όμως. Νιώθω ότι κατέγραψε την αλήθεια μου μέσα σε αυτό το τραγούδι, με το που μου έστειλε τους στίχους, μου είχε ήδη στείλει τη μουσική γυμνή από στίχους και είχα ενθουσιαστεί.
0: Αναστενάζεις, ακούω και καταλαβαίνω ότι...
1: Για και πες, όταν διάβαζα αυτούς τους στίχους, τα μάτια μου γέμισαν με δάκρυα, διαβάζοντας μια τόσο μεγάλη αλήθεια. Μια τόσο μεγάλη αλήθεια που θα ήθελα πάρα πολύ να έχω το ταλέντο να την αποτυπώσω εγώ μέσα σε ένα χαρτί, αλλά αντίο μου το έκανε αυτό η Κωνσταντία Κατσιάμπα καλύτερα από τον καθένα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο δική μου αλήθεια, είναι αλήθεια πολλών ανθρώπων.
0: Σωστά.
1: Γιατί έχουμε μάθει ότι δία μέσα σε μια σχέση είναι μόνο η κακοποίηση, δηλαδή το να βγεις με μελανιές μέσα από αυτή τη σχέση. Αλλά δυστυχώς και οι μελανιές της ψυχής μπορεί καμιά φορά να πονάνε το ίδιο και ίσως και περισσότερο.
0: Πόσο συμφωνώ μαζί σου. Πάντως, πέρα από το πρωτογενές υλικό, τη μουσική που έγραψε η Κωνσταντία και τους στίχους, έρχεται και ένας άνθρωπος που έχει δημιουργήσει ζωή αυτήν την αίσθηση της εσωτερικής δύναμης και του θυμού με τον καλύτερο τρόπο ενορχιστρωτικά πια.
1: Τι να πει κανείς για τον αγαπημένο και αγαπητό Γιώργο Μίγκα, ο οποίος είναι επίσης ένα απόσπαστο κομμάτι της παρέας μας. Δεν θα τον έλεγα απλά ενορχιστρωτή. Ζωοποιό θα τον έλεγα, καθώς πραγματικά δίνει ζωή στο τραγούδι.
0: Ζωοποιό, τι λες τώρα. Μάλιστα, τι ωραίο, τι ωραίο. Ναι, γιατί κατάφερε πραγματικά να μιλήσει και με την ενορχίστρωση που έκανε έτσι για απελευθέρωση, χωρίς καμία κραυγή, αλλά με έντονη παρουσία. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
1: Αυτό που λες πραγματικά μου γεμίζει την ψυχή με υπέροχα συναισθήματα, γιατί είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να επικοινωνήσουμε.
0: Είδες, ναι, αυτό. Ναι. Και όταν φτάσει αυτό στο κοινό, και του μιλάω τώρα σαν ακροατής απλά, έτσι.
1: Είναι μοναδικό αυτό. Είναι αληθινά μοναδικό το να μπορείς να επικοινωνείς αυτό που θέλεις, αυτό που ονειρεύεσαι και αυτό που τελικά και εσένα ξεσπά μέσα από την ψυχή σου και να έχεις τους σωστούς ανθρώπους γύρω σου, όπως είναι ο Γιώργος ο Μίγκας, για την Κωνσταντία Κατσιάμπα φυσικά δεν θα πω τίποτα, που γι' αυτό ακριβώς είναι αυτό που είπα, δεν είναι ένας απλός ενορχιστρωτής, είναι ζωοποιός, δίνει ζωή στα τραγούδια που η Κωνσταντία ονειρεύεται και φτιάχνει.
0: Έτσι.
1: Και προσπαθώ εγώ μέσα από την ερμηνεία μου να τα μεταφέρω και στον κόσμο.
0: Τώρα, για το κοινό που πιθανά δεν γνωρίζει ποια είναι η Ζωή Λαντράκη, έχεις δύο κόσμους, όπως είπα και νωρίτερα, την επιστήμη και την τέχνη, και από τη μία, ξέρεις, σκέφτομαι, η επιστήμη απαιτεί μεθοδικότητα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Η μουσική θέλει, η μουσική τι θέλει, συνέστημα τουλάχιστον και έμπνευση. Τι σε έχει διδάξει ο ένας κόσμος για τον άλλον και παράλληλα?
1: Με ένα μαγικό τρόπο συνδέονται απίστευτα πολύ αυτοί οι δύο κόσμοι, να ξέρεις. Γιατί ο κόσμος της δικής μου επιστήμης τουλάχιστον είναι ένας κόσμος μαγικός και μαγευτικός, όπως ακριβώς είναι και ο κόσμος της μουσικής.
0: Και να φέρεις τη φύση και... τώρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Αλλά μα, ακόμα και η μουσική πειθαρχία θέλει. Δεν μπορείς να πιάσεις τις νότες και να τις πετάξεις απλά σε ένα πεντάγραμμο. Οπότε και επίσης η φύση από μόνη της είναι μια έμπνευση.
0: Mm-hmm. Πω. Έτσι είναι πραγματικά. Απελευθερωμένη κιόλας είναι.
1: Ακριβώς. Mm. Επίσης ο τρόπος που εγώ ασκώ τη δική μου επιστήμη, δηλαδή μέσα από τα αυτιά και τα υπέροχα μάτια των παιδιών που έχω απέναντί μου για να μεταφέρω αυτή τη γνώση, μου αρέσει πάντα να το κάνω μέσα από την τέχνη μου, όχι απαραίτητα τραγουδώντας τους, αλλά προσπαθώ να βάλω όλη μου την ενέργεια και ως καλλιτέχνης και ως επιστήμονας για να μπορεί αυτό που θα μεταφέρω στο παιδί ως γνώση να το αποτυπωθεί με τον καλύτερο και τον πιο όμορφο τρόπο. Πολλές φορές έχω τελειώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μου λένε, ξέρω εγώ, οι δάσκαλοι, είστε ηθοποιός? Όχι, δεν είμαι ηθοποιός. Δεν είμαι ηθοποιός, αλλά είμαι όμως καλλιτέχνης, είμαι τραγουδίστρια και πραγματικά το πάθος που έχει ένας καλλιτέχνης είναι ωραίο να το έχει παντού στη ζωή του και όχι μόνο πάνω σε μια σκηνή. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς για μένα και μια εκπαιδευτική ώρα μέσα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είναι σαν να βρίσκομαι πάνω σε μια σκηνή και να δίνω μια μικρή παράσταση.
0: Αυτό είναι, έτσι είναι. Με τους ακροατές από κάτω ή τους θεατές.
1: Και ξέρεις, ως καλλιτέχνης τέρπεις την ψυχή. Έτσι. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Αλλά ως εκπαιδευτικός, εκτός από την ψυχή, τέρπεις και το μυαλό και μεταφέρεις γνώση και ίσως ξυπνάς. Mm. Ξυπνάς την επιθυμία των παιδιών, αν εσύ τους δώσεις ένα ψίχουλο γνώσης, να θελήσουν να το κάνουν μια ολόκληρη φέτα ψωμί, γιατί όχι ένα ολόκληρο καρβέλι. Mm-hmm.
0: Ζωή, επειδή βλέπω σε λίγο θα μας κόψει το δελτίο, θα πρέπει να βάλω μια άλλη ανατελεία εδώ. Ωστόσο, θέλω να μου πεις πολύ σύντομα τα κατοπινά σου σχέδια.
1: Φυσικά, δεν σταματάμε να ετοιμάζουμε με την Κωνσταντία καινούργια πράγματα. Μάλιστα. Το τραγούδι μας μπορεί να μετρά μόλις 4 ημέρες κυκλοφορίας. Αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα, είμαστε έτοιμοι για το επόμενο τραγούδι που έρχεται πάρα πολύ σύντομα, αυτή τη φορά με την Γιώτα Γερογιώργη στο στίχο. Μην την ξεχνάμε. Είναι απίστευτα να πω στο κομμάτι της παρέας μας. Δεν θα με ρωτήσεις, φαντάζομαι, ποιος θα είναι ο ενορχιστρωτής μας, Γιώργος Μίκας και μόνο. Ένα υπέροχο ντουέτο με έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, με έναν υπέροχο άνθρωπο, με ένα γλυκύτατο άνθρωπο, τον Γιάννη Ζουγανέλη, που νιώθω μεγάλη ευλογία που θα συνεργαστώ μαζί του και θα σας δώσουμε μια πολύ γλυκιά και τρυφερή αυτή τη στιγμή όψη.
0: Την επόμενη Παρασκευή φαντάζομαι θα μας τα πει, γιατί είναι καλεσμένος της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά από καρδιά σε αυτό το τραγούδι να βρει έτσι το δρόμο στις καρδιές όσων έχουν ανάγκη να ακούσουν το μήνυμα. Ποιο μήνυμα? Ότι η αγάπη τέλος πάντων δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό και ότι η ελευθερία ξεκινά από τη συμφιλίωση με τον εαυτό μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς για ακόμα μια φορά.
0: Θα
1: την αγάπη μου που είναι πολύ μεγάλη.
0: Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Φιλιά πολλά.
0: Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι και αυτή την ώρα. Από εβδομάδα υπάρχουν μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα ενημερώνεσαι και αλλιώς και μέσα από τη σελίδα της εκπομπής. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Δωροθέα Δασκάλου στη φροντίδα των ήχων. Τι άλλο πω. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός ήμανε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιάς σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού, ενώ εντός του διαμερίσματος φέρεται να βρισκόταν άτομο. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της και σύμφωνα με πληροφορίες δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, μόνο υλικές ζημιές στην κατοικία. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τόπος για την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ακόμη και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η εξέλιξη έρχεται λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της G7, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου στο Εβιάν της Γαλλίας. Ωστόσο, αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η Τεχεράνη, η οποία σύμφωνα με το Al-Arabiya ήταν εκείνη που ζήτησε οι υπογραφές να μπουν επί ευρωπαϊκού εδάφους, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τη συμμετοχή της. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα, αναφέρει ο Μπένζαμιν Νετανιάχου σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του. Υπάρχει πλήρη συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και εμού σε αυτό το θέμα, σημειώνει ο Νετανιάχου, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει «τελειώσαμε τον πόλεμο». Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, παρουσία και του Πρωθυπουργού, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει να πληρωτήσει Υπουργός Μεταφοράων στη θέση του κυρίου Κότσιρα ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου πήρε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει μέσω μυστικής ψηφοφορίας πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους νέους ως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στη Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων ως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Επισήμανε ότι μέχρι χτες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Ενισχύεται το δυναμικό του ΟΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας. Η σχετική έγκριση δόθηκε από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΤ, μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, ο οργανισμός προχωρά άμεσα στην αποστολή της σχετικής πρόσκλησης στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να εκδοθεί η προκήρυξη και να δρομολογηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα το βράδυ και για 48 ώρες, από τις 11 το βράδυ, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας. νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο, ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος που φέρεται να σκότωσε μητέρα και γιο στο Αίγιος. Στις 10 το πρωί θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό στα νύχια της 54χρονης. Προβλήματα στη σύνδεσή τους σε γνωστές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως Instagram, Facebook και Messenger αναφέρουν χιλιάδες χρήστες από τις 4 το απόγευμα κάνοντας λόγο για αδυναμία σύνδεσης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι, 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων, 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Πιάνω.
6: Πιάλω.
5: Βάζω. Το κεφάλι. Κατεβάζω. Φτιάχνω τα χέρια μου. Και σηκώνω ψηλά.
7: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 82
0: 18. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουκλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Αυτά που είπαν περί συμφωνίας δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, τόνισε. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιάς σε διαμέρισμα στη Νέα Μαγνησία. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους ως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθηατική και Θεσσαλονίκη, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας. Δόθηκε το πράσινο φως μετά την έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία για 171 προσλήψεις οδηγών στον ΟΑΣΤ. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ σήμερα και στις δύο κατευθύνσεις της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκη στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας. Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, βροχές και χαλάζι σε πολλές περιοχές, Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καρκινοβατούν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Αυτά που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους περί συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολλοί άτιμοι άνθρωποι, μαζί τους δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι καλόπιστα. Απίστευτο, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Καλό για την Τεχεράνη είναι να σοβαρευτεί και γρήγορα, πρόσθεσε. Νωρίτερα σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΡ έδωσε στη δημοσιότητα αυτό που παρουσίασε ως σχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να τεθεί ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα, αναφέρει την ίδια ώρα ο Μπένζαμιν Νετανιάχου σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του. Υπάρχει πλήρη συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και εμού σε αυτό το θέμα, σημειώνει ο Νετανιάχου. Στο εσωτερικό πεδίο, σε εξέλιξη είναι το πρώτο κύμα κακοκαιρίας. Βροχές και χαλάζι έπληξαν περιοχές της Αττικής, τη Θήβα, την Καστοριά και την Ελασσόνα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γιώργος Κότσιρας ανέλαβε να πληρωτήσει Υπουργός Μεταφορών στη θέση του κυρίου Κότσιρα. Ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου πήρε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast του Days Battlegrounds. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει μέσω μυστικής ψηφοφορίας πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους ως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στη Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων ως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κύριος Τουρνάς επισήμανε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν να δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιά σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας και φέρεται να ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού, ενώ εκείνη την ώρα υπήρχε εντός του διαμερίσματος άτομο. Επιτόπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Ενισχύεται το δυναμικό του ΟΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας από τα Υπουργεία. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΤ, μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, ο οργανισμός προχωρά άμεσα στην αποστολή σχετικής πρόσκλησης στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να εκδοθεί η προκήρυξη και να δρομολογηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Και μια ματιά στον καιρό, σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αύριο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες γύρω από την πιθανή υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτά που είπαν περί συμφωνίας δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια των Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συναγερμός σήμαν νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Μαγνησία. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Δόθηκε το πράσινο φως μετά την έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία για 171 προσλήψεις οδηγών στον ΟΑΣΘ. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ σήμερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέο διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται στις τελευταίες ώρες γύρω από την πιθανή υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή δήλωσε σήμερα ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά, αλλά προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί. Σε εξέλιξη είναι το πρώτο κύμα κακοκαιρίες. Βροχές και χαλάζι έπληξαν περιοχές της Αττικής, τη Θήβα, την Καστοριά και την Ελασσόνα.

0: Κομμασία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει μέσω πιστικής ψηφοφορίας Πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στη Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει από την πλευρά του Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Ενισχύεται το δυναμικό του ΟΑΣΤ, καθώς συγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας από τα αρμόδια Υπουργεία. Προβλήματα στη σύνδεσή τους σε γνωστές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως Instagram, Facebook και Messenger αναφέρουν χιλιάδες χρήστες, κάνοντας λόγο για αδυναμία σύνδεσης. Δύο λόγια για τον καιρό στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Αύριο αυξημένες εμφώσεις προβλέπονται με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν εύθυος καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Στη θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες εμφώσεις προβλέπονται πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύριμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κάποιες γενιές μεγάλωσαν με κινηματογραφικούς ήρωες που δεν υπάρχουν πια. Και αυτό το «δεν υπάρχουν πια», φίλες και φίλοι, δεν έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι ήρωες. Δεν ξαναβγαίνουν τέτοιοι ήρωες. Και η φιγούρα της σημερινής μας εκπομπής ήταν ένας από αυτούς. Έφερε όλα τα χαρακτηριστικά του όρου ήρωα. Φοβόταν, πεινούσε, διψούσε. Έκανε λάθη, λύγιζε, αλλά στο τέλος υπερνικούσε κάθε αδυναμία του και έφτανε στη νίκη. Και όλα αυτά, προσέξτε, χωρίς να είναι υπερήρωας όπως ήταν ο Σούπερμαν ή ο Μπάτμαν, χωρίς να έχει στην κατοχή του απίστευτες ανακαλύψεις και μικροεφευρέσεις που του έδιναν προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του, όπως συνέβαινε για παράδειγμα με τον James Bond. Τζούντο δεν ήξερε, μήτε καράτε. Άμα χρειαζόταν ξύλο, εντάξει, το κλασικό αντρίκιο της μπουνιάς του δρόμου, με φόντο πότε τη σκόνη της ερήμου, πότε την υγρασία κάποιας σπηλιάς. Και εδώ που τα λέμε, δεν ήταν εύκολο να τα βάλεις με ένα τρίτο Ράιχ που ερχόταν από τα βάθη της ιστορίας, πανίσχυρο για να κατακτήσει τον κόσμο. Κομψός εν ώρα δουλειά στο πανεπιστήμιο, καθηγητής ήταν ο άνθρωπος, σκονισμένος και μουσκεμα στον ιδρώτα εκτός τάξης. Ο θηλυκός Ινδιάνα Τζόουνς άφησε εποχή και καθιερώθηκε στη συνείδηση των φίλων του σινεμά. Η δράση, η πλοκή, το δυνατό σενάριο, η φωτογραφία, τέχνες είναι και μάλιστα υψηλές. Και θα αδικούσαμε τους ανθρώπους της 7ης τέχνης εάν ρίχνεμε στον κεάδα κάθε τι που δεν είναι σόνι και καλά βαριά κουλτούρα. Ξέρετε πόσο χρήσιμο είναι να βλέπει κάποιον αιμονικό αρχαιολόγο να ψάχνει κυβωτούς και άγια δισκοπότηρα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση. Συντροφιά έχουμε σήμερα στη ρύθμιση του ήχου τη Ζωή Κουτολοπούλου, η οποία, Ζωή Κουτολοπούλου, φίλες και φίλοι, έμπειρη, πολύ παλιά συνάδελφος, με το που άκουσε την πρώτη συγχορδία του μουσικού χαλιού με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, μου λέει από την ένδοη επικοινωνία, Ιντιάνα Τζόουνς, έτσι. Τον άνθρωπος έχει παιδεία, κακά τα ψέματα, και είναι μια πραγματικότητα αυτή. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-160. Και να μην ξεχάσουμε να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλες τις φίλες και σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσα από το διαδικτύο. Ήταν αρχές του 1982 όταν η Τότο, φίλες και φίλοι, πραγματικά θα κάνουν πάταγο στο μουσικό στερέωμα με το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, το «Άφρικα». Η μουσική μας σήμερα θα έχει την δικιά της ιδιαιτερότητα. Θα υπάρχουν τραγούδια όπως αυτό το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τα οποία θα μας παρασύρουν σε ιδιαίτερα ταξίδια σε διάφορες γωνιές της γης, διότι πάρα πολύ απλά υπάρχει ένας ήρωας ο οποίος ταξίδεψε και με το παραπάνω. Θα υπάρχουν όμως και κάποια άλλα τα οποία θα σηματοδοτήσουν ή αν θέλετε θα φωτίσουν κάποια άλλα κομμάτια. Όλα σιγά σιγά. Ο σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός George Lucas έβγαζε από το μυαλό του ήρωες και ιστορίες με την άνεση που ένας ταχυδακτυλουργός βγάζει λαγούς από το καπέλο του. Κάπου εκεί λοιπόν, εν έτη 1973, αποφασίζει να γράψει μία ιστορία γάντι για το σινεμά, τις περιπέτειες του Ιντιάνα Σμιθ. Μαζί με τον Φίλιπ Κάουφμαν, έναν άλλο φοβερό σεναριογράφο και σκηνοθέτη, σκέφτηκαν να βάλουν την Κιβωτό της Διαθήκης ως πυρήνα της συγκεκριμένης ιστορίας. Η Κιβωτός της Διαθήκης περιγράφεται, φίλες και φίλοι, στην Παλαιά Διαθήκη ως ένα ιερό κιβώτιο, μέσα στο οποίο φυλάσσονταν οι πέτρινες πλάκες, στις οποίες ήταν γραμμένες οι 10 εντολές που είχε παραδώσει ο Θεός για δεύτερη φορά στον Μωυσή, καθώς και άλλα ιερά αντικείμενα των Ισραηλιτών. Η κιβωτός αυτή, που προσοχή δεν πρέπει να συγχέεται με την κιβωτό του Νόε, κατασκευάστηκε με εντολή του Θεού σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έθεσε στον Μωυσή σε όραμα στο όρος Σινά. Χρονικά όμως οι δύο άνδρες έμειναν πίσω όταν ο μεγάλος Clint Eastwood προσέλαβε τον Kaufman για να σκηνοθετήσει την ταινία «Εκδικητής εκτός νόμου» του 1976. Από την πλευρά του ο Lucas έβαλε για λίγο το σχέδιο στην άκρη και ασχολήθηκε με μια άλλη ταινία, την ξέρετε οι περισσότεροι, μια ταινία που έγινε φοβερή επιτυχία, «Τον πόλεμο των άστρων» του 1977. Ο Lucas, κουρασμένος από τα γυρίσματα, κάποια στιγμή σκέφτηκε «Και δεν πάω λίγο στη Χαβάη να ξεκουραστώ». Και ποιος ήταν, λέτε εκεί? Ο φίλος και συνάδελφός του Steven Spielberg, που μόλις είχε ολοκληρώσει την ταινία «Στενές επαφές τρίτου τύπου». Στην κουβέντα πάνω, ο Spielberg εξομολογείται στον Lucas στην επιθυμία του να σκηνοθετήσει μια ταινία με τον James Bond. Αλλά και πάνω ο Lucas γυρίζει και του λέει «Άσε κάτω τον James, έχω καλύτερον ήρωα». «Ποιον?» ρωτάει ο Spielberg. «Τον Ιντιάνα Σμιθ». Και του εξηγεί το σκεπτικό της ταινίας με τίτλο «Η κυνηγή της χαμένης κιβωτού». Ο Spielberg, φίλες και φίλοι, έπαθε πλάκα ακούγοντας την ιστορία, αλλά είχε και την ένστασή του μικρή μένα, αλλά ουσιαστική όπως αποδείχθηκε. Το όνομα, ή μάλλον το επίθετο Σμιθ, θύμιζε μια παλιά ταινία με πρωταγωνιστή τον Steve McQueen με τίτλο «Νεβάδα Σμιθ».
Τότε λοιπόν ο Λούκας σκέφτηκε το επίθετο Jones και οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια. Κάπως έτσι, την επόμενη χρονιά, ο Λούκας έπεσε με τα μούτρα στην ανάπτυξη του Indiana Jones, αλλά βέβαια και της δεύτερης ταινίας του «Πολέμου των Άστρων» με τίτλο «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» που κυκλοφόρησε το 1980. Για να μην χαθεί ο άνθρωπος, τι έκανε. Προσέλαβε τον Λόρενς Κάσνταν για το σενάριο του Indiana Jones και τον Frank Marshall για το «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται». Κάπως έτσι, στις 23 Ιανουαρίου του 1978, η Λούκας, ο σεναριογράφος του Ινδιάνα Κάσνταν και ο Σπίλμπερκ μαζεύτηκαν για 9 ολόκληρες ώρες και συζητούσαν την ιστορία της ταινίας ρίχνοντας τη μια φοβερή ιδέα μετά την άλλη. Ο Κάσνταν κρατούσε σημειώσεις από τις συνομιλίες και άρχισε να γράφει το πρώτο προσχέδιο του σεναρίου. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, το ίδιο γινόταν κάθε μέρα μέχρι τις 27 του Γενάρη. Κάθε μέρα 9 ώρες συνάντησης.

Κάποια στιγμή το ταξίδι μας έπρεπε να πάρει φίλες και φίλοι και ασιατικά χαρακτηριστικά. Αυτή ήταν η θηλυκή Led Zeppelin στο Κασμίρ του 1975 με εκείνο το φοβερό στίχο που λέει «Είμαι ένας ταξιδιώτης, ταυτοχρόνος χρόνου αλλά και χώρου». Σαν τον άνθρωπό μας, τον Ιντιάνα Τζόουνς. Η Σπίλμπερ και Λούκας διαφώνησαν και για το χαρακτήρα, φίλες και φίλοι. Γιατί? Ο Λούκας φαντάστηκε τον ήρωα στο μυαλό του ως έναν όμορφο, γοητευτικό playboy. Την ίδια ώρα που ο Σπίλμπερ και ο Κάζνταν θεώρησαν ότι τα στοιχεία του καθηγητή και ταυτοχρόνως του λάτρη της περιπέτειας ήταν ήδη ένας φοβερός συνδυασμός που δεν έπρεπε να αλλάξει. Τελικά συμφώνησαν στο δεύτερο σκεπτικό και άρχισαν να χτίζουν τον ήρωα. Το πλήρες όνομά του είναι Dr. Henry Walton Jones Jr. και το ψευδώνυμό του συντομεύεται σε Indy. Στο κομμάτι της ζωής του, δεκαετία του 30, από εκεί ξεκινά η ιστορία, φίλες και φίλοι, ως καθηγητής αρχαιολογίας σε πανεπιστήμιο, ο Τζόουνς είναι ένας ακαδημαϊκός τύπος. Φοράει ένα tweed κουστούμι ως επιτοπλίστων με παπηγιόν και δίνει διαλέξεις για αρχαίους πολιτισμούς. Όταν όμως βρίσκεται εκτός αιθούσης και ψάχνει σημαντικά αντικείμενα, ο καθηγητής Τζόουνς μεταμορφώνεται σε Ινδιάνα, σε έναν μη υπερήρωα. Ο παραγωγός Frank Marshall θα το εξηγήσει κάποτε αυτό. Ο Indy είναι ένας χαρακτήρας που κάνει λάθη. Κάνει λάθη και πληγώνεται. Αλλά αυτό είναι που αρέσει στον κόσμο. Είναι ένας πραγματικός χαρακτήρας, όχι ένας χαρακτήρας με υπερδυνάμεις. Ο Spielberg θα δηλώσει από την πλευρά του. Επιτρέψαμε στον πρωταγωνιστή μας να πληγωθεί και να εκφράσει τον πόνο του. Να γίνει έξαλλος, ανόητος, αυτοσαρκαστικός. Ο Ιντιάνα Τζόουνς δεν είναι τέλειος ήρωας και οι ατέλειές του κάνουν το κοινό να νιώθει ότι με λίγη περισσότερη προσπάθεια και θάρρος μπορεί να γίνει σαν και αυτόν. Οι δύο περσόνες του Τζόουνς, του καθηγητή δηλαδή και του εξερευνητή, απορρίπτουν η μία την άλλη στη φιλοσοφία, δημιουργώντας μία διαδικότητα. Μελετητές που έχουν αναλύσει, φίλες και φίλοι, τον Ινδιάνα κάνουν λόγο για ένα χαρακτήρα που έχει στοιχεία μοναχικού λύκου, ανθρώπου σε αναζήτηση, ευγενή κυνηγού θησαυρών. Ένας σκληροτράχυλος detective, ένας άνθρωπος ήρωας και στο τέλος, για Αμερική μιλάμε τώρα έτσι, για Hollywood, ένας Αμερικανός πατριώτης. Όπως συνέβη σε πολλούς χαρακτήρες των ταινιών του Spielberg, έτσι και ο Jones κουβαλάει πάρα πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία του σκηνοθέτη. Ο Ιντιάνα Jones δεν έχει κάποια ιδανική πατρική φιγούρα λόγω της πολύ τεταμένης σχέσης που υποτίθεται βάσει σεναρίου ότι έχει με τον πατέρα του, τον Henry Jones, τον πρεσβύτερο. Μόνο που ο εσωτερικός θυμός του κατευθύνεται λανθασμένα προς τον καθηγητή Abner Ravenwood, τον μέντορά του στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, αλλά και στη γυναίκα που κάποια στιγμή εμφανίζεται στο πλευρό του, την Marion Ravenwood. Όλα έτοιμα. Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Αρχίζεις και χτυπάς πόρτες διαφόρων στούντιο για να βρεις χρηματοδότη. Πα, εσύ είσαι που το λες. Η μία απόρριψη διαδεχόταν την άλλη, μέχρι που τελικά, το 1980, η Paramount συμφώνησε να χρηματοδοτήσει την ταινία. Φίλες και

Φίλοι, τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, το πέμπτο προσχέδιο του Κάζνταν ήταν έτοιμο για να αρχίσει η παραγωγή. Ήρωα έχουμε. Ηθοποιό όμως, ο οποίος θα τον εσαρκώσει, έχουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο διπλωματικό θρίλερ τις τελευταίες ώρες γύρω από πιθανή υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας στον ΟΑΣΘ. Παράταση της προθεσμίας καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν τις επόμενες ώρες στο Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Νεότερη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αλλαγή Βάρδιας στην τεχνική υποστήριξη, ο Κώστας Σαββίδης αναλαμβάνει τη σκυτάλη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, φίλοι του Ιντιάνα Τζόνς, οι φίλοι και οι δικοί μας που έστειλαν τα μηνύματά τους, δεδομένου ότι ο Άκης δεν έχει χάσει ούτε μία από τις ταινίες, όπως και η Τατιάνα, ούτε ο φίλος ο Δημοσθένης, συντροφιά με τη Μαρία και τον Μάκη και στη Νεάπολη, ο Στέλιος, η Γεωργία μας, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη την Ανά και στον Δημήτρη, την καλησπέρα να στείλουμε στην Άννα και την Λιάννα. Λοιπόν, ήρωα έχουμε, πρέπει να βρούμε όμως και τον ηθοποιό. Ο Τόμ Σέλεκ ήταν, φίλες και φίλοι, η πρώτη επιλογή του Στίβεν Σπίλμπεργκ για το ρόλο του Ιντιάνα Τζόουνς, αλλά ο ηθοποιός δεν μπόρεσε να δεχτεί, καθότι είχε συμβόλαιο για την τηλεοπτική σειρά Magnum P.I. Άλλοι ηθοποιοί που προτάθηκαν για το ρόλο ήταν οι Νίκ Νόλτε, Τσέβι Τσέις, Τιμ Μάθισον, Πίτερ Κογιότ, Τζακ Νίκολσον, ο μεγάλος Τζακ Νίκολσον. Τίποτα, κανένας. Χτυπούν την πόρτα του Στίβ Μάρτιν, τους λέει: «Παιδιά, όχι, προτιμώ να παίξω στο αναπάντεχα δολάρια, Pennies from Heaven, του 81. Το ίδιο «όχι» είπε και ο Μπιλ Μάρι, επειδή τα γυρίσματα για τον Ινδιάνα Τζόουνς είχαν προγραμματιστεί την ίδια περίοδο με την τηλεοπτική εκπομπή Saturday Night Live. «Πω», είπαν οι άνθρωποι μας, «και τώρα τι γίνεται?» Τώρα τι γίνεται? Ο Σπίλμπεργκ δεν είχε χάσει ούτε τον πόλεμο των άστρων, ούτε την αυτοκρατορία αντιπιτίθεται. Και ουσιαστικά είχε δει τον ηθοποιό και τον είχε βάλει, αν θέλετε, μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του, μέσα στο μυαλό του. Τον είχε φανταστεί ως τον άνθρωπο που θα ενσάρκωνε τον περιπετειώδη αρχαιολόγο. Και ήταν ο Χάρισον Φόρντ. Ναι, αλλά ο Τζορτζ Λούκας αρχικά έφερε αντίρρηση, λέγοντας ότι ο Φορτάκο είχε εμφανιστεί και στις προηγούμενες ταινίες μου, το American Graffiti, τον Πόλεμο των Άστρων κτλ. Του Φόρντ θα γίνει εδώ. Τελικά επιλέχθηκε ο Χάρισον Φόρντ, που κακά τα ψέματα αποδείχθηκε λίρα 100. Ναι, αλλά θέλουμε και μια κοπέλα για το ρόλο της Μάριον, και θα δείτε ποια είναι η Μάριον. Η Amy Irving και η Deborah Winker προτάθηκαν αρχικά. Μάλιστα, μια άλλη, η Song Young, χρησιμοποιήθηκε ως Μάριον σε όλα τα δοκιμαστικά των ηθοποιών που έκαναν οντισιόν για το ρόλο του Ιντιάνα Τζόουνς. Φάνηκε δηλαδή ότι είχε προκριθεί, αλλά τελικά επιλέχθηκε η Κάρεν Άλεν. Για το ρόλο του Σάλο, Σπίλμπεργκ ήθελε τον Ντάνι Ντεβίτο, ο οποίος τον δέχτηκε αλλά αναγκάστηκε να αποχωρήσει, καθότι τα γυρίσματα της σειράς Τάξη δεν του το επέτρεπαν, και κάπως έτσι επιλέχθηκε μια άλλη μεγάλη μορφή, ο Τζον Ράις Ντέιβις. Όσο δε για το ρόλο του Ρενέ Μπέλοκ, προτάθηκε αρχικά ο Ζαν Κάρλο Ζανίνι και ο Γάλλος ηθοποιός αλλά και τραγουδιστής Ζανγκ Ντι Τρονκ, αλλά τελικά νίκησε ο Πολ Φρίμαν. Τι γίνεται στον πρώτο Ινδιάνα Τζόουνς, λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τον

τίτλο «Ο Ινδιάνα Τζόουνς και η κυνηγή της χαμένης Κιβωτού», είπαμε, δεκαετία του 30 και μάλιστα 1936. Μη θα ρείτε ότι τυχαία μπήκε το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, εκείνης της χρονιάς, του 36, με την Mildred Bally και την ορχήστρα της, το «For Sentimental Reasons». Τι χρονιά εκείνη σύμφωνα με το σενάριο. Ο αρχαιολόγος Ινδιάνα Τζόουνς ταξιδεύει σε έναν αρχαίο ναό στην περουβιανή ζούγκλα. Μια ζούγκλα γεμάτη με παγίδες. Στόχος του να αποκτήσει ένα χρυσό είδωλο. Καθώς φεύγει από το ναό, ο Ινδιάνα θα έρθει αντιμέτωπος με τον αντίπαλό του Ρενέ Μπέλοκ και τους κατοίκους της ζούγκλας. Θα αναγκαστεί να δώσει το είδωλο στον Μπέλοκ πριν ξεφύγει με το αεροπλάνο που τον περίμενε. Φτάνει στο κολέγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου δίδασκε, και ξαφνικά δύο πράκτορες του στρατού φτάνουν και αυτοί εκεί και ζητούν τη βοήθειά του. Τον πληροφορούν ότι οι Ναζί ψάχνουν τον μέντορά του στο πανεπιστήμιο, τον Abner Ravenwood, ο οποίος έχει στα χέρια του ένα σημαντικό μέρος ενός αντικειμένου που λέγεται Ράβδος του Ρα. Ο Ινδιάνα ξέρει την αρχαιολογία απ' έξω και ανακατωτά και πολύ γρήγορα βγάζει το συμπέρασμα ότι οι Γερμαναράδες ψάχνουν την Κιβωτό της Διαθήκης. Το βιβλικό κιβώτιο που σας είπα νωρίτερα, που είχαν φτιάξει οι Ισραηλίτες για να τοποθετήσουν τις 10 εντολές. Εάν οι Γερμανοί το αποκτήσουν, θα γίνουν ανίκητοι. Η Ράβδος του Ρα είναι εντωμεταξύ το κλειδί για να βρουν το πηγάδι των ψυχών, το μέρος στο οποίο είναι θαμμένη Κιβωτός. Οι πράκτορες ζητούν από τον Ινδιάνα Τζόουνς να βρει πρώτος την Κιβωτό, με την προϋπόθεση να τη διαθέσει σε κάποιο μουσείο. Ο ηρωάς μας τι κάνει? Ταξιδεύει στο Νεπάλ και ανακαλύπτει ότι ο καθηγητής Ravenwood έχει πεθάνει. Αμάν, και το σημαντικό κομμάτι που ψάχνουμε ποιος το έχει? Ποιος το έχει, κακομύρι. Το έχει η κόρη του, η Μάριον, η οποία είναι και πρώην ερωτική σύντροφος του Ινδιάνα. Να μην χωρίζατε.

Και έμοιαζε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, θα συμφωνήσετε. Λες και χαθήκαμε όλοι μαζί συντροφιά στη ζούγκλα του Νεπάλ. Κλείσαμε τα μάτια και κοιτάξαμε στον ουρανό, έχοντας από δίπλα και τον Ινδιάνα Τζόουνς. Ποιο ήταν αυτό το εξόχως ψυχεδελικό τραγούδι και ποιοι ήταν αυτοί που το έγραψαν αλλά και το ερμήνευσαν? Ήταν η ανεπανάληπτη Black Sabbath, φίλες και φίλοι, και ήταν μια επιτυχία τους του 1970, το Planet Caravan, εκεί όπου ένα καραβάνι ανθρώπων πλέουν μέσα από ατελείωτους ουρανούς, όπως γράφουν οι Black Sabbath, την ώρα που τα αστέρια λάμπουν σαν μάτια και η μαύρη νύχτα αναστενάζει. Διαγωνία στο Full, φίλες και φίλοι, για το τι γίνεται στον πρώτο Ινδιάνα Τζόουνς, και είναι σίγουρο και δεδομένο το ερώτημα που πολλοί από εσάς θέτουν. Τι θα γίνει τώρα, Μπαρμπαστρούμ Θανασάκη? Λοιπόν, σιγά και μη σας πω, φίλες και φίλοι. Υπάρχει και κόσμος που δεν έχει δει το έργο. Ένα έργο που έκανε πρεμιέρα στις 12 Ιουνίου του 1981. Φτάσαμε και στην ημερομηνία. Φοβερή πρακτική επιτυχία, φίλες και φίλοι, και όχι μόνο. Θα αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια από κοινό και κριτικούς και θα πάρει 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ανάμεσά τους για καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία, κερδίζοντας 4 σε τεχνικές κατηγορίες και ένα ειδικό Όσκαρ για μοντάζ ηχητικών εφέ. Να αφήσαμε με τον Κώστα του Σαββίδη λίγο το χαλάκι για να καταλάβετε την αίσθηση του ηχητικού εφέ. Να σκεφτείτε ότι το 1999 η ταινία επελέγει από την βιβλιοθήκη του Αμερικάνικου Κογκρέσου ως τμήμα του Εθνικού Μητρώου Κινηματογράφου

καθώς χαρακτηρίστηκε πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική. Και ξέρετε, το Hollywood, φίλες και φίλοι, δεν αφήνει στην τύχη τέτοιες επιτυχίες. Ήτανε λογικό. Οι κυνηγοί της χαμένης Κιβωτού οδήγησαν στη δημιουργία 4 επίσης πολύ επιτυχημένων συνεχιών, με πρωταγωνιστή βέβαια τον διάσημο αρχαιολόγο.

Αλλιώς όμως, φίλες και φίλοι, τελικά δεν θα γίνει. Χωρίς να το ξέρει, ο Ιντιάνα Τζόουνς θα πιει ένα δηλητηριασμένο ποτό και ο Λάο, που έχει το αντίδοτο Μπαγάσας, φανερώνει ότι δεν έχει σκοπό να του δώσει ούτε αυτό, το αντίδοτο δηλαδή, ούτε το διαμάντι. Πω πω, με το καλημέρα έμπλεξε ο δικός μας. Ο Γουχάν, φίλος του Ιντιάνα Τζόουνς, προσπαθεί να το βοηθήσει, αλλά οι γκάγκστερ του Λάο Τσέ τον πυροβολούν. Προκαλώντας μια χαούδη κατάσταση στο Night Club, ο Τζόουνς τελικά καταφέρνει να ξεφύγει μαζί με την τραγουδίστρια Willy Scott. Ακολούθησε η ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η τελευταία σταυροφορία» του 1989. Στο συγκεκριμένο έργο, ο ήρωάς μας θα γνωρίσει τον πλούσιο βιομήχανο Walter Donovan, ο οποίος τον πληροφορεί ότι ο πατέρας του εξαφανίστηκε αναζητώντας το Άγιο Δισκοπότηρο στη Βενετία της Ιταλίας. Το Σον Κόνερι είχαν βάλει για πατέρα. Αγύριστο κεφάλι, όπως τον παρουσιάσανε στο σενάριο. Ο Τζόουνς ανακαλύπτει πως ο πατέρας του του έχει στείλει το ημερολόγιο του με όλες τις σημειώσεις για το δισκοπότηρο και εκεί στις σελίδες συνειδητοποιεί τον κίνδυνο που διατρέχει. Μαζί με τον Μάρκους ταξιδεύουν μέχρι τη Βενετία, όπου συναντούν την συνάδελφο του Χένρι, την Αψβούργα ιστορικό καθηγήτρια Έλσα Σνάιντερ, κουκλάρα του Τρίτου Ράιχ, την οποία υποδίεται η Άλισον Ντούντι. Θα περάσουν πολλά χρόνια, φίλες και φίλοι, μέχρι να ξαναδούμε στους σινεμάδες τον Ιντιάνα Τζόουνς. Το 2008, παρακαλώ. Τότε ήταν η σειρά της ταινίας «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και το βασίλειο του κρυστάλλινου κρανίου». Έχουν περάσει και τα χρόνια σε ό,τι αφορά το σενάριο. Έχουμε βρεθεί στο 1957. Εκεί ο καθηγητής μαζί με τον φίλο του George McMahail απαγάγονται από μια ομάδα σοβιετικών πρακτόρων με αρχηγό την συνταγματάρχη καθηγήτρια Ειρίνα Σπάλκο. Οι Σοβιετικοί διεισδύουν στην περιοχή 51 στη Νεβάδα και αναγκάζουν τον Ιντιάνα Τζόουνς να βρει ένα κυβότιο που περιέχει το σώμα ενός εξωγήινου. Αφότου βρίσκεται το κυβότιο, ο George McMahail προδίδει τον Ινδιάνα. Έτσι, εξαγοράστηκε από τους Σοβιετικούς. Ο Ινδιάνα όμως καταφέρει να αποδράσει μέσα στην έρημο όταν πέφτει πάνω σε μια δοκιμή πυρηνικών όπλων. Και ναι, φίλες και φίλοι, το 2023 ο Χάρισον Φόρτ φόρεσε για τελευταία φορά τα ρούχα του Ινδιάνα Τζόουνς για την ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο δίσκος του πεπρωμένου». Το ρολόι ξαναπήγε πίσω και συγκεκριμένα στα 1944. Οι Ναζί εχμαλωτίζουν τον Τζόουνς και τον αρχαιολόγο της Οξφόρδης, Μπάσιλ Σόου, καθώς προσπαθούν να ανακτήσουν την Ιερή Λόχη σε ένα κάστρο στις Γαλλικές Άλπεις. Ο αστροφυσικός Γιούργεν Βόλερ ενημερώνει τους ανώτερούς του ότι η Λόχη είναι ψεύτικη, αλλά έχει βρει το μισό από το δίσκο του Αρχιμίδη, ένα μηχανισμό των αντικυθύρων που κατασκευάστηκε από τον αρχαίο μαθηματικό των Σιρακουσών που αποκαλύπτει ρογμές στο χρόνο, επιτρέποντας κατά πάσα πιθανότητα ταξίδια μέσα στο σώμα του. Εδώ είναι, φίλες και φίλοι, που πραγματικά παίρνεις μια νυχτερινή βάρκα, ένα νυχτερινό δρομολόγιο και φεύγεις για το Κάιρο. Night boat to Cairo, είπαμε. Το ταξίδι συνεχίζεται με τους Madness.

Έγινε κόμικ, γράφτηκε βιβλίο για αυτόν και σαφέστατα, φίλες και φίλοι, επηρέασε όλους αυτούς που στη συνέχεια έφεραν στο προσκήνιο νέους ήρωες, όπως ήταν η Λάρα Κρόφτ, όπως ο Ρικ Ο'Κόνελ στη Μούμια. Να σκεφτείτε ότι ο παραγωγός του ηλεκτρονικού παιχνιδιού Prince of Persia του 2008 θα πει όταν κυκλοφόρησε το ηλεκτρονικό: όλα όσα θα γίνονται εδώ μέσα τα έχει κάνει ήδη ο Ινδιάνα Τζόουνς. Ούτε βέβαια ο ήρωας του βίντεο game Nathan Drake θα γλίτωνε από την υπέροχη σκιά που έριξε αυτός ο μεγάλος αρχαιολόγος. Το μαστίγιο που χρησιμοποίησε στην τελευταία σταυροφορία, φίλες και φίλοι, βρέθηκε κάποια στιγμή στα χέρια της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Βέβαια. Το είχε δώσει δώρο Φόρτ στον πρίγκιπα Κάρολο για να το δώσει βέβαια στην σύζυγό του. Συμβολικό, ποιος ξέρει. Με τη σειρά της πριγκίπισσα Νταϊάννα το έδωσε στον σημερινό ή μάλλον στον τελευταίο ιδιοκτήτη, ο οποίος το έβγαλε σε δημοπρασία. Ξέρετε πόσο πωλήθηκε? 452.000 ευρώ. Άλλο ένα αντικείμενο που κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό αρχαιολογία για τους λάτρεις της συγκεκριμένης ταινίας. Και εμείς σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με την Kate Capshaw, η οποία ξέρετε ποια ήταν, στην ταινία του 1984, το κορίτσι το οποίο τραγουδούσε σε εκείνο το, στο Night Club, στο οποίο έπεσε και ξύλο δηλαδή. Την ακούμε στο Anything Goes από το Temple of Doom σε μουσική John Williams. Γεια και χαρά!

0: anything goes.
1: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αράκτσι τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Οι ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων να δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και τις παράκτιες περιοχές. Οι ρηπές αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρές, επιβαρύνοντας περαιτέρω το δύσκολο καιρικό σκηνικό. Στη Θεσσαλία, οι ισχυροί άνεμοι και τα μπουρίνια προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μεγάλων κλαδιών σε διάφορες περιοχές των Φαρσάλων, καθώς και στους Σοφάδες και τον Παλαμά Καρδίτσας. Η κακοκαιρία επηρέασε και το οδικό δίκτυο της Ηπείρου. Στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια δροσοχωρίου Ιωαννίνων, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα όταν τα λύκα εξετράπη τις πορείες της και ανατράπηκε. Οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν το περιστατικό στην ολισθηρότητα του δρόμου που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη διακόπηκε προσωρινά. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Στη θέση του κ. Κότσιρα ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετήθηκε η Μαριλένα Σούκουλη, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου πήρε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Εξωτερικών Αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που εγγενιάστηκε σήμερα, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μονίμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Εξάλλου, την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στην Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μιλώντας στην ΕΡΤ. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αύριο Σάββατο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
0: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
6: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
5: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.

0: Fade Out
1: με τον Παναγιώτη Μανίμ.
2: Fade Out, Fade Out.
1: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
0: ταξίδια στο παρελθόν,
1: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 12 Ιουνίου. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ζωή Κουτελοπούλου έχω στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μου και περιμένουμε και εσάς στην παρέα και στα μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Ακούσαμε από τον Θανάση Βικόπουλο όλη την ιστορία του Indiana Jones. Μας είπε από τη ζωή του μέχρι τις ταινίες και βγήκε έξω ενθουσιασμένος να μου περιγράψει με πόσο πάθος έλεγε για την εκπομπή. Στο μεταξύ την άκουγα, ήξερα με πόσο πάθος και προσπάθησε να με κάνει να συμμεριστώ την τόσο έντονη φόρτιση που είχε, μέχρι που του είπα, ξέρεις Θανάση μου, δεν έχω δει ούτε μια ταινία Indiana Jones. Τον έφυγε, το θα το συμπονούσε και ο ίδιος ο Steven Spielberg μετά από αυτό που το είπα.

Συμπονώ και εγώ. Θανάση μου, συγγνώμη, έσχος, λέει και η Ζωή Κουντελοπούλου. Ναι, δεν έχω δει ούτε μια ταινία Ιντιάνα Τζόνς, ούτε μια ταινία Steven, James Bond. Καμία. Σοκάρεσε και με αυτό, έτσι. Ούτε μία από αυτές τις ταινίες δεν έχω δει. Και ούτε Πόλεμος των Άστρων. Άλλο. Καμία από αυτές. Μη φύγεις. Πέρασε έξω, μου λέει. Μπούλινγκ με κάνει. Καταγγελία, λοιπόν. Ούτε από αυτές τις σειρές καμία. Ούτε νονό. Λοιπόν, η Ζωή Κουτελοπούλου είναι ακόμα μαζί μας. Μου φαίνεται ότι θα περάσει εδώ και θα με πετάξει έξω το στούντιο. Σε λίγη ώρα έχουμε Μουντιάλ στην ΕΡΤ Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη, η δεύτερη συνδιοργανώτρια χώρα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν η χώρα σήμερα είναι ότι μέχρι πριν από λίγη ώρα ήταν πεσμένο το Facebook, το Instagram, το Messenger. Αδέρφια, τι κάνετε ρε Μάρκ, θα γίνει κάτι και δεν θα έχουμε πού να το πούμε και πού να το γράψουμε. Δηλαδή, άμα δεν το γράψουμε στα social, πού, δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε μεταξύ μας. Μέσω social επικοινωνούμε. Οπότε μην κάνετε τέτοια πράγματα. Υπήρχε πανικός παντού. Άρχισαν να μου στέλνουν μηνύματα στο Viber εμένα, επειδή δεν μπορούσα να μου στείλουν στο Messenger και τα λοιπά, με SMS και τα λοιπά. Θα πανικοβαλόμαστε με τέτοια πράγματα. Μην τα κάνετε. Έχουμε πρόβλημα. Μόνο μέσα εκεί ζούμε πια. Οπότε όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, ενημερώστε να ξέρουμε πώς θα τη βγάλουμε, πώς θα αντιδράσουμε τις ώρες που δεν θα υπάρχουν τα μέσα με τα οποία επικοινωνούμε.

Λοιπόν, είδατε την αλλαγή του καιρού, οπότε όσοι ετοιμαζόσασταν να εκδράμετε από σήμερα ή έστω να βουτήξετε από σήμερα, τελικά μάλλον δεν θα μπορέσετε, όπως φαίνεται τουλάχιστον για τη Χαλκιδική, ούτε από αύριο Κυριακή πρωί και βλέπουμε. Ή μάλλον για να ακριβολογούμε, Κυριακή πρωί σίγουρα, γιατί αύριο ασθενής βροχή το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ενδεχομένως και το απόγευμα να μπορέσετε να βουτήξετε. Για την ώρα πάντως στη Χαλκιδική υπάρχουν ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια σε διάφορα σημεία

σιγαστήρα εξάτμισης και το αυτοκίνητο δεν ήταν ασφαλισμένο. Στην ουσία δεν είχε τίποτα ο τύπος και συνελήφθη. Πήγε στο δικαστήριο στο Αυτόφορο, τον οποίο το δικαστήριο τον καταδίκασε με εξαγοράσιμη ποινή. Υποστήριξε ο ίδιος ότι είχε πιει 5-6 μπύρες, ήταν με την κοπέλα του στο σπίτι και πήγε να αγοράσει από το μίνι μάρκετ της περιοχής μπύρες. Όχι, εντάξει. Αναφτυκτικά και popcorn, είπε. Άμα έλεγε και μπύρες, εκεί θα το τερμάτιζε. Εντάξει, παιδιά, όταν πίνετε, μην παίρνετε αυτοκίνητο. Μην παίρνετε αυτοκίνητο. Δεν σκέφτεστε τους απέναντι, δεν σκέφτεστε τον εαυτό σας. Σκεφτείτε λίγο τι μπορεί να προκαλέσετε στην οικογένειά σας, στον κύκλο σας. Τι να πω, δεν ξέρω πώς μπορεί να σκεφτεί κάποιος όταν πίνει τόσο πολύ και πιάνει το τιμόνι.

0: Το έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε. Μας περιμένουν για το τσάι.
1: Εν θα ουκ εστι πόνος ου λύπη. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόνερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριέ σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός, σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός. Σκασμός, σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν, οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα, οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους, δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος, λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός, σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός. Πρέπει να εξοπλιστούμε, να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες. Oh, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο, στην Αντωνία που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Μυτιλίνη και στη Ζαχαρένια που λέει ότι είμαστε παντός καιρού, παρά την αλλαγή του καιρού, είναι εδώ μαζί. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και τα μηνύματα στο 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber 693-0078-228. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, πιθανή υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Παράταση της προθεσμίας καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out, fade out, fade out, fade out.

την καζούρα, στην πλατεία η γαλαρία. Σε τρίτη σύνοδο Αφροδίτη κι ουρανός. Τέσσερις τείχοι η καινούργια μου εξορία.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα απέναντί μου και άνοιξε σήμερα τις πύλες του το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. 340 στρέμματα, όποιος θυμάται πώς ήταν πριν από πολλά χρόνια δεν έχει καμία σχέση, μπορεί να μην είναι τόσο πράσινο όσο το περιμέναμε, μπορεί να μην υπάρχουν ακόμα εν λειτουργία τα αναψυκτήρια, μπορεί τα δέντρα να μεγαλώνουν σιγά σιγά και ακόμα να μην έχουν φτάσει στο επιθυμητό ύψος και κάποια από τα κτίρια να παραμένουν χωρίς χρήση. Ωστόσο φαίνεται ότι είναι ένας χώρος που έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης. Υπάρχουν παιδικές χαρές, υπάρχουν χώροι πρασίνου, υπάρχουν χώροι άθλησης. Γενικά φαίνεται ότι κάτι αλλάζει για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, που ένιωθε αρκετά έως πολύ παραγωνισμένη το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τη λειτουργία του μετρό που δεν εξυπηρετούσε σε τίποτα και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει στη Δυτική Θεσσαλονίκη και αυτό είναι ένα πάρκο που μπορεί εκτός από δέντρα να φυτέψει και την ελπίδα σε εκείνη την περιοχή. Αυτή την ώρα ή μάλλον σε λίγη ώρα θα υπάρχει συναυλία με το Στέλιο Ρόκο και την Έλενα Παναγιωτίδου στο πλαίσιο των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου. Αύριο από το πρωί θα υπάρχουν δραστηριότητες, αθλοπαιδιές, ακόμα και τοποθέτηση χρονοκάψουλας με μηνύματα μαθητών σε μαθητές του μέλλοντος. Το βράδυ αύριο συναυλία με τη Μαρσό και τους Άνω Κάτω και την Κυριακή θα υπάρχουν πάλι δραστηριότητες και πικνίκ και συναυλία με τα Μπρατίμια και τον Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη. Περάστε μια βόλτα, αξίζει ο κόπος να δείτε πώς είναι το πάρκο και πώς θα διαμορφωθεί και στο μέλλον αυτό το πάρκο που μπορεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο πάρκο της πόλης.

Καλησπέρα στον Τάνο που μας στέλνει την καλησπέρα του με δυο φωτογραφίες. Στη μία αποτυπώνει την καλύτερη θέα της Καβάλας από τον μπαλκόνι του. Το σπίτι είναι ψηλά, φαίνεται όλη η πόλη πιάτο και μετά η θάλασσα. Και η δεύτερη φωτογραφία δείχνει ένα ποτό που έχει βάλει να πιει με φόντο αυτή τη θέα, την Καβάλα και τη θάλασσα. Εντάξει, ζηλεύουμε, Ντάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις φωτογραφίες, αλλά ζηλεύουμε. Και εμείς εκεί θα θέλουμε να είμαστε, όχι να κάνουμε εκπομπή. Ωραία εκπομπή, δεν λέμε πολύ ωραίο το ραδιόφωνο, αλλά τώρα βλέποντας αυτή τη θέα είναι το ιδανικό, ακόμα κι αν είναι συννεφιασμένη όπως φαίνεται εκεί η Καβάλα. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα πριν πάω να σας πω για τον Άρη και τον Σπανούλη στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Λοιπόν, ο Άρης ζει σε ρυθμούς Σπανούλη και ήδη υπάρχει κάλεσμα για υποδοχή οργανωμένη το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να δουν από κοντά και να πούν καλώς ήρθες στον Βασίλη Σπανούλη. Λοιπόν, επειδή προβλέπεται ότι θα υπάρχει πολλής κόσμος αυτή την υποδοχή, οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου Μακεδονία για οργανωτικούς λόγους και επειδή βρισκόμαστε και σε θερινή περίοδο, έχει καθημερινά πολύ κόσμο το αεροδρόμιο Μακεδονία και από το εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο, μετά από αίτημα των υπευθύνων του αεροδρομίου λόγω θερινής περίοδου, ο Βασίλης Σπανούλης θα εξέλθει από το Μακεδονία το αεροδρόμιο από το δεύτερο τελωνείο του αερολιμένα και όχι από την κεντρική αίθουσα αφήξεων, προκειμένου να μην υπάρχει το μποτιλιάρισμα αυτό που θα δημιουργήσουν οι φίλοι του Άρη που θα πάνε εκεί. Έτσι ενημέρωσε και η ΚΑΕ Άρης τους όποιους φίλους του Άρη θα παραβρεθούν εκεί. Κόσμος ηρωή αναμένεται, το καταλαβαίνετε αυτό. Θα πούν καλώς ήρθες ο Βασίλης Σπανούλη και μετά τη Δευτέρα θα υπάρχει η επίσημη παρουσίαση του σε συνέντευξη τύπου. Αναμένεται να είναι εκεί χωρίς να είναι ακόμα απολύτως βέβαιο, όπως ακούγαμε και στη μεσημεριανή εκπομπή εδώ Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και Βασίλης Βλαχόπουλος σε ανταπόκριση. Αναμένεται να είναι εκεί και ο ιδιοκτήτης του Άρη, ο Ρίτσαρντ Τσιάο, και ο Άρης μπαίνει σε τελείως νέα εποχή, όπως και ο ΠΑΟΚ. Κάποτε ο Γιάννης Ιωαννίδης έλεγε στους Αθηναίους, όταν οι δύο αυτές ομάδες μεσουρανούσαν στο μπάσκετ, εσείς για να μάθετε μπάσκετ πρέπει να πάρετε το 2-31-0, ήταν ο κωδικός των αριθμών τηλεφώνων στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, Μουντιάλ έχουμε σε εξέλιξη. Παγκόσμιο κύπελο, όπως είναι η ονομασία του πλέον στη μοντέρνα εκδοχή του. Και ο Λουτσιάνο Βερνίκε στο βιβλίο του «Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ» έχει αναφορές σε μερικά από τα άγνωστα περιστατικά από τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου στον πλανήτη. Ένα από αυτά ήταν το 1950, όταν στο Μαρακανά 200.000 Βραζιλιάνοι περίμεναν την εθνική ομάδα της χώρας τους να σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο αντιμετωπίζοντας την Ουρουγουάη. Ωστόσο η Ουρουγουάη δεν τους έκανε τη χάρη και νίκησε με 2-1. Και το θέμα δεν ήταν αυτό, το θέμα ήταν ότι πέρα από το γεγονός ότι πολλοί το πήραν κατάκαρδα, είχαμε μέχρι και αυτοκτονίες από τους Βραζιλιάνους εκείνη τη βραδιά, ο προπονητής της ομάδας της Βραζιλίας, Φλάβιο Κώστα, τρομοκρατήθηκε τόσο πολύ από την απώλεια και φοβήθηκε για τη ζωή του, που έμεινε για 2 νύχτες κλεισμένος στα αποδυτήρια, πεπισμένος ότι θα τον σκότωναν με το που πατούσε το πόδι του έξω από το Μαρακανά. Έφυγε από το στάδιο μόνο όταν ένας συγγενής του του έφερε μία μεταμφίεση προκειμένου να φύγει από το γήπεδο ντυμένος γυναίκα. Το 1974 η Ολλανδία του Γιώχαν Κρόιφ μπαίνει στο τελικό, στο απόλυτο φαβορί απέναντι στη Γερμανία στο τελικό. Η Ολλανδική κυβέρνηση έχει τυπώσει μέχρι και ειδική σειρά γραμματοσύμων. Ο Γκέρτ Μίλερ όμως έχει διαφορετική άποψη, σκοράρει και δίνει το κύπελο στη Γερμανία. Και την επομένη του τελικού η Ολλανδική ταχυδρομική υπηρεσία αναγκάστηκε να καταστρέψει 100.000 γραμματόσημα που έλεγαν Ολλανδία παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου. Ο Γκέρτ Μίλερ το 1974 αποχώρησε σοκάροντας μετά την απονομή του τροπέου στην Εθνική Γερμανίας, καθώς όταν οργανώθηκε ο πρώτος επίσημος εορτασμός ήταν καλεσμένοι οι όλοι οι παίκτες και το team. Ο Γκέρτ Μίλερ έφυγε κιόλας το ίδιο βράδυ. Η αιτία δεν ήταν αγωνιστική, αλλά κοινωνική. Οι σύζυγοι, λέει, των ποδοσφαιριστών δεν προσκλήθηκαν στο επίσημο δείπνο που οργάνωσε η Γερμανική Ομοσπονδία. Σε ένα μπαράζ για το παγκόσμιο κύπελο, στις 30 Νοεμβρίου του 1977, στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι, Ιουγκοσλαβία, τότε ενωμένη με Ισπανία, οι Ήβυρες ευνοούνται σχεδόν από όλα τα αποτελέσματα, ακόμη και με ήττα με διαφορά ένα γκολ. Οι Ιουγκοσλάβοι βγαίνουν μπροστά για να τα παίξουν όλα για όλα. Σκοράρουν οι Ισπανοί και αποχωρώντας ο ένας παίκτης των Ισπανών την ώρα που αντεκαταστάθηκε, κάνει το γνωστό σήμα με το δάχτυλο προς τα κάτω, υποδηλώνοντας

ότι η Ιουγκοσλαβία είχε αποκλειστεί, με αποτέλεσμα να δεχτεί μια καταιγίδα από γυάλινα μπουκάλια, ένα εκ των οποίων έσκασε στο κεφάλι του. Και τέλος, το 1978, ο Μενότη, προπονητής της Αργεντινής, άρχισε να λέει ποια ονόματα δεν θα ακολουθήσουν την ομάδα στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Τρεις θα έμεναν εκτός και λίγο νωρίτερα ο βοηθός του είχε αμφισβητήσει την απόφαση αποκλεισμού για έναν από αυτούς τους τρεις. «Μα είδες τι έκανε σήμερα στην προπόνηση», του είπε. Έβαλε τρία γκολ. Ο Μενότη ένευσε καταφατικά με το κεφάλι. «Είσαι σίγουρος», επέμενε ο συνεργάτης του. «Ναι», είπε ο Μενότη, και λίγη ώρα μετά, καθισμένος πάνω σε μια μπάλα όπως περιγράφεται στο βιβλίο, έκανε μια μακριά παύση, πήρε μια βαθιά ανάσα και ανακοίνωσε τα ονόματα των τριών που θα έμεναν εκτός. Ουμπέρτο Μπράβο, Βίκτορ Μποτανής και ένα 15χρονο αγόρι που σκόραρε hat-trick στην πρωινή προπόνηση, το όνομά του Diego Armando Maradona.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει ότι με παρέα η εκπομπή είναι καλύτερη. Και στη Στέλλα που αυτή έχει μεγαλύτερη παρέα. Μας στέλνει την καλησπέρα της, λέει σας ακούμε από την Νεάπολη και είμαστε πολλοί. Πόσοι πολλοί δεν διευκρινίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και για τη συντροφιά. Το 693-0078-228, 693-0078-228, αποθηκεύστε το. Περιμένουμε εκεί και τα δικά σας μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε από έξω, ό,τι σας απασχολεί, είμαστε εδώ. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα, fade out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε πριν από λίγο ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν σε ποσοστό 80 έως 85% ότι θα υπογραφεί τελικά ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλπου, καθώς και το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με δημοσιογράφους. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ με την διευθέτηση του πολέμου ΙΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες, με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Οι ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν και το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά που εγγενιάστηκε σήμερα επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα

0: κατάφερε να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Σάββατο, στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 9:30.
1: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πόλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
1: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
7: Ταξίδια στο παρελθόν.
6: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερη ώρα fade out επιστρέψαμε. Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία. Έχω, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Λοιπόν, τον Μαρκ Κουκουρέγια θα τον ξέρετε. Παραμένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Είναι ο Ισπανός ποδοσφαιριστής, αγωνίζεται στη Τζέλσκι με τη χαρακτηριστική κόμη, εκείνο το μαλλί, το μακρύ, το σγουρό. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα μαλλιά του. Πριν από τον τελικό του 2024, είχε υποσχεθεί δημόσια ότι εφόσον η Ισπανία θα έπαιρνε το Euro, τότε θα έβαφε τα μαλλιά του κόκκινα. Λίγες μέρες μετά η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο και ο αμυντικός τον Ρόχι Μπλάνκος δεν άργησε να κάνει πράξη τα λεγόμενά του. Ανάρτησε μια φωτογραφία του στα social media με το μαλλί, αυτό το πλούσιο σγουρό, να είναι κατακόκκινο. Η ανάρτηση φυσικά έγινε viral, χιλιάδες likes και σχόλια που τον αποθέωναν επειδή έκανε τελικά ό,τι είπε. Μάλιστα ήταν εκείνος που είχε δώσει και την assist για τον νικητήριο γκολ στον τελικό με την Αγγλία. Και τώρα Μουντιάλ και η Ισπανία είναι μεγάλο φαβορί. Μάλιστα ο Λαμίν Γιαμάλ, ο μεγάλος αστέρας της Ισπανίας, πριν από λίγες μέρες είπε ότι αν κερδίσει η ομάδα του το παγκόσμιο κύπελο θα αφήσει γένια και μουστάκι για 3 εβδομάδες, και έτσι ο Μαρκ Κουκουρέγια είπε να πάρει τη ρεβάνς από τον συμπαίκτη του. Και τι υποσχέθηκε λοιπόν, ότι αν η Ισπανία πάρει το Μουντιάλ θα κάνει τατουάζ με το πρόσωπο του προπονητή του. Το πρόσωπο λοιπόν του Ντελαφουέντε θα κοσμεί το κορμί του Κουκουρέγια εφόσον η Ισπανία σηκώσει το τρόπαιο. Βέβαια ξεκαθάρισε πως το τατουάζ θα είναι μικρό και σε κάποιο σημείο του σώματός του που δεν θα φαίνεται εύκολα. Σκεφτείτε εσείς ποια μπορεί να είναι αυτά.

Μέχρι χθες που είχαμε την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου, ο γυρεότερος προπονητής που είχε συμμετάσχει σε τελική φάση του θεσμού ήταν ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, ο Τόρε Χάγκελ, το 2010, καθώς τότε που κοουτσάριζε την Εθνική Ελλάδος ήταν 71 ετών και 317 ημερών. Χθες λοιπόν στην πρεμιέρα το ρεκόρ αυτό έσπασε, αφού ο Ούγκο Μπρόος της Νότιας Αφρικής είναι 74 ετών και 62 ημερών και πήρε το ρεκόρ και έγινε ο γυρεότερος προπονητής ομάδας σε Μουντιάλ. Δεν πρόλαβε όμως να χαρεί ούτε λίγες ώρες το ρεκόρ αυτό, αφού λίγο αργότερα η Τσεχία αγωνίστηκε στο Μουντιάλ και ο προπονητής της, ο Μίροσλαβ Κούμπεκ, του πήρε το ρεκόρ, καθώς είναι 74 ετών και 284 ημερών. Και αυτός όμως δεν θα χαρεί πολύ, ο Κακομοίρης πάει το ρεκόρ για αυτόν, γιατί σε λίγο θα παίξει το Κουρασάο σε λίγες μέρες, που έχει προπονητή τον Ντίκ Άντβοκατ, που είναι 78 ετών.

Λοιπόν, μουντιαλικών ρυθμών συνέχεια και πάμε να δούμε μερικές στιγμές τρέλα στα μουντιάλ. 2006, Ζινεντίν Ζιντάν, κεφαλιά όχι για γκολ, αλλά στο στήθος του Ματεράτσι, η πιο εμβληματική στιγμή απώλειας ελέγχου στην ιστορία του Μουντιάλ, όταν ο Ζινεντίν Ζιντάν στο τελικό κουτούλησε τον Ιταλό αμυντικό. Τόνι Σουμάχερ, το 1982, η σύγκρουση με τον Μπατιστόν που έμεινε στην ιστορία. Ο Γάλλος παίχτης έχασε τις αισθήσεις του, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και έπεσε σε κόμμα. Ο διαιτητής δεν καταλόγησε ούτε φάουλ. 2014, όταν ο Λουίς Σουάρες άρχισε να δαγκώνει κόσμο. Δάγκωμα στον Ιταλό αμυντικό Τζόρτζιο Κελίνη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στην καριέρα του Λουίς Σουάρες. Τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 4 μηνών. Ο Φρανκ Ράικαρ το 1990 δεν δάγκωσε, αλλά έφτισε το Ρούντι Φέλερ. Δύο αγώνα Ολλανδία Δυτικής Γερμανίας και οι δύο παίχτες αποβλήθηκαν. Χαρακτηρίστηκε μια από τις πιο αντιαθλητικές στιγμές Μουντιάλ. Το 1998 στην Αργεντινή ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αποβλήθηκε μετά από μια αντίδραση προς τον Ντιέγκο Σιμεώνε. Η Αγγλία αποκλείστηκε στα πέναλτι και ο Βρετανός ποδοσφαιριστής έγινε θύμα μαζικής δημόσιας επίθεσης στη χώρα του λόγω του αποκλεισμού. Τα δάκρυα του Πολ Γκασκόιν το 1990 έμειναν στην ιστορία. Στον ημιτελικό δέχθηκε κίτρινη κάρτα, σήμαινε αποκλεισμό από τον τελικό εφόσον η Αγγλία προκρινόταν. Ξέσπασε σε δάκρυα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η εικόνα ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού. Το 1990 η Γαλλία έμεινε στην ιστορία, το 2010 έμεινε στην ιστορία για εκείνο το Μουντιάλ για την εσωτερική εξέγερση. Μετά την αποπομπή του Νικολά Ανελκά, οι παίκτες αρνήθηκαν να προπονηθούν. Η ομάδα κατέρευσε αγωνιστικά και αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων, έχοντας μεγάλους αστέρες στη σύνθεσή της. Και τέλος, η συντριβή της Βραζιλίας στο 2014 από τη Γερμανία στον ημιτελικό του Μουντιάλ. 1-7 έχασαν οι Βραζιλιάνοι από τη Γερμανία. Το Μαρακανά έμεινε παγωμένο σε εκείνο το Μουντιάλ. Έμεινα και εγώ παγωμένος γιατί είχα παίξει κατάκτηση Γερμανία και πρώτο σκόρερ Μίλλερ και εκείνος ο Μίλλερ έδινε πάσες στον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, πες το πώς το λένε, όχι στον, σε αυτόν που βγήκε πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, τον Γερμανοπολωνό. Και για να βγει πρώτο σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ και έχασε την πρωτιά των σκόρερ και έχασε το στοίχημα. Αυτά, τίποτα άλλο δεν έχω να πω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Πιθανή η υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Παράταση της προθεσμίας καθαρισμού οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές κενές κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της ακούγοντας μας από το αυτοκίνητο στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα και παραμένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς, αλλά αυτή τη φορά όχι αμυγός μουντιαλικούς αλλά σε γαστριμαργικούς μουντιαλικούς. Ποια είναι, λέτε, τα αγαπημένα φαγητά των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του Μουντιάλ? Το Taste Atlas, η γνωστή σελίδα. Φακέστε το τι μου φακαλεί. Πετάγεται ο Βάρης Λιάκος να μας θυμίσει τι είναι. Τι μου φακαλεί ήταν οι φακές. Αγαπημένο φαγητό, φακές λέει. Θα το μελετάμε, θα φτερνίζετε. Λοιπόν, κάποιοι έχουν αγαπημένο τις φακές. Το Taste Atlas, λοιπόν, η γνωστή ιστοσελίδα που βαθμολογεί οι κουζίνες των χωρών, συγκέντρωσε τα αγαπημένα φαγητά των αστέρων του Μουντιάλ. Και ξεκινάμε. Κριστιάνο Ρονάλντο, 41 ετών, παραμένει όπως είναι, όπως ήταν και πριν από χρόνια και μάλιστα μπορεί και καλύτερος. Το αγαπημένο του φαγητό, ένα παραδοσιακό πορτογαλικό πιάτο με αλμυρισμένο μπακαλιάρο, κρεμμύδια, πατάτες, αυγά, σε ένα φαγητό που θυμίζει, λέει, πατατοσαλάτα με μαδημένο μπακαλιάρο. Αγαπημένο φαγητό του Μέση, νούμερο ένα στη λίστα, είναι Μιλανέζε Ναπολιτάνα. Παραδοσιακό αργεντινικό πιάτο από τον Buenos Aires. Αποτελείται από μοσχαρίσιο φιλέτο που παναρίζεται, τηγανίζεται και στη συνέχεια γαρνίρεται με μια φέτα ζαμπών, πικάντικη σάλτσα ντομάτας και χοντρές φέτες μοτσαρέλα. Συνήθως σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 σε ηλικία μόλις 18 ετών, φαίνεται ότι λατρεύει την ισπανική κουζίνα, καθώς παίζει και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα λοιπόν με το Taste Atlas, το αγαπημένο του φαγητό πιάτο είναι το αμόνι μπέρικο, είναι ένα αλλαντικό των Ισπανών και απολαμβάνει να το συνδυάζει με το ισπανικό τυρί ματσέγκο που παρασκευάζεται από γάλα προβάτων της ομώνυμης φυλής. Ο Μοχάμεν Τσάλαχ είναι παραδοσιακός όσον αφορά και τις επιλογές του στο φαγητό. Το αγαπημένο του φαγητό είναι το κοσάρι, είναι αιγυπτιακό πιάτο. Είναι street food και συνδυάζει ζυμαρικά, αιγυπτιακό ρύζι τηγανιτό, φιδέ και καφέ φακές. Είδες. Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν ξεχνά τις ρίζες του, αφού το αγαπημένο του φαγητό είναι μια συνταγή με ρύζι, κοτόπουλο και σάλτσα με φυστικό βούτυρο που έχει βάσει την σημερινή Γουινέα, χώρα καταγωγής της μητέρας του Λαμίν Γιαμάλ. Ο Νεϊμάρ έχει ως αγαπημένο πιάτο ένα φαγητό από τη Βραζιλία, ρύζι, φασόλια, μπριζόλα, πατάτες και φάρο που είναι φρυγανισμένο αλεύρι από μανιόκας. Ο Χάρι Κέιν είναι επαγγελματίας ακόμα και στο φαγητό. Το φαγητό που τρώει είναι όπως ακριβώς και η αγωνιστική του παρουσία, είναι σολομός με λαχανικά. Και τέλος, Έρλινγκ Χάλαντ, σύμφωνα με το Taste Atlas, αυτό που του αρέσει πάρα πολύ και το απολαμβάνει είναι κεμπάπ με πίτα. Είναι Νορβηγός σίγουρα αυτός, μήπως είναι δικός μας, τον έχει ψάξει κανένας, μήπως μπορούμε να τον κάνουμε Έλληνα?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Είδαμε τι τρών και πίνουν οι αθλητές. Ας πάμε να δούμε τι τρών και πίνουν και οι φίλαθλοι. Ή μάλλον για την ακρίβεια, τι δεν τρών και πίνουν. Γιατί ήδη από την πρεμιέρα υπάρχουν αντιδράσεις όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων στα γήπεδα. Λοιπόν, μια μπύρα 450 ml κοστίζει 18 δολάρια. Ενώ μια επώνυμη μπύρα το μικρότερης χωρητικότητας ή λιγότερων λίτρων πωλείται προς 19 δολάρια. Όσοι ψάχνουν κάτι άλλο για να ξεδιψάσουν, ένα μπουκάλι νερό 400 ml κάνει 6 δολάρια. Η τιμή αυτή έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, καθώς η FIFA ανακοίνωσε ότι πολλά είδη μπουκαλιών νερού δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στα γήπεδα και θα εισέρχονται στα γήπεδα μόνο τα μαλακά πλαστικά μπουκάλια, σκληρά πλαστικά δοχεία, μεταλλικά παγούρια απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες οι θεατές να αναγκαστούν να αγοράσουν νερό μέσα στο γήπεδο. Όσον αφορά το φαγητό, ένα μαλακό πρέτζελ σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους κάνει 13,49 δολάρια, ένα τσούρο 10,99 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι ένας φύλαθλος που θέλει να πάρει ένα σνακ και ένα ποτό θα πρέπει να πληρώσει περίπου 24 δολάρια, κάτι που προκαλεί ήδη αντιδράσεις στους φυλάθλους για τις τιμές των προϊόντων.

Καλησπέρα και στην Έφη που μας στέλνει μία φωτογραφία με τις δύο τις γάτες πάνω στο ψυγείο, αν δεν κάνω λάθος, και με αφορμή τα όσα λέγαμε για τα αγαπημένα φαγητά των ποδοσφαιριστών του Μουντιάλ, λέει ότι όταν μιλάτε για φαγητά έχετε την αμέριστη προσοχή μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Και εξ αφορμής της φωτογραφίας της Έφης, θα σας πάμε σε μια ιστορία με πρωταγωνίστρια, μια γάτα. Πώς μπορείς να κάνεις λοιπόν μια από τις πιο συγκινητικές ιστορίες του Σέξπιρ, το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, από δράμα, κωμωδία. Η παράσταση λοιπόν στο θέατρο έχει φτάσει στην πιο συγκινητική στιγμή, με το Ρωμαίο να κοίταται νεκρός και την Ιουλιέτα να θρηνεί από πάνω από το σώμα του, μέχρι τη στιγμή που εμφανίζεται μια γάτα. Είναι αληθινό περιστατικό, έγινε σε θέατρο στην Αθήνα. Η γάτα κάθισε δίπλα στο κεφάλι του Ρωμαίου, ενώ η Ιουλιέτα θρηνούσε και άρχισε να τον δαγκώνει, να τον νυχιάζει και μετά άρχισε να παίζει με τα μαλλιά του, ενώ εκείνος ήταν δίπλα νεκρός, με το κοινό, αντί να συγκινείται, να σκάει στα γέλια. Στο τέλος της παράστασης, ο πρωταγωνιστής, τι να κάνει, πήρε τη γάτα αγκαλιά και υποκλήθηκε στο κοινό, ξεσηκώνοντάς τον, αφού εκτός από τον ίδιο πήρε το χειροκρότημα και η γάτα. Άρχισαν να περιγράφουν στη συνέχεια οι πρωταγωνιστές το σκηνικό, μην μπορώντας και οι ίδιοι να συγκρατήσουν μετά την παράσταση τα γέλια τους.

Κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία και τη Ζωή Κουτελοπούλου που έκανε τον guest στην αρχή. Ακολουθεί ο Γιάννης Γκύρμπας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος πάντως της Αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν σε ποσοστό 80-85% ότι θα υπογραφεί τελικά ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλπου καθώς και το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με δημοσιογράφους. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ με τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Στο μεταξύ, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την υπογραφή της όποιας συμφωνίας. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει την Κυριακή στη Γενέβη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δυσκόλες, με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Οι ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας τις εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2. Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών, που προς το παρόν δεν έχουν εντοπίσει κάτι ύποπτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που εγγενιάστηκε σήμερα, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Την πρότασή του εξάλλου για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Με το αεροσκάφος Falcon που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει από την Τενερίφη στη Ρώμη ο Πάπας Λέων, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης πτήσης. Νωρίτερα, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία, ο Πάπας Λέων τόνιζε στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη των Κανάριων νησιών ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες. Ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα, προειδοποιώντας στην επίσκεψή του στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hot spot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο ή τη φτώχεια. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα κήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι ιδέες αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Έφτασε επιτέλους η Παρασκευή, τίποτα δεν έμεινε. Θα ακούσετε 2 ώρες τη νυχτερινή βάρδια στον 102 και θα ξεκινήσει σε λίγο το Σαββατοκύριακο. Καλύτερη παρέα για να μπείτε στο Σαββατοκύριακο δεν θα βρείτε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω την τιμή να έχω το Φάνη Λιάκο στον ήχο. Προτίμησε από το να βγει έξω Παρασκευή βράδυ να είναι εδώ μαζί μου και να δουλεύει. Μουσική ειδήσεις, καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Η συνταγή για να κάνουμε το βράδυ σας ωραιότερο. Αν και κάτι μου λέει ότι οι περισσότεροι είστε κάπου έξω και πίνετε τα κρασιά σας και τις μπύρες σας. Όσοι είστε στο σπίτι και μας ακούτε ή στο αυτοκίνητο και θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο R2 Sports μεταδίδεται και ένας αγώνας από το Μουντιάλ, Καναδάς-Βοσνία. Μπορείτε να το δείτε στο mute και να ακούτε εμάς.

Εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε χορευταράδες. Το νιώθουμε το τραγούδι, το ζούμε και μας αρέσει να χορεύουμε. Και στις 15 Ιουνίου, όχι στις 14 Ιουνίου, την Κυριακή, για καλό σκοπό, όσοι βρεθείτε στην πλατεία Αριστοτέλους ή αν θέλετε να κατέβετε και αυτόν και μόνο το σκοπό, θα χορέψουν όλοι ζεμπέκικο με σκοπό να μπούμε στο ρεκόρ Guinness. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν φοράει τα καλά της και συγκεκριμένα η πλατεία Αριστοτέλους και πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο μαζικότερο ζεμπέικο που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα. Γίνεται για καλό λόγο, διοργανώνεται με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης από την εταιρεία Alzheimer. Και γίνεται για την ευαισθητοποίηση και πρόληψη για την νόσο Alzheimer, μια σοβαρή νόσο που τα τελευταία χρόνια χτυπάει όλο και περισσότερους και πρέπει ο κόσμος να μάθει τι συμβαίνει γύρω από αυτή την νόσο. Εγώ είχα ζήσει με άνθρωπο που είχε Alzheimer στο τελευταίο στάδιο κιόλας, που είναι το πιο, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να μην τη φοβάται αυτή την νόσο. Πραγματικά δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Υπάρχουν τρόποι, ξέρουμε πολλά περισσότερα από ό,τι ξέραμε παλιά για το Alzheimer. Δυστυχώς ακόμη δεν αντιμετωπίζεται, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι είναι θέμα δεκαετίας για να την εξαλείψουμε εντελώς.

Αφορμή το μήνυμα του Στέφανου που μας λέει ότι την Κυριακή δεν μπορεί να πάει να χορέψει ζεμπέικο στην πλατεία Αριστοτέλους, γιατί θα είναι στο αεροδρόμιο. Την Κυριακή λέει πέφτει το αεροδρόμιο και εννοεί ότι θα είναι πάρα πολύ κόσμος, φίλαθλος κόσμος του Άρη, του μπασκετικού Άρη, για να υποδεχθεί το Βασίλη Σπανούλη. Άλλαξε η μέρα που θα έρθει ο Βασίλης Σπανούλης στη Θεσσαλονίκη, ήταν αρθεί τη Δευτέρα, αλλά θα καταφτάσει στις 7 η ώρα το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία και έχει φτιαχθεί από την ελληνική αστυνομία αλλά και την υπηρεσία ασφάλεια στο αεροδρόμιο ένα ολόκληρο σχέδιο. Επειδή είναι θερινή περίοδος και η Κυριακή είναι μια μέρα με πολλές πτήσεις, τόσο που αναχωρούν όσο και που φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Σπανούλης θα εξέλθει, λέει, από το Μακεδονία Airport Customs, το δεύτερο τελωνείο του αερολιμένα δηλαδή, και όχι από την κεντρική αίθουσα αφήξεων, για να μην δημιουργηθεί ένας πανικός. Ήδη υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση του φιλαθλικού κόσμου του Άρη. Μιλάνε για 10.000 κόσμο που θα είναι στο αεροδρόμιο. Αυτή τη στιγμή μπήκε και ένα γκολ στο Καναδάς-Βοσνία. Το έβαλαν οι Βόσνοι. Είπαμε, όχι ότι οι Καναδοί γίναν ξαφνικά και ποδοσφαιρομάνα. Λέγανε λοιπόν για τον Βασίλη Σπανούλη. Τη Δευτέρα όμως που θα γίνει η παρουσίασή του από την ΚΑΕ Άρη θα είναι και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρη, ο κύριος Σιάου. Όλη η οικογένεια του Άρη λοιπόν για την καινούργια εποχή που ανατέλει στην ομάδα.

Μια πολύ ωραία Παρασκευή, ελπίζω και εσείς να νιώθετε όπως ο Elon Musk, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυρίουχος στον πλανήτη. Έπιασε το στόχο του να γίνει ο πρώτος που θα έχει ένα τρις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η αποτίμηση της εταιρείας του Elon Musk κινείται πλέον κοντά στα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Εντυπωσιακό το ντεμπούτο της SpaceX στο δείκτη Nasdaq. Μιλάμε για τρελά ποσά, δεν κάτσω να σας αναφέρω πόσο έχει κάθε μετοχή του και πού έχει συμμετοχές. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή του αξία του Elon Musk είναι πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Λεφτά που δεν τρώγονται ούτε από τα 10 γενιές μετά. 10 γενιές Elon Musk. Και έχει και πολλά παιδιά ο Elon Musk, ξέρετε. Θέλει να δημιουργήσει, να παράγει το είδος του πάρα πολύ. Έχει κάνει με πάρα πολλές γυναίκες πάρα πολλά παιδιά. Καλό είναι μεν αυτό, αλλά δεν το κάνει επειδή λατρεύει τα παιδιά. Το κάνει γιατί έχει μια λόξα στο κεφάλι του. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, πιθανή υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζιση, Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2 που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες με το πλοίο να οδηγείται στο λιμάνι του Λαβρίου για τους απαραίτητους ελέγχους. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Ο Πάπας Λέων από κέντρο υποδοχής μεταναστών στην Τενερίφη κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές κενές κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημερώση στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Η αλήθεια είναι ότι το επόμενο διάστημα θα μιλάμε πάρα πολύ για το Μουντιάλ. Το περιμένανε κυρίως το αντρικό κοινό για να το δει στη τηλεόραση. Χθες που ήταν πρεμιέρα για το Μουντιάλ, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, κέρδισε το Μεξικό με 2-0. 40% του τηλεοπτικού κοινού στη χώρα μας είδε το μάτς στα κανάλια της ΕΡΤ. Τουλάχιστον 2.300.000 τηλεθεατές είδανε έστω και λίγο το χθεσινό αγώνα. Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι ότι δεν βάλαν τα σημαντικά παιχνίδια στην αρχή και ότι τα πρώτα παιχνίδια είναι λίγο ψηλοαδιάφορα, δεν είναι ποιοτικά, οι ομάδες δεν είναι πάρα πολύ καλές. Αλλά αυτό είναι το Μουντιάλ, αυτές οι ομάδες προκρίθηκαν, οπότε δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε. Αλλιώς θα διαλέγαμε με λίστα τις ομάδες και θα χανόταν η μαγεία. Πάμε να δούμε όμως, αφού ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων ότι υπάρχουν κενές θέσεις στα γήπεδα και ότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια και όχι μόνο. Για παράδειγμα, μια μπύρα μέσα σε ένα γήπεδο και γύρω από το γήπεδο κοστίζει κοντά στα $20, ένα απλό hot dog στα $13. Αν θέλετε να πάρετε κάποιο αναμνηστικό μπλουζάκι, είναι στα $100. Δηλαδή, δεν ξέρω σε τι κοινό απευθύνονται, γιατί ήδη το να πας σε αυτές τις χώρες είναι ένα πανάκριβο ταξίδι. Να μην μιλήσω για τη διαμονή που είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον που βγάζει έναν μέσο μισθό. Αυτοί που είναι κερδισμένοι από ό,τι φαίνεται είναι οι στοιχηματικές εταιρείες. Λέει, βλέπουν εδώ, έχουν βγάλει αναλυτικά τους τζίρους στις στοιχηματικές εταιρείες και λένε ότι ποντάρονται κάθε μέρα $500 εκατομμύρια σε κάθε μάτς. 500 εκατομμύρια, λάθος κάνω, $500 εκατομμύρια σε κάθε μάτς. $2 δισεκατομμύρια τοποθετήθηκαν, λέει, αποκλειστικά και μόνο για το ποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ. Δηλαδή, από πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, $2 δισεκατομμύρια τοποθετήθηκαν στο στοίχημα που λέει ποιος θα κερδίσει. Τρελά ποσά. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για ρεκόρ σε ποσά στοιχηματισμού. Λένε ότι θα ξεπεράσουν τα $50 δισεκατομμύρια τις μέρες του Μουντιάλ. Εγώ θα σας έλεγα απλά να απολαύσετε τους αγώνες και να μην ασχοληθείτε με το ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει, ποιος θα βάλει γκολ. Τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, είναι και Ιούνιος, έχει και ζέστη, θα έχει πολλές εκπλήξεις. Μην κλαίτε τα λεφτά σας και μετά δεν θα έχουμε να πάμε και διακοπές. Καλοκαιράκι είναι.

Η Δέσποινα μας έστειλε μήνυμα και μας λέει ότι το Μουντιάλ λέει ότι θα το κερδίσει η Ιταλία. Δέσποινα, μάλλον παρακολουθείς τόσο το Μουντιάλ όσο εγώ παρακολουθώ το Met Gala. Η Ιταλία δεν παίρνει μέρος σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά παρόλα αυτά έδειξε την προτίμησή σου. Μάλλον θυμάσαι τα παλιά τα χρόνια που η Ιταλία ήταν μια υπερδύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε τώρα σχετικά με το Μουντιάλ λίγο πιο παράξενα θέματα. Η εθνική Νορβηγία ταξίδεψε στο Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχοντας πάρει φαγητό από το σπίτι. Τι πήρε μαζί της? 300 κιλά ψαριού, 116 κιλά καφέ νορβηγικού. Είναι λίγο πιο δυνατός αν έχετε πει, εγώ έχω πει, πραγματικά είναι γουλιά και χαστούκι, είναι τόσο δυνατός. 120 κιλά νορβηγικό τυρί και 6.000 πορτοκάλια. Μάλλον δεν εμπιστεύονται τους Αμερικανούς σεφ και το φαγητό που θα τους προσφέρουν τα ξενοδοχεία που θα μείνουν, και γι' αυτό πήραν μαζί τους τα φαγητά τους. Συνηθίζεται στις ομάδες τις εθνικές κάποιες από τις πρώτες ύλες να τις φέρουν από τις χώρες τους, γιατί φοβούνται την πιθανότητα να τους δηλητηριάσουν. Υπάρχουν και αυτά τα πράγματα, έχουν συμβεί κατά το παρελθόν. Γι' αυτό και αν δείτε ότι τα νερά τους είναι σφραγισμένα και τα παίρνουν μαζί τους από άγνωστο μέρος την τελευταία στιγμή, για να μην υπάρξει κίνδυνος να τους ρίξουν κάτι στο νερό και να επηρεάσει την απόδοσή τους. Έχει συμβεί κατά το παρελθόν, μην νομίζετε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ χαρακτηριστικά θυμάμαι έναν τελικό NBA όπου είχαν δηλητηριάσει τον Michael Jordan, μια πιτσαρία συγκεκριμένα. Ο άνθρωπος έπαιζε με αφυδάτωση γιατί είχε πάθει τροφική δηλητηρίαση, έπαιξε στον τελικό με αφυδάτωση, έβαλε 40 πόντους, έπαιζε, έκανε δύο φάσεις, ήταν κουρασμένος πάρα πολύ, έβγαινε, έπινε ένα μπουκάλι νερό για να επαναφέρει τα υγρά του στο κορμί του, ξανά έμπαινε, έκανε άλλες δύο φάσεις, έβαζε δύο καλάθια, έβγαινε. Όλο το βράδυ έκανε αυτό. Έπαιζε, έπινε δύο μπουκάλια νερό, έπαιζε, έπινε δύο μπουκάλια νερό. Κορυφαίος παίχτης, δύσκολα θα ξαναδούμε τέτοιους παίχτες. Πάμε να δούμε τα αγαπημένα φαγητά των μεγάλων στάρ αυτού του Μουντιάλ, και μιλάμε φυσικά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που το αγαπημένο του γεύμα είναι το Μπακάλχα Αμπράς, ένα πορτογαλικό πιάτο. Αποτελείται από φέτες αλατισμένου μπακαλιάρου, κρεμμύδια, λεπτές ψιλοκομμένες τηγανιτές πατάτες και αυγά. Συνοδεύεται, λέει, συνήθως από μαύρες ελιές και φρέσκο μαϊντανό. Το βλέπω εδώ, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Ο Λιονέλ Μέση, το αγαπημένο του φαγητό είναι το Μιλανέζα Ναπολιτάνα. Είναι ένα εμβληματικό πιάτο, λέει, που γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής τη δεκαετία του 1940. Αποτελείται από λεπτό παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου, σαν το δικό μας νίτσελ μου φαίνεται, το οποίο στη συνέχεια καλύπτεται με σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, λιωμένη μοτσαρέλα και μερικές φορές φρέσκο βασιλικό. Τι τρώει ο Κίλιαν Εμπαπέ? Ο Κίλιαν Εμπαπέ του αρέσει να τρώει το χαμόν ιμπέρικο. Είναι ένα είδος αλαντικού που συνοδεύεται, λέει, συνήθως με αλμυρό τυρί, παρμεζάνα και οτιδήποτε άλλο θέλουν. Το τρώνε πάρα πολύ Ισπανοί από ό,τι ξέρω αυτό. Το σερβίρουν στα μπαρ, από εκεί το ξέρω εγώ. Και θα κλείσω με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος όπου σταθεί και όπου βρεθεί τρώει κεμπάπ. Είναι το αγαπημένο του φαγητό, λέει. Κάθε μέρα ξεκλέβει από τη διατροφή του και τρώει τουλάχιστον ένα κεμπάπ. Και μάλιστα το παραδοσιακό το κεμπάπ, το τουρκικό κρεμμύδι, κεμπάπ και ελάχιστο μαρούλι. Αυτό. Και λίγη ντοματούλα. Γι' αυτό και διατηρεί αυτό το κορμί.

Αν ρωτήσουμε 10 άτομα στον δρόμο πότε είναι η γιορτή της μητέρας και πότε είναι η γιορτή του πατέρα, 9 στους 10 θα ξέρουν πότε είναι η γιορτή της μητέρας και ένας, και αυτός ο ένας αν βρεθεί, θα ξέρει πότε είναι η γιορτή του πατέρα. Είναι αδικημένοι οι πατεράδες σε αυτό το κομμάτι. 21 Ιουνίου γιορτάζουν τον πατέρα, Κυριακή 21 Ιουνίου πέφτει φέτος, και το Netflix από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έχει οι ταινίες αφιερωμένες στον πατέρα. Πάρα πολύ ωραίες ταινίες, θα έχω διαλέξει μερικές που μπορείτε να δείτε. Το Κυνήγι της Ευτυχίας με τον Will Smith, μια συγκλονιστική ταινία. Ο Chris Gardner παλεύει να επιβιώσει στο Σαν Φρανσίσκο μαζί με τον μικρό γιο του όταν βρίσκονται άστεγοι. Παρά τις δυσκολίες εξασφαλίζει μια απαιτητική πρακτική σε χρηματιστηριακή εταιρεία κυνηγώντας ένα καλύτερο μέλλον. Είναι αληθινή ιστορία, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να μην κλάψετε, αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο τέλος, πολύ αισιόδοξο τέλος και αξίζει να το δείτε. Ξεχωρίζω εδώ το Πάση Θυσία σε σκηνοθεσία David McKenzie, πρωταγωνιστούν ο Κριν Πάιν και ο Μπεν Φώστερ. Το Οικογενειακή Ευτυχία Ανώνυμη Εταιρεία είναι μια εταιρεία που προσφέρει ηθοποιούς ως αντικαταστάτες συγγενών ή φίλων. Είναι μια πολύ έξυπνη κωμωδία. Το Πατέρας είναι μια πολύ ωραία ταινία. Όταν ένας πατέρας έρχεται αντιμέτωπος με τις διεφθαρμένες κοινωνικές υπηρεσίες που παίρνουν μακριά τα παιδιά του, απλά και μόνο επειδή η οικογένειά του είναι φτωχή, διασχίζει τη Σερβία με τα πόδια για να ασκήσει έφεση στο Υπουργείο στο Βελιγράδι. Τρομερή ταινία, πολύ δυνατή. Το «Ο γιος» είναι πάρα πολύ ωραία ταινία που βλέπω εδώ. Το «Πατρότητα», το «Κατά λάθος μπαμπάς» έχει άπειρες ταινίες. Μπείτε στο Netflix, δείτε την ειδική ενότητα που λέει «Γιορτή του πατέρα» και διαλέξτε μια ταινία και απολαύστε την. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία από το Netflix. Μην ξεχνάμε τους γονείς μας, είτε είναι μητέρα είτε είναι πατέρας, να τους λέμε κάθε τόσο ένα ευχαριστώ για όσο έχουν κάνει για μας.

Πριν φύγω από το στούντιο για να έρθει ο συνάδελφος και να σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, θα σας ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber στο 6930078228. Στέλνετε ό,τι θέλετε, έχετε ώρα να σκεφτείτε μέχρι να επιστρέψει στο στούντιο. Μπορείτε να ζητήσετε και τραγούδι. Σήμερα είναι η Παρασκευή, θα το μεταδώσουμε. Και να σας πω στα γρήγορα ότι χθες μιλούσαμε για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ότι έρχονται πρόστιμα. Παρατείνεται η προθεσμία μέχρι τις 22 Ιουνίου, αλλά θα είναι η τελευταία ημερομηνία που δίνεται παράταση. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα πρόστιμα, γι' αυτό προλάβετε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε το απόγευμα. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος πάντως της Αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν σε ποσοστό 80 έως 85% ότι θα υπογραφεί τελικά η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλπου καθώς και το Ισραήλ. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Στο μεταξύ, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την υπογραφή της όποια συμφωνίας. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει την Κυριακή στη Γενέβη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες, με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν και το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από αυτή την ώρα, 11 το βράδυ, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2, το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνολογούς του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών που προς το παρόν δεν έχουν εντοπίσει κάτι ύποπτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μελιπλήρωμα. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μιλώντας στην ΕΡΤ. Με το αεροσκάφος Falcon που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει από την Τενερίφη στη Ρώμη ο Πάπας Λεόν, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την προγραμματοποίηση της προγραμματισμένης πτήσης. Νωρίτερα, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία, ο Πάπας Λεόν τόνιζε στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες. Ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα, προειδοποιώντας στην επίσκεψή του στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hot spot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο τη φτώχεια. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον καιρό για αύριο Σάββατο. Στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
3: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
4: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη και τελευταία ώρα για αυτή την εβδομάδα της νυχτερινής βάρδιας. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και έχει έρθει ένα μήνυμα από τη Χρυσάνθη που μας χαιρετάει και μας λέει ότι ελπίζει το Σαββατοκύριακο να μην βρέξει για να πάει προς την Πιερία, γιατί η Χαλκιδική τέλος είναι πάρα πολύ ακριβή. Πρώτα απ' όλα, να αποκαταστήσουμε λίγο τη Χαλκιδική. Όντως, το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής είναι λίγο απλησίαστο πια για μας. Είναι λίγο εκνευριστικά ακριβό. Αλλά υπάρχουν αρκετά μέρη στο δεύτερο πόδι που δεν χρεώνουν τις ομπρέλες και επίσης υπάρχουν πάρα πολλές παραλίες στο δεύτερο πόδι, όπου είναι ελεύθερες με κρυστάλλινα νερά, φανταστικά παραδεισένια που μπορείτε να πάρετε την ομπρέλα σας, τα πράγματά σας, τους καφέδες σας, τις μπύρες σας από το σπίτι και να απολαύσετε την εκδρομή σας και την εξόρμησή σας. Δηλαδή, μην την απαξιώνουμε τελείως τη Χαλκιδική. Είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη παγκοσμίως η Χαλκιδική. Καταλαβαίνω ότι σας φαίνονται πάρα πολύ, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τιμές με σχέση πριν 3 και 4 χρόνια, αλλά μην την ακυρώνουμε τελείως. Και με αυτά που κάνετε, θα πάει όλος ο κόσμος προς την Πιερία, θα ανέβουν και εκεί οι τιμές. Και εμείς οι παραδοσιακοί που πηγαίνουμε χρόνια εκεί πέρα θα αλλάξουν τα πράγματα για μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά. Το ωραιότερο παιχνίδι μέχρι στιγμής του Μουντιάλ έγινε δυστυχώς 5 ώρα το πρωί και ελάχιστοι μάλλον θα το είδανε. Η Νότια Κορέα κέρδισε με ανατροπή τη Τσεχία με 2-1. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ γρήγορο. Οι Νότιο Κορεάτες παίζανε με κάθετες μπαλιές. Δεν τους βγήκαν πάρα πολύ οι φάσεις, αλλά τα γκολ τους ήταν πολύ, πολύ ωραία. Σήμερα στις 4 ώρα τα ξημερώματα οι γηπεδούχοι, οι ΗΠΑ υποδέχονται την Παραγουάη και στις 10 η ώρα το βράδυ αύριο το Κατάρ αντιμετωπίζει την Ελβετία. Θα περιμένετε λίγο για να δείτε μεγαλύτερα ονόματα να παίζουν, δηλαδή Γαλλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Αγγλία κτλ. Είναι τις επόμενες μέρες, κρατηθείτε. Αύριο στις 6 η ώρα το απόγευμα ελπίζουμε να τελειώσει το παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για να μάθουμε ποιο θα στεφτεί πρωταθλητή στο φετινό πρωτάθλημα μπάσκετ, να τελειώνουμε με αυτή την φαρσοκομωδία των τελικών, πολύ τοξικό περιβάλλον, πολλά παράπονα και από τους δύο, ανακοινώσεις από τον έναν, ανακοινώσεις από τον άλλον, τιμωρίες από τον αθλητικό δικαστή, ο κόσμος στα social media είναι έτοιμος να επιτεθεί ο ένας τον άλλον. Ηρεμία, από Σεπτέμβριο μπαίνουν στο παιχνίδι ΠΑΟ, Κάρις και ελπίζουμε να μην δούμε έκτροπα, γιατί άλλο να διεκδικούν το πρωτάθλημα τόσα χρόνια δύο και άλλο να δουν ξαφνικά να μεγαλώνει και η πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο έτσι, και υπάρχουν και άλλες ομάδες, ο Κολοσσός, υπάρχει η ΑΕΚ, ιστορική ομάδα, υπάρχει ο Ηρακλής που φέτος έκανε αξιοπρεπέστατη πορεία και ήδη έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές ο Ηρακλής, έχει πατήσει τον γκάζι στις μεταγραφές και ετοιμάζει πάρα πολύ καλή ομάδα από Σεπτέμβριο. Την Κυριακή τα ξημερώματα στις 3.30 θα μάθουμε αν θα υπάρχει πρωταθλητής στο NBA. Αν κερδίσουν οι New York Knicks, κάνουν το 4-1 και στέφονται πρωταθλητές για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Αλλιώς, αν κερδίσουν οι San Antonio Spurs, θα έχουμε και πέμπτο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια back to back και επιστρέφουμε.

Η Ειρήνη ρωτάει πότε παίζουν οι Νορβηγοί. Θα πρέπει να περιμένεις, Ειρήνη, για να δεις τους Vikings. Την Τετάρτη μία ώρα τα ξημερώματα. Παίζουν απέναντι στο Ιράκ. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ποδοσφαιρικά τα κριτηριά σου για να περιμένεις να δεις την Νορβηγία. Μάλλον το βλέπεις γιατί είναι ψηλή, ξανθή. Μοιάζουν με αυτά που βλέπουμε στις σειρές, στις πλατφόρμες. Η Δέσποινα μας λέει ότι η Χαλκιδική αξίζει σίγουρα για ένα πράγμα. Α, και μας στέλνει την αφίσα από τον Παρθενώνα. Όντως, είναι ένα καταπληκτικό φεστιβάλ που γίνεται στο χωριό Παρθενώνα της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι, όπου σε μια πλατεία ενός μικρού χωριού προβάλλονται παλιές και κλασικές ταινίες. Και πού να ήξερες, Δέσποινα, ότι την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενούμε έναν από τους διοργανωτές αυτού του πολύ ωραίου φεστιβάλ. Να μας ακούσει και την επόμενη εβδομάδα για να μάθεις και το πρόγραμμα, ποιες ταινίες θα προβληθούν. Πάμε να προτείνουμε να κάνουμε μερικές προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκυριακό. Στο Θέατρο Κήπου αύριο διοργανώνεται το Φεστιβάλ Λαϊκών. Η βραδιά περιλαμβάνει τις προβολές των ταινιών «Ένας αλαλίκος» και το «Ήταν άξιος», ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και συνδέθηκαν με τη λαϊκή κινηματογραφική κουλτούρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Αύριο στο Θέατρο Κήπου. Στο Φράγμα της Θέρμης διοργανώνεται ένα αστικό γλέντι με καλεσμένους τα Μπρατίμια, μια νύχτα γεμάτη αυθεντικούς μακεδονικούς ήχους, δυνατές συγκινήσεις, χορό χωρίς σταματημό και γνήσιο παραδοσιακό γλέντι κάτω από τα αστέρια. Ελπίζουμε να μας κάνει τη χάρη ο καιρός. Την Κυριακή στο Πολυχώρο Soul SKG, οι τέσσερις εκπρόσωποι της ροκ και έντεχνης σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους. Μιλάμε για το Γιάννη Γιοκαρίνη, το Λάκη Παπαδόπουλο, τον Νίκο Γιώγαλα και το Μανώλη Φάμελο. Θα γεμίσουν τη βραδιά με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία τους και όχι μόνο. Τη Δευτέρα σας έχω μια πρόταση να πάτε στο Σινέα Πόλων, καθώς οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρνουν την ταινία «Ο Μεγάλος Δραπέτης» με τον Πολ Νιούμαν, πάρα πολύ ωραία ταινία, κλασική. Στο Θέατρο Δάσους εμφανίζονται οι Pix Lux, και ποιος δεν έχει δει έστω και μία συναυλία των Pix Lux, λίγο δύσκολο να μην έχει σπάει. Στη Μονή Λαζαριστών την ίδια ώρα ο Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει 3 δεκαετίες στην ελληνική μουσική σκηνή με μια μεγάλη συναυλία. Θα έχει και καλεσμένους από ό,τι βλέπω, φίλους του, τον Θανάση Παπακοσταντίνου, τη Μάρθα Φριτζίλα, τη Γιώτα Νέγκα, ο Φώτης Χιώτας και ο Νόβελ 729. Έχετε πράγματα να κάνετε, ό,τι και αν επιλέξετε να περάσετε καταπληκτικά αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι ο κίνδυνος για μπόρες έχει περάσει για τη Θεσσαλονίκη. Με το άγχος των βροχών θα ζήσει για λίγο ακόμα μέχρι αύριο το απόγευμα η Χαλκιδική. Η Θεσσαλονίκη θα ίσως βρέξει λίγο σήμερα μετά τα μεσάνυχτα. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, πιθανή υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα, στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Σε ισχύ ο αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονικής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Φάρσα αποδείχτηκε η προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβα στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2 που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες καθώς το πλοίο έδεσε στο λιμάνι του Λαβρίου για τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Πάπας Λέων από Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών στην Τενερίφη κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές καινές κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημερώση στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε να δούμε ποιες είναι οι πιο ασφαλείς χώρες για να ζει κάποιος. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ισλανδία, στη δεύτερη θέση η Νέα Ζηλανδία, στην τρίτη η Ελβετία, στην τέταρτη η γειτονική μας Σλοβενία. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Αν δεν έχετε πάει στη Σλοβενία, να πάτε. Είναι λίγο δύσκολο να πάτε, δηλαδή δεν έχει ανταποκρίσεις πάρα πολλές, αλλά αν πάτε θα αποζημιωθείτε. Στην πέμπτη θέση η Ιρλανδία, στην έκτη θέση η Αυστρία, στην έβδομη θέση η Πορτογαλία, στην όγδοη θέση η Σιγκαπούρη, στην ένατη η Φιλανδία, στη δέκατη η Ιαπωνία. Και πάμε να δούμε ποιες είναι οι χειρότερες χώρες για να ζει κάποιος από θέμα ασφάλειας. Το Μάλι, η Συρία, η Ιεμένη, το Αφγανιστάν, το Νότιο Σουδάν, το Ισραήλ, η Ουκρανία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Σουδάν και στο τέλος η πιο επικίνδυνη χώρα για να ζει κάποιος, λέει ο οργανισμός αυτός, ο Global Peace Index, ότι είναι η Ρωσία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 53η θέση. Εντάξει, καλά το λες, ανάμεσα σε 163 χώρες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μέρη, κυρίως στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, που δύσκολα περπατάς και νιώθεις ασφαλής. Γίνονται όμως βήματα αρκετά, δηλαδή έχουν βγει έρευνες. Τον τελευταίο χρόνο έχει μειωθεί η εγκληματικότητα στη χώρα μας, κυρίως στον τομέα των μικρό εγκλημάτων, δηλαδή διαρρήξεις, επιθέσεις στο δρόμο και σε αυτά.

Δεν λένε να βάλουν κράνος οι οδηγοί και οι συνεπιβάτες στα δίκυκλα στην Ελλάδα και συνεχίζεται η εκστρατεία από την ελληνική αστυνομία μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους και γίνονται συνέχεια έλεγχοι. Συγκεκριμένα στο διάστημα από 1 έως 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν 19.991 έλεγχοι στους οποίους βεβαιώθηκαν 1.983 παραβάσεις. Το εξωφρενικό είναι ότι οι περισσότερες από τις παραβάσεις τις έκαναν εργαζόμενες υπηρεσίες διανομής. Τραγικό, γιατί περνάνε πάρα πολλές ώρες πάνω στο τιμόνι και δεν φοράνε το κράνος τους. 167 ήταν οι παραβάσεις των επιβατών που ήταν στο πίσω μέρος της μηχανής, που ήταν συνεπιβάτες. Συγκεκριμένα, οι 908 παραβάσεις έγιναν στην Αττική, όπως ήταν λογικό, καθώς γίνονται οι περισσότεροι έλεγχοι εκεί. Και στη Θεσσαλονίκη όμως, 139 κλήσεις γράφτηκαν για μη χρήση κράνους. Το βλέπουμε καθημερινά, πάρα πολλοί οδηγοί, ειδικά αν είναι να κάνουν μια πάρα πολύ κοντινή απόσταση, δεν φοράν το κράνος. Δεν συζητάω καν για αυτόν που ανεβαίνει από πίσω από τον οδηγό. Ένας στους δύο δεν φοράνε σίγουρα κράνος.

Δεν πρόλαβα σήμερα να σας πω πάρα πολλά θέματα που είχα ετοιμάσει, δυστυχώς. Θα προλάβω όμως να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ονούφριο. Γιορτάζει σήμερα ο Ονούφριος. Πάντα η γιαγιά μου έλεγε μια φράση: «Πώς είσαι έτσι, έχεις γίνει σαν τον Ονούφριο». Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, αλλά αυτό το έλεγε όταν έχανα κιλά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Άγιος Ονούφριος και γιατί μου το έλεγε η γιαγιά μου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1942, η Άννα Φρανκ γράφει την πρώτη καταχώρηση στο ημερολόγιο της κατά τα 13 γενέθλιά της. Σημαντική ημέρα, πάρα πολύ ωραίο κείμενο το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ. Να το διαβάσετε και κυρίως να το δώσετε στα παιδιά σας να το διαβάσουν. Και θα ευχηθώ στον αγαπημένο Έλληνα ηθοποιό, το Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος σήμερα συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Μπήκε στα 100 ο αγαπημένος αυτός κωμικός ηθοποιός. Τον λατρέψαμε στο Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, στο Η γυναίκα μου τρελάθηκε, στο Δεσποινής Διευθυντής. Πάρα πολύ ωραίος και πάρα πολύ καλός άνθρωπος κυρίως. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκυριακό. Ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε, να το διασκεδάσετε, να το χαρείτε, να έρθει η Δευτέρα και να πείτε τι ωραία που πέρασα το Σαββατοκυριακό, να έχετε πολλές αναμνήσεις από αυτές τις δύο μέρες. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν ανακοίνωσε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος πάντως της Αμερικανικής Κυβέρνησης δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν σε ποσοστό 80-85% ότι θα υπογραφεί τελικά ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλπου, καθώς και το Ισραήλ. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσή τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάτ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Στο μεταξύ, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την υπογραφή της όποιας συμφωνίας. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει την Κυριακή στη Γενέβη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν το βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από τις 11 σήμερα το βράδυ εφαρμόζεται καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2. Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών που προς το παρόν δεν έχουν εντοπίσει κάτι ύποπτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που εγκαινιάστηκε σήμερα, επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Εξάλλου, την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στη Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Ανοίγει και επισήμως την επόμενη εβδομάδα το θέμα ένταξης της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ανακοίνωσαν με ανάρτησή τους στο X τη συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου τη Δευτέρα στο πλαίσιο της επικείμενης διακυβερνητικής διάσκεψης. Με το αεροσκάφος Falcon που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει από την Τενερίφη στη Ρώμη ο Πάπας Λέων, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης πτήσης. Νωρίτερα, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία, ο Πάπας Λέων τόνιζε στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες. Ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα, προειδοποιώντας στην επίσκεψή του στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hotspot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο τη φτώχεια. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά διάθετα εισιτήρια. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γυρόωρινα. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Creed Hot.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.